Έχουμε εισέλθει με τη χάρη του Θεού στον παρόντα αιώνα, ο οποίος, όπως έχει λεχθεί χαρακτηριστικά, θα σημάνει την έλευση μιας νέας εποχής, της εποχής του υδροχώου. Εν τούτης, το προχώρημα του χρόνου δεν είναι αρκετό για να εξαλείψει τις αναστατώσεις και τη σύγχυση που ταλανίζουν τον κόσμο, αλλά μάλλον τις αυξάνει. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε για κάποιους η ανατολή του νέου αιώνος να βιώνεται ως πηγή αγωνίας και υπέρμετρης μέρημνας για τα μέλλοντα. Τέτοια αγωνία όμως δεν έχει άλλη πηγή παρά τη λήθη ή την ελλιπή γνώση κάποιων στοιχειωδών αληθιών της πίστεώς μας. Μίουν μεριμνήσιτε εις την αύριον, υγαρ αύριον μεριμνήσιτα εαυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Σε τέτοιους καιρούς ο ουράνιος πατήρ, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, έτεινε χείρα βοηθείας στην ανάγκη των πλασμάτων του. Στην εκπνοή του 20ου αιώνος ευδόκησε να αναδείξει ως νέο μεσίτη και πρεσβευτή το νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο, ο οποίος, ξεκινώντας από την Ορούντα, ανεδείχθη φύλακας Αγίων Τόπων και Οσίων Τρόπων, και εν τέλει δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων Θεού αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου.

αναφέρει ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος στον πρόλογο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντας Κύπρου, ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης, φιλούμενος ο Κύπριος. Στις 29 Νοεμβρίου 1979, ο Άγιος Φιλούμενος μαρτύρησε στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ, όπου διακονούσε. 30 χρόνια μετά, στις 29 Νοεμβρίου 2009, στον ίδιο τόπο, διαβάστηκε με κάθε εκκλησιαστική τιμή και μεγαλοπρέπεια το συνοδικό της κατατάξεώς του στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας.

0: Σας καλωσορίζουμε στους σημερινούς διαλόγους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, να μας μιλάει για τον Άγιο Φιλούμενο, για τον οποίο συνέλεξε όλες τις μαρτυρίες, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που κατεδείκνυαν την αγιότητα του βίου του.
1: Για τον Άγιο Φιλούμενο η πρώτη μου γνώσης ήταν όταν το 1979, τη χρονιά δηλαδή του μαρτυρίου του Αγίου, πήγα φοιτητής νομικής στην Αθήνα και θυμούμαι σε μια εφημερίδα που βρήκα τότε στην Αθήνα Κυπριακή, έγραφε για τον Κύπριο Αρχιμανδρίτη πατέρα Φιλούμενο Χασάπη Ορουγκιώτη, ότι σφαγιάστηκε από τους σιωνιστές Εβραίους στο φρέαρ του Ιακώφ. Άρα η πρώτη μου αίσθηση είναι μια είδηση εφημερίδας του 1979. Τότε το 1979 ήμουνα 18 χρονών, 19 χρονών, πρωτοετής φοιτητής νομικής στην Αθήνα. Στη συνέχεια ανάφεραν έτσι τα χρόνια μας, η πρόνοια του Θεού, που έγινε επίσκοπος εδώ στην περιοχή της οικογενείας του Αγίου, της κοινότητας που τον ανέδειξε, την Ορούνταν, εξού και το αυτή Ορουντιώτη από την καταγωγή. Επίσης είχαν και το επίθετο Χασάπη η οικογένεια. Η οικογένεια αυτή γεννήθηκε, είναι μια πολυμελής οικογένεια, οποίοι μετήκησαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους από την Ορούντα στην παλαιά Λευκοσία, στην οδό Εσχύλου. Αυτή η οδός Εσχύλου της Λευκοσίας ανήκει στην ενορία του Τρυπιώτη και του Αγίου Σάβα, παλαιές εκκλησίες της Λευκοσίας, που αυτές οι ενορίες του Τρυπιώτη συγκεκριμένα ανέδειξαν και έναν νεομάρτυρα τον 18ο αιώνα, τον Άγιο Νεομάρτυρα Πολύδωρον τον Κύπρου, και στη Νέα Έφεσο, στο Κουσάντασι της Μικράς Ασίας, μαρτυρίσας. Και η κάρα του βρίσκεται σήμερα στον ναό της Αγίας Εκατερίνης στην Πλάκα. Και εγώ αυτήν την τιμή του Αγίου την συνάντησα ερχόμενος ως επίσκοπος το 1998, μήνα Σεπτέμβριο, έγινε η χειροτονία μου και η ενθρόνησής μου. Κατάγομαι από την περιοχή επίσης εδώ της Μόρφου, αλλά λόγω προσφυγιάς και λόγω κατοχής του χωριού μου, της Ζώδιας, δεν εμπόρεσα μετά το 1974 να έχω επαφή, και έτσι πρόσφυγας πια εμεγάλωσα στη Λευκοσία, αργότερα φοιτητής στην Αθήνα και ύστερα μοναχός στη Λάρνακαν και στην περιοχή της Μητρόπολης Κητίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, επιστρέφω πλέον μεγάλος και επίσκοπος στην περιοχή της γενέσεώς μου το 1998, και συναντώ τον αρχιμαντρίτη πατέραν Φιλούμενον, Ορουγκιώτη Χασάπη, να τιμάται στην περιοχή ως ιερομάρτυρας. Βεβαίως αυτή η τιμή του Αγίου Φιλουμένου ως ιερομάρτυρας από τον απλό λαό των χωριών Ορούντας, Περιστερώνας, Αγίας Μαρίνας, Ξυλιάτου, Ακακίου, Αστρομερίτη, που είναι τα χωριά που περιβάλλουν εδώ την παιδινή περιοχή Μόρφου, τα χωριά της καταγωγής του Αγίου, ανάλογη τιμή υπήρχε και στη Μητρόπολη Κητίου, στη Μονή Σταυροβουνίου, όπου έγινε η πρώτη μονή της μετανοίας του, τόσο αυτού όσο και του δίδυμου αδελφού του, του πατρός Ελπιδίου, επίσης ο Σίου Ανδρός. Και τιμή προς το πρόσωπο του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, πολύ πριν γίνει η περσινή αγιοκατάταξή του, θυμούμε ότι υπήρχε ο μετόχιν του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου τότε στα χρόνια που ήμουν φοιτητής, το δεκαετία δηλαδή του 80, από το 1980 μέχρι το 87 ήμουν αδιαλείπτος σε αυτήν την περιοχή των Αθηνών και μετήχα στην πνευματική ζωή διαφόρων ενοριών και μονών και μετοχίων, όπως ήταν το μετόχιν του Παναγίου Τάφου. Σε αυτήν την περίοδο λοιπόν της δεκαετίας του 1980 θυμούμε ότι τον τιμούσε όλος εξαιρέτως ο πατήρ Ευδόκιμος, σημερινός πνευματικός της Μονής Αγίου Σάββατου Υγειασμένου εις την Παλαιστίνη. Επίσης θυμούμε τους πατέρες εις το Μάζιν της Αγίας Παρασκευής, όταν μία φορά τους επισκέφθηκα, που είχαν μικρόν τεμάχιο λιψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, να ευωδιάζει μάλιστα, το θυμούμε, και επιπλέον μου έκαμε εντύπωση που μου διηγήθηκε εκεί ο πατήρα Φιλόχιος και ο πατήρ Γρηγόριος, ότι ήταν μαζί με τον πατέρα Ελπίδιο στην ανακομιδή των πατέραν Ευδόκιμων, των πνευματικών της Μονής του Αγίου Σάββα, ότι ήταν παρόντες στην ανακομιδή του αφθάρτου σώματος αλλά και της κάρας, που το πάνω μέρος λόγω της αποκοπής που έγινε στο μαρτύριο δεν είναι άφθαρτο. Είχαν ήδη ήταν παρόντες μάρτυρες της ανακομιδής του λιψάνου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μετά το 1998, όταν έρχομαι εδώ ως επίσκοπος, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη μου απέναντι σε αυτήν την τιμή, την αυθόρμητη τιμή του λαού, που τότε ο λαός είχε μια εικόνα του Αγίου Φιλουμένου, έφτιαξαν έναν πρόχειρον απολυτίκιον σε μάρτυραν, μερικοί τον τιμούσαν ως νεομάρτυραν,

δράση φιλανθρωπική και άλλα τινά. Και αυτά χρειάζονται και κηρύγματα και καλά είναι, αλλά ο στόχος της, ο λόγος ύπαρξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι να γεννά Αγίους. Άρα αν μια τοπική εκκλησία αναδεικνύει Αγίους, είναι δείγμα ότι κάτι υγιές υπάρχει ως προς την Ορθόδοξη πίστη αυτής της τοπικής εκκλησίας και ως προς την εμπειρία της και την βιωτή της. Αυτό το είδα στην περιοχή που μου εδόρισε ο Θεός για να την ποιμάνω και να τη διακονήσω και άρχισα να κάνω καταγραφή τότε και βρήκα βοηθούς για αυτήν την καταγραφή αυτού όλου του αγιολογικού υλικού του νέου ιερομάρτυρος φιλουμένου του Κυπρίου και αγιοταφήτου από μια αρτηγέννη την αδελφότητα που ότου παραδόξου όντως θαύματος η αδελφότητα αυτή με φώτισε ο Θεός να την εγκαταστήσω σε έναν τόπο όπου είχε σχέση με τον Άγιο Φιλούμενο στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Ορούντας. Δίπλα από το χωριό που γέννησε τον Άγιο την Ορούντα υπάρχει έναν παλέφατο μοναστηράκι με ωραίο ναό του 16ου αιώνα και όταν ήρθαν αυτές οι πέντε δασκάλες και καθηγήτριες και μου είπαν ότι ήθελαν να γίνουν κοντά μας μοναχές με φώτισε ο Άγιος και τους είπα να πάτε στον Άγιο Νικόλαο Ορούντας. Αυτές ξεκίνησαν το 2001 τη μοναστική τους παλέστρα και προσπάθεια να ανακαινήσουν αυτήν την μονή ρασοφόρεσα σιγά σιγά και ανάθεσα στην γερόντισσα της μονής η οποία και γράμματα ξέρει θεολόγος και δασκάλα είναι και είχε γνώση και ευσέβεια προς το πρόσωπο του Αγίου Φιλουμένου και της είπα έχουμε ευθύνη απέναντι στο πρόσωπο του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του νέου να κάνουμε καταγραφή. Πράγματι ξεκίνησε η γερόντισσα Ιουστίνη μαζί με τον πρωτοδιάκονο της Μητροπόλεως μας ο οποίος σύπτωση και αυτός προήρχεται από τη σχολή των Ιεροσολύμων και έζησε τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φιλούμενον ως φοιτητής, ως μαθητής της Ιερατικής εκεί σχολής και ήταν μαζί με το λείψανο του Αγίου που εφιλοξενεί του μέχρι πρώτην ως εκεί στην μονή του Τιμίου εκεί στη μονή της Άνος Ιών όπως λέγεται και αυτοί οι άνθρωποι που ο καθένας είχε και τη δική του εμπειρία από τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φιλούμενα με την καθοδήγηση τη δική μου ξεκίνησαν την καταγραφή της βιωτής και του μαρτυρίου και της Αγίας Πολιτείας του νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου και έτσι προέκυψε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε αν δεν κάνω λάθος το 2003 με εικόνες που εφιλοτέχνησε ένας πολύ σημαντικός κατά τη γνώμη μου αγιογράφος ο αρχιμανδρίτης μας πατήρ Αμβρόσιος που βρίσκεται εδώ και σε ένα ασκητήριο της Μητροπόλεως μας με μια τέχνη που προσομοιάζει κάπως με την τέχνη του 12ου αιώνα και οπωσδήποτε με έκφραση 21ου αιώνα αφού ζούμε την εποχή μας και εκδόθηκε αυτό το βιβλίο αλλά δεν ήταν το μοναδικό ξέρω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες και στη Λεμεσόν πιο παλιά από τον πατέρα Επιφάνιον Ευθυβούλου τον πατέρα Νεκτάριον στην Αθήνα έγιναν προσπάθειες εκδοτικές και κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά βρήκαμε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, άρθρα σχετικά με τη ζωή του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου αλλά το κυριότερο ήταν οι μαρτυρίες από την αδελφή του Αλεξάνδρα την αδελφή του Γαλάτιαν την ανιψιά του Ερμιώνη, Πινελόπιν το ξάδερφο του Ηράκλην τα ανήψια του, τους αδελφούς Μάριον και Ντίνον Ηλιάδη βρήκαμε από τον κύριο Μπάλμαν τον κύριο Αλέκχον Ρουντιώτη όλοι αυτοί που αναφέρω είναι συγγενείς του Αγίου σε διάφορο βαθμό συγγένειας ο καθής όλα αυτά τα συνέλεξα, τα αξιολόγησα μετά έστειλα την γερόντισσα Σαν Ιουστίναν και τον πρωτοδιάκονο μας πατέρα Ιάκωβον Καλογύρου στα Ιεροσόλυμα

0: από πατέρες μπόρεσαν εκεί των Ιεροσολύμων να κάνουν καταγραφή σχετικά με το μαρτύριο, αλλά και με την αγιοταφήτικη πολιτεία του πατρός και σήμερα νέου ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Μάλιστα νομίζω η πιο σημαντική ήταν του πνευματικού πατρός του Αγίου Φιλουμένου, του τότε εν ζωή ευρισκομένου πατρός Σεραφείμ Αγιοσαβίτου, ένας ενάρετος και Αγίας Πολιτείας και ασκήσεως άνθρωπος ο πατήρ Σεραφείμ, που έζησε μαζί με τον ιερομάρτυρα Φιλούμενον στον Άγιο Σάββαν και εν γέννη στην αγιοταφήτικη ζωή, και ήταν κατά καιρούς ο πνευματικός του ιερομάρτυρος Φιλουμένου, ο οποίος μάλιστα δίνει τη μαρτυρία ότι πριν από το μαρτύριο η ζωή του Αγίου Φιλουμένου ή το Αγία. Έχουμε μαρτυρίες ότι ο Άγιος είχε το χάρισμα να διώκει και ακάθαρτα πνεύματα με εξορκισμούς που έκαμνε σε ανθρώπους εκεί που είχαν εγκατάληψη από ακάθαρτα πνεύματα. Είχε Αγίαν Βιωτήν, πτωχίαν, χαρίσματα έκτακτα του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, εν είδη μικρού παραπόνου, μου είπα δικαίως νομίζω, μερικοί φίλοι και αδελφοί στον Άγιον Τάφο, νομίζω στο βιβλίο το μόνο λάθος που είδαμε που εκδώσατε, λέει Άγιε Μόρφου, είναι ότι δεν έπρεπε να τον γράψετε ιερομάρτυρα, αλλά οσιομάρτυρα. Νομίζω ότι το η ζωή του οσία από τον καιρό που βρισκόταν στη ζωή πρώτου μαρτυρίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το μαρτύριο ήταν η συνέχεια και η ολοκλήρωση μιας οσίας μοναχικής, μοναστικής πολιτείας. Μετά από αυτόν κάναμε την πρώτη αγρυπνία στον Άγιον το 2000 εδώ στην περιοχή της Μητρόπολης Μόρφου. Τότε και ο Άγιος έκαμε ένα θαύμα στην αδερφή του, η οποία δεν ήθελε να έρθει στην ακολουθία, όχι δεν ήθελε, δεν μπορούσε μάλλον να έρθει λόγω δύο ασθενειών που είχε. Πήγε μπροστά στη φωτογραφία του αδελφού της που είχε στο σπίτι και του είπε με απλότητα: «Φιλούμενέ μου, θέλω να έρθω στην πρώτη αγρυπνία που θα κάνει για σέναν ο δεσπότης μας στην Περιστερώνα και στην Ορούντα, αλλά δεν μπορώ και λόγω των ποδιών μου που έχουν μεγάλο πρόβλημα». Βγήκε, λέει, ζωντανός ο αδελφός της από τη φωτογραφία μπροστά της και της είπε: «Γαλάτια, πρέπει να είσαι σε αυτήν την αγρυπνία». Του λέει: «Μα θέλω, αλλά δεν μπορώ». «Όχι», της λέει, «θα σου δώσω δύναμη εκείνο το βράδυ, έκτακτη, και θα μπορέσεις. Και να πας και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την πρώτη αγρυπνία που θα γίνει στο χωριό μας θα έχουν πολύ χάρη και πολύ ευλογία». Πράγματι, με έκπληξη, μπήκα στον ναό και παρόλο που μου είπε το πρωί στο τηλέφωνο ότι δεν θα έρθω, δεσπότη μου, λόγω των ασθενειών, την ευρύκα πρώτη μπροστά να είναι μαζί με τα παιδιά της, με τα εγγόνια της και με όλη την οικογένειά της, και ήταν συνεχώς όρθια. Έμεινε 8 ώρες στην αγρυπνία τη μεγάλη που κάμαμε και μετά μου είπε με συγκίνηση την παρουσία του αδελφού της, την ολοζώντανη παρουσία το πρωί που της έδωσε όντως έκτακτη δύναμη και μπόρεσε να είναι όρθια τόσες ώρες σε αυτήν την αγρυπνία και να κοινωνήσει. Όλα αυτά εμείς τα κοινοποιήσαμε στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, που ήταν το καθήλυν και κατατόπων αρμόδιον για αυτήν την διαδικασία, όπως ονομάζεται, της Άγιο Κατατάξεως. Καταγράψαμε με άλλα λόγια την τιμή που έχει όχι μόνο η Μητρόπολη Μόρφου αλλά όλη η Κύπρος, και από ό,τι είδαμε όλη η Ελλάδα. Η τιμή αυτή έφτασε στη Ρωσία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Αντιόχεια, όπου υπάρχουν, στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπου υπάρχουν χριστιανοί Ορθόδοξοι, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι ένας τόπος που είναι αναφορά για όλους τους χριστιανούς, και όλοι πήγαιναν εκεί, προσκυνούσαν το λείψανό του που τότε βρισκόταν στη σχολή της Σιών, και έτσι αποκτούσα γνώση και αγάπη και ευλάβεια προς το πρόσωπο του νέου ιερομάρτυρος. Εμείς εντωμεταξύ σε αυτά τα χρόνια της καταγραφής από το 2000 δηλαδή που κάναμε το πρώτο μικρό ημερολόγιο της Μητροπόλεως μέχρι το 2003 που κάναμε την έκδοση του βίου του Αγίου στον πνευματικό μας αδελφό κύριο Χαράλα Μπομπούσια που τον ξέρω από τα χρόνια που πηγαίναμε μαζί στο Γέρο Ιάκωβο της Αλίκης στην Εύβοια. Τον επαρακάλεσα το χαραλάμπι μας και έκαμε μία ακολουθία, αυτήν την ακολουθία που έχουμε σήμερα εκδομένη. Εκδώσαμε την ακολουθία, εκδώσαμε το βίο, παράκληση και χαιρετισμούς στο Άγιο Πρόσωπο του Νέου Ιερομάρτυρος. Από τότε τα πράγματα τα ανάλαβε πλέον η λαϊκή ευσέβεια, η οποία ήταν και αυτή που έδωσε σε εμάς την όθηση της καταγραφής αυτής της αυθόρμητης λαϊκής ευσέβειας. Εμείς καταγραφήν κάμαμε, ο λαός ήθελε κάτι πιο επίσημο, το προσφέραμε ως τοπική εκκλησία και όλη αυτήν την ευλάβεια του λαού, των κληρικών μας, όπου αυτή την εντοπίσαμε και όπως είπαμε ήταν επανορθόδοξη, δεν ήταν μόνο κυπριακή ευσέβεια αυτή, ήταν επανορθόδοξη, την κοινοποιήσαμε στον νέον, αρχικά στον παλαιόν Πατριάρχη Ειρηναίων, ο οποίος μας έστειλε και μια καλή επιστολή και προλόγησε την τότε πρώτη έκδοση του βίου του Αγίου. Αργότερα με την εκλογή του νέου Πατριάρχου Θεοφίλου είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις μαζί του, είδαμε ότι και εκείνος ήταν κοινωνός των ιδίων αισθημάτων και ήταν για αυτόν ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος ένας αδελφός που τον έζησε προσωπικά στα χρόνια της δικής του απλής διακονίας ως διάκονος, ως ιερέας. Με πολλή συγκίνηση μας καθοδήγησε για να έχουμε μια υπομονή σε αυτήν τη διαδικασία της αγιοκατατάξεως. Εμείς του εμπιστευτήκαμε όλων αυτών των υλικών που καταγράψαμε, όλη αυτήν την ευσέβεια που αποτυπώσαμε και αρχικά μας εκάλεσε τον Αύγουστο του 2009 και πήγαμε με ένα συγγενή αρχιμαντρίτη, τον πατέραν Κυπριανό Μιλιδόνη, επίσης αγιοταφίτη στην καταγωγή και σήμερα αρχιμαντρίτη της Μητροπόλεως Μόρφου. Πήγαμε τον Αύγουστο του 2009 στα Ιεροσόλυμα μετά από πρόσκληση, να μου επιτρέψετε να πω τότε μυστική, διότι δεν θέλαμε να προκαλέσουμε τις εκεί τοπικές αρχές, και κάναμε τη μεταφορά με την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου μαζί με τους πατέρες του Αγίου Σάββα, τον πατέραν Ευδόκιμον και τον συναυτό πατέρες. Κάναμε την μετακομιδή του Λιψάνου από τη σχολή της Σιών, εξήλθαμε τον Ιεροσολύμων, εξήλθαμε από τον εβραϊκό τομέα, περάσαμε από δοφράγματα όπως το εβραϊκό, μετά αραβικό, και οδηγήσαμε το Λείψανο στον τόπο του μαρτυρίου του, δηλαδή στην Ναμπλούς, στην Νεάπολη, εκεί που ο Κύριος μας συνομίλησε επί του φρέατος με την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, εκεί που γεννήθηκε ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, εκεί που επότιζε τα πρόβατά του ο Άγιος Πατριάρχης Ιακώβ, εξού και φρέαρ του Ιακώβ, εκεί που ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος εμαρτύρησε και έβαψε με το αίμα του αυτόν το αγιασμένο από τη θεανθρώπινη παρουσία του Κυρίου μας φρέαρ. Και χάρη τη Θεού ένας άξιος συνεχιστής του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, ο σημερινός αρχιμαντρίτης και ηγούμενος εκεί και πνευματικός μας αδελφός πατέρας Ιουστίνος, συνεχιστής κατά πάντα και δια πάντα και στους μαρτυρικούς και ομολογιακούς τρόπους και φιλόκαλος εις το έπακρον και κερκυραίωση στην καταγωγή, μπόρεσε και ολοκλήρωσε τον ναό. Ξεκίνησαν πάλι ποτέ οι Ρώσοι, τον έφτασαν μέχρι 1,5 μέτρο. Αυτός τον ολοκλήρωσε τον ναό. Έφτιαξε 3 Αγίες Τράπεζες, μία κεντρική προς τιμή της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, έναν άλλο παρεκκλήσιο στο αριστερό γλίτος προς τιμή του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, και το δεξιό γλίτος αφιερωμένο στον νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο. Σε αυτόν το γλίτος που έγινε η εναπόθεση του Λιψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, αφού το μεταφέραμε, όπως σας είπα, το 28, αν δεν κάνω λάθος, Αυγούστου του 2009, μεταφέραμε το Λείψανο το πρωί μαζί με τον πατέρα Ευδόκιμο. Μάλιστα, έναν ωραίο περιστατικό είναι, μας ερώτησαν οι Εβραίοι, διότι το Λείψανο το βάλαμε σε έναν αυτοκίνητο που ήταν πίσω ανοιχτό και φαινόταν σαν μεταφορά ενός συνηθισμένου νεκρού. Μας ερώτησαν στα εβραϊκά, ποιος είναι ο νεκρός που μεταφέρεται, πατέρες? Ο πατήρ Κυπριανός, λόγω του ότι είναι σπουδαγμένος άνθρωπος καθηγητής, ξέρει πολύ καλά και εβραϊκά και αραβικά, μου λέει σε μια μηχανία, ρωτούν, μου λέει, δεσπότη μου, ποιος είναι ο νεκρός που έχουμε πίσω. Τι θα απαντήσω? Θα τους πείσω ότι είναι ο πατέρας μας, είπα. Και τους λέει, είναι ο πατέρας μας. Α, λέει, μας συγχωρείτε, μπορείτε να τον μεταφέρετε, να τον ενταφιάσετε. Δεν είπαμε ψέματα, είναι ο πατέρας μας, όπως και όλοι οι Άγιοι είναι οι πατέρες μας. Εξάλλου, στο τέλος κάθε ακολουθίας λέμε, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και μας ελέησε ο Άγιος, μας αξίωσε να κάνουμε την εναπόθεση του Λιψάνου του μαζί με τον πατέρα Ιουστίνο σε αυτόν το παρεκκλήσιο, δίπλα από αυτόν το παρεκκλήσιο του μεγάλου ναού που βρίσκεται εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Κάτω από το κεντρικό γλίτος βρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήρθε ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος, με όλη τη συνοδεία των αρχιερέων, αρχιμανδρητών, ιερέων και ψαλτών του πατριαρχικού κλίματος των Ιεροσολύμων, και κάναμε τα εγγένεια. Προσωπικά μου ανέθεσαν και έκαμα τον εγγενισμό του παρεκκλησίου του Αγίου Φιλουμένου εντός του μεγάλου αυτού ναού. Αυτός έκαμε την ίδια στιγμή την κεντρική Αγία Τράπεζα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Φρέαρ και πάνω από το μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου, και ο Άγιος Καπιτολιάδος Ισύχιος έκαμε τον εγγενισμό του παρεκκλησίου του Αγίου Ιουστίνου. Και έτσι είχαμε αυτήν την μεγάλη ευλογία να συμμετέχουμε στα εγγένεια αυτού του μεγάλου προσκυνήματος στο Φρέαρ του Ιακώβ, όπου συστεγάζεται και το μαρτύριο και η τιμή και το λείψανον τώρα του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Το Νοέμβριο που μας επέρασε, πέρσι δηλαδή έτσι η εποχή, την ημέρα του μαρτυρίου, 29 Νοεμβρίου, μας εκάλεσε ο Άγιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, και μέσω πολλών αδελφών από Ελλάδα, από Κύπρο, Ρωσία, Ρουμανία, έγινε η επίσημη πλέον αγιοκατάταξης και έγινε η ανάγνωση της πράξης που επίσημα πλέον διακηρύσσεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, η τιμή της προς τον μάρτυρα, νέον μάρτυρα Φιλούμενων των Κύπριων και Αγιοταφίτη. Σας εδηγήθηκα, νομίζω, επί μακρόν.
1: Και σας ακούμε με πολύ κατάνοιξη για όσα μας λέτε πανιερώτατε. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μας είπατε, ότι από το υλικό που συγκεντρώσατε αποδεικνύεται ότι ο Άγιος Φιλούμενος ήταν Άγιος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, και απλά η αγιότητά του επισφραγίζεται με το μαρτυρικό του τέλος.
0: Έτσι. Αυτό είναι κάτι που επισήμαναν ήδη, όχι όλοι, αλλά αρκετοί που τον ήξεραν στους, τόσο στο Σταυροβούνι, όπως είναι ο γέροντας Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης, που ήταν μαζί του καλογέρι. Σκεφτείτε ότι ζουν ακόμα οι άνθρωποι που ήταν νέοι καλόγεροι μαζί του στο Σταυροβούνι, τουλάχιστον ο γέροντας Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης. Και μας περιγράφει ότι ήταν αγία η ζωή των δύο πατέρων, Φιλουμένου και Ελπιδίου, από τότε που ήταν στο Σταυροβούνι, που πρέπει να τονίσουμε αυτόν, το πρώτο βερνίκι της ασκήσεως, όπως λέει ο Ιεροπαΐσιος, το πήραν στο Σταυροβούνι. Όταν πλέον έγινα 19 ετών, μεταφέρθηκαν από έναν επίσκοπο αγιοταφήτη για να μορφωθούν στο κλίμα του Πατριαρχείου, με ευλογία της Μονής Σταυροβουνίου. Αλλά όλοι τους οι βιωτοί ήταν μέχρι το τέλος της ζωής τους, ανεξάρτητα τους τόπους που πήγαν και τα προσκυνήματα που η Εκκλησία τους έβαλε να υπηρετήσουν, ήταν, αν θέλεις να αποκρυπτογραφήσουμε την ποιότητα, τον χαρακτήρα, την έκφραση, ήταν σταυροβουνιώτικη. Για μας στην Κύπρο σημαίνει κάτι. Πώς λέτε εσείς αγιορείτικος μοναχισμός, μετεωρείτικος, λογκοβάρδα. Κάτι ανάλογο είναι για μας το ήθος αυτόν, το ήθος του Σταυροβουνίου, το οποίο είχε ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος, όπως και αδερφός του Ελπίδιος.
1: Και το οποίο, όπως διαβάζουμε και στην όμορφη έκδοση της Μονής του Αγίου Νικολάου, κράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και τα δύο αδέρφια, και ο Άγιος Φιλούμενος και ο πατήρ Ελπίδιος.
0: Όλες, κάθε μέρα. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Ελπίδιος, όταν ήταν στον Ερυθρό Σταυρόν, στους Αμπελοκήπους, όταν πήγε στο Άγιον Όρος. Όταν ήταν ηγούμενος μαχαιρά στην Κύπρο, το ίδιο έκανε ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος όπου πήγαινε. Μου λέγανε τελευταία οι μοναχές του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, ότι συχνά πυκνά, όπως και άλλοι αγιοταφίτες, μετέφεραν προσκυνητές και τους έκαναν περιήγηση στα προσκυνήματα. Ο Άγιος Φιλούμενος αναλάβανε αυτόν το διακόνημα. Μόλις έμπαινε, λέει, μέσα στο ναό μας, παρέδιδε τους προσκυνητές σε μία μοναχή για να κάνει την ξενάγηση, και εκείνος πήγαινε στο ψαλτήρι και διάβαζε τον κανόνα του Αγίου της ημέρας. Διάβαζε τον κανόνα στον φύλακαν άγγελο, στους Άγιους Πάντες. Διάβαζε ψαλτήρι. Πήγα, λέει, μια φορά εκεί, του ρώτησα, λέει, αυτά μου τα λέει, ρώτησα ευπραξία. Μα τι κάνεις, πατέρ Φιλούμενε, εδώ? Οι προσκυνητές σε περιμένουν. Ένα λεπτό, της λέει, να τελειώσω τον κανόνα του Αγίου της ημέρας. Να μην ξεχνούμε ευπραξία, είμαστε μοναχοί, της λέει. Όχι το πάρεργο να του κάνουμε έργο. Δηλαδή, ήξερε ο άνθρωπος σε όλη του την επιγής μοναχική πολιτεία και ως αρχιμαντρίτης που ήτο, ότι πάνω απ' όλα είναι καλόγερος. Και ότι ο στόχος του είναι το πρόγραμμα του το μοναστηριακό, το καλογερικό. Να διαβάσει τις ακολουθίες του, να κρατά τις νηστείες του με πάσα ακρίβεια. Ήταν κάπως εχθρός της τεχνολογίας. Όταν είδε τηλεοράσεις σε κελιά κάποιων μοναχών, την ξεπέταξε από το παράθυρο κάτω και είπε, αυτές θα καταστρέψουν τον μελλοντικό μοναχισμό. Δεν είναι για τους καλογερούς αυτά, λέει, αυτά είναι για τους κοσμικούς. Είχε και αυτόν τον ζήλον ο Άγιος Φιλούμενος. Ενώ ήταν ένας ησύχιος άνθρωπος, επίσης αγαπούσε πολύ τη μουσική, τη βυζαντινή, τα γνώση της βυζαντινής μουσικής, και στήριζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά που πήγαιναν στη σχολή εκεί των Ιεροσολύμων και τα επροστάτευε. Επίσης αγαπούσε τους αραβόφωνους πάρα πολύ, έμαθαν πολύ καλά τα αραβικά, και ακόμα υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορέσαμε να μαζέψουμε από την περιοχή της Ναμπλούς. Και μια άλλη περιοχή, να τη θυμηθώ, που βρίσκεται εκεί, όπου έζησε μαζί τους, στη Ρέμλη και αλλού, που έζησε ο Άγιος Φιλούμενος, και τους έκανε πολλά θαύματα όταν είχαν αρρώστιες, τους εδιέβαζαν και γινόντουσαν καλά, όταν είχαν δαιμονισμένους, όπως προείπα. Βλέπετε, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά εμπήκα δύο Εβραίοι, τον εσκότωσαν, έγινε μια δολοφονία και γι' αυτόν τον κάναμε εμείς μάρτυρα. Αυτόν είναι άδικο και να περάσει από τον νου οποιοδήποτε. Είναι ένας καλόγυρος που εκράτησε με πολλήν ακρίβεια τη μοναχική του πολιτεία, αυστηρός όπου χρειαζόταν, επιοικής όπου επίσης χρειαζόταν, με διάκριση δηλαδή, και ορθόδοξος κατά πάντα στην πίστη του, και τον αξίωσε ο Θεός εν τέλει να έχει και αυτόν τον μαρτυρικό στέφανο.
1: Πανιερότατε, από την ώρα που έγινε και επίσημα η πράξη της Εκκλησίας μας και καθιερώθηκε πλέον ως Άγιος και τιμάται όπου γης, είδατε την αγάπη του κόσμου να μεγαλώνει?
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι και μετρήσιμο κάπως, αν μου επιτρέπετε αυτός ο τολμηρός όρος. Με ποιαν έννοια το λέγω αυτό? Είδαμε τις ακολουθίες, ότι εξαντλήθηκαν. Όχι τους βίους των Αγίων μόνο, των βίων του Αγίου που εκδώσαμε. Οι ακολουθίες, διότι η ακολουθία είναι ένα δείγμα πώς ενδιαφέρονται για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι έτσι? Να τον τιμήσω. Αυτή τη στιγμή υποχρεωθήκαμε και κάνουμε δεύτερη έκδοση από τις πολλές εκκλησίες που μας παίρνουν μονές από όλη την Ορθοδοξία, που θέλουν να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Και ένα θαύμα που έγινε πριν ένα μήνα. Ήρθε ένας κύριος από ένα χωριό της Μητροπόλεως Λεμεσού και λέει: «Πού είναι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Ορούντας?» Μου παρουσιάστηκε, λέει, ο Άγιος Φιλούμενος και του είπε: «Φέτος θέλω να μου κάνεις μια αρτοκλασία και θα σε βοηθήσω στα προβλήματα που έχεις. Ποιος είσαι?» Είδα, λέει, έναν Άγιο μέσα σε φως. Και του είπε: «Είμαι ο νέος ιερομάρτυρας Φιλούμενος και θα βρεις την ακολουθία μου στο χωριό μου στην Ορούντα, στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου». Και ήρθε ο άνθρωπος με συγκίνηση και μας είπε αυτήν την εμφάνιση του Αγίου Φιλουμένου. Οι άλλοι, οι οποίοι τους είχαν καρκίνο και παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και τους έκαμε καλά. Και μάλιστα παρουσιάστηκε μαζί με τον Άγιο Νικόλαο. Και όταν ερώτησε ο σύζυγος της ασθενούσας και μετά υγιούς κυρίας, είστε εσείς, του είπαν, πήγαινε στο μοναστήρι μας στον Άγιο Νικόλαο και θα μας δεις εκεί. Και όταν ήρθε, είδε, λέω, ότι ο ηλικιωμένος, λέει, ήταν ο Άγιος Νικόλαος και ο μέσης ηλικίας ήταν ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν έχουν ανάγκη να τους κάνουμε οτιδήποτε εμείς οι Άγιοι διαφήμιση. Εμείς κάναμε, νομίζω, από πλευράς πρακτικής το χρέος μας. Από εδώ και πέρα μιλά μόνος του Άγιος σε όσους βλέπει ότι έχουν διάθεση να ακροαστούν το μήνυμά του. Εμείς από εδώ και πέρα ο καθένας να δώσει τη δική του μαρτυρία όπου βρίσκεται και να είναι ορθόδοξη μαρτυρία.
1: Είναι αυτό ακριβώς που μας είπατε και στο ξεκίνημα της κουβέντας, ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι η ύπαρξη και η γέννηση Αγίων.
0: Βέβαια. Να μην το ξεχνούμε, ιδιαίτερα οι επίσκοποι, αυτό το πράγμα. Μέσα στην πολυπραγμοσύνη μας και στη διάθεση μας για ιεραποστολή και δραστηριότητα, να μην ξεχάσουμε το στόχο, όπως έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Φιλούμενος. Βλέπετε, αυτός, παρόλο που έκανε πολλά συναφή εκκλησιαστικά έργα, να είναι ηγούμενος, να είναι εφημέριος, να εξυπηρετεί ανάγκες, κάποτε να είναι ψάλτης, ή να κάνει ακόμα και τον περιηγητή και τον τουριστικό πράκτορα, δεν ξεχνούσε καμία στιγμή ότι πάνω απ' όλα ο σκοπός μας είναι να αγιάσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας. Γι' αυτό και μετήρχε τον όλην αυτήν την ασκητική αγωγή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, την ανάγνωση, την μελέτη, την φιλοξενία και πάνω απ' όλα την μετάνοια. Δηλαδή είναι τραγικό να έχουμε δραστηριότητα χριστιανική και να μην ζήσουμε την ορθόδοξη μετάνοια. Πώς θα ζήσουμε τη βασιλεία των ουρανών μετά? Ο ίδιος ο Τίμιος Πρόδρομος τι λέει? Μετανοείται ίνκη και είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτός εζούσε την μετάνοια όπου και να είχε εγκληθεί, είτε εν Κύπρο είτε εν Ιεροσολύμη. Η άρνησή του να πάει να σπουδάσει, ενώ ο αδελφός του πήγε, αρνήθηκε να εξέλθει από τη γη, την Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Παρέμεινε ένας αγιοταφίτης μέχρι τέλους. Λέμε εμείς οι Κύπροι, είναι Κύπριος, και το λέμε και καυχόμεθα και χαιρόμεθα. Αλλά πάνω απ' όλα, απόδειξε ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος ότι ήταν και είναι αγιοταφίτης. Και γράφω στον πρόλογο κάτι το οποίο μέχρι σήμερα νομίζω είναι φώτιση Θεού αυτόν, ότι δεν ήταν αγιοταφίτης απλά ένας φύλακας Αγίων Τόπων, αλλά ήταν και είναι φύλακας Αγίων Τρόπων. Αυτό είναι και ένα μήνυμα στους συγχρόνους αδελφούς αγιοταφίτες, που βλέπουμε χαράν ως το πρόσωπο του πατρός Ιουστίνου και άλλων, ότι αυτόν το κρατούν, όχι απλά να κρατούν έναν τόπο, να το φυλάττουν ορθόδοξο, αλλά και τους τρόπους, οι τρόποι μας, οι προσωπικοί, να είναι τρόποι αγιότητας. Και να πω, ο Θεός σου δίνει και το μαρτύριο. Έλεγε στις μοναχές της Σαϊτανάγια και της Μεγάλης Παναγίας, μοναστήρια που βρίσκονται μέσα στα Ιεροσόλυμα, μια εβδομάδα πριν να κοιμηθεί, πριν να μαρτυρήσει. Τα πράγματα εκεί αγρίεψαν. Δεν ξέρω αν θα ξαναειδωθούμε. Τις αποχαιρέτησε όλους, τους φίλους, τους γνωστούς, τις μοναχές, τους μοναχούς. Συνεχώς μου έρχονται Εβραίοι φανατικοί σιωνιστές και μου λένε ότι θέλουν το προσκύνημα. Και του έλεγαν εκεί οι μοναχές με αγωνία, πάτερ Φιλούμενε, πέ του Πατριάρχη να σε φέρει πίσω, να μείνεις εκεί να μαρτυρήσεις. Και γύρισε χαμογελαστός και είπε εκεί στις αδερφές, που ξέρετε αδερφές, ίσως λέω, ένα μαρτύριο μόνο να μας σώσει. Δεν είχε ο άνθρωπος εμπιστοσύνη στους ασκητικούς του αγώνες για να σωθεί, και ήλπιζε ίσως με ένα μαρτύριο, φυλάττοντας έναν Άγιον Τόπον Ορθόδοξον Χριστιανικό, ίσως να μαρτυρήσει και έτσι ίσως να σωθεί. Αυτό με συγκλονίζει πάντοτε, αυτή τη καμία εμπιστοσύνη στους ασκητικούς του αγώνες. Η ελπίδα του ήταν ένα μαρτύριο.
1: Αυτό δείχνει και το μεγαλείο του Αγίου μας, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά μάλλον αυτό με προλάβατε, πανιερώτατε, από όλες τις μαρτυρίες που ακούσατε για τον Άγιο Φιλούμενο, ποια σας έχει συγκλονίσει περισσότερο? Φοβάμαι ότι την πήρα ήδη την απάντηση, εκτός και αν έχετε να μου πείτε και κάτι άλλο.
0: Ποια νομίζεις ότι είναι?
1: Νομίζω αυτό το τελευταίο που μου είπατε τώρα για το μαρτύριο είναι από μόνο το συγκλονιστικό.
0: Και ξέρεις κάτι, είναι κάτι που έχει και προφητική διάσταση. Δεν αφορά μόνο το μαρτύριο του ιδίου του Αγίου, που αυτός τα κατάφερε. Αυτός του αισθάθηκε ότι έρχεται το μαρτύριό του, ήταν προετοιμασμένος από καιρό. Όπως ακουλέει ο ποιητής, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Λοιπόν, με θάρρος, έτοιμος, υποδέχτηκε τους φαγείς του και είπε «Αν ιδού ο δούλος Κυρίου». Λοιπόν, και τώρα τον απολαμβάνουμε τη χάρη του εμείς, και τη βιωτή του και την Αγία του εικόνα και το Άγιον του όνομα. Αλλά νομίζω είναι αυτό, έτσι θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, το πιο συγκλονιστικό, εκτός από αυτόν τον λόγο που είπε, που τον αφορούσε τον ίδιο σαν πρόσωπο, είναι κάτι που μας αφορά εμάς. Και όταν λέω εμάς, εννοώ όλους τους Ορθοδόξους όπου γης. Μου έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος, και θα χαρώ να τον πάρετε τηλέφωνο να σας το πει ο ίδιος, ότι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, αφού έκαναν στο Πατριαρχείο συζήτηση για περί αγιοκατατάξεως του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, επέστρεψε πίσω στο Οικουμενείο του, εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβου, στη Νεάπολη, στη Σαμάρια, και βρήκε, λέει, ανοιχτή την εκκλησία. Μένει μόνος του, όπως και αρκετοί Ιεροσολυμίτες, είναι μόνοι τους φύλακες κάποιου προσκυνήματος. Ήταν ανοιχτό, είχε μέσα, λέει, μια ομάδα προσκυνητών, να δεν κάνω λάθος, Ρουμάνων. Και μου έκαμε εντύπωση, λέει, ότι ευωδίαζε όλος ο τόπος. Πήγα μέσα, ευωδία αυξήθηκε. Μου πήραν ευχήν οι άνθρωποι, ήταν μπροστά από το λείψανο του Αγίου, αλλά η ευωδία δεν έβγαινε από το λείψανο. Η ευωδία, λέει, έβγαινε από το σκευοφυλάκιο. Επήγεν, άνοιξε το σκευοφυλάκιο και την ευωδία την αισθανόντουσαν και οι προσκυνητές, οι Ρουμάνοι. Άνοιξα, λέει, και ξεχύθηκε από έναν ποτήριο ασημένο, το οποίο τώρα έχει, το έχει εκεί. Και αυτό το ποτήριο δεν το έφερα εγώ, λέει, ποτέ μου στο προσκύνημα. Με έναν τρόπο, λέει, παράδοξο, ευρέθηκε μέσα στο σκευοφυλάκιό μας, μυστηριώδη τρόπο, ανερμήνευτο. Ήταν, το περιεργάστηκα, λέει, να δω τι είναι αυτό το ποτήριο που βγαίνει τέτοια ευωδία από μέσα του. Και τι έχει μέσα του. Ασημένιο, μικρού μεγέθους, όχι ιδιαίτερα μεγάλο. Και έγραφε αίμα ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Επίσης έγραφε από κάτω το μαρτύριο που εγώ έλαβον και εσείς να λάβετε. Το ποτήριο ο εγώ έπιον και εμείς να πιέτε. Αυτό για μένα είναι ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Το είπα σε ορισμένους και σε μια σύναξη νέων, θορυβήθηκαν. Λέει, τι εννοείται, Άγιε Μόρφου. Τους λέω, ο καθένας ας το εισπράξει κατά την δική του δύναμη και αντοχή. Δεν ξέρω, ίσως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος να είναι ένας προφητικός μάρτυρας για το μέλλον το δικό μας. Το μέλλον δηλαδή της Ορθοδοξίας των 20ων αιώναν, ότι μπορεί να κληθούμε ανά πάσα στιγμή και εμείς να δώσουμε μια μαρτυρία που μπορεί για μερικούς να είναι ομολογία πίστεως, σε άλλους να είναι και μαρτύριο αίματος, δεν ξέρουμε. Και άρα ο Άγιος Φιλούμενος να είναι ένας πρωτομάρτυρας του της εποχής μας. Ναι, καταλάβατε τι εννοώ, της μοντέρνας εποχής, η οποία κατά την άποψή μου έχει δύο μεγάλες μιλόπετρες που πιέζουν την Ορθόδοξη ιδιωτήν και πολιτεία. Η μία είναι το Ισλάμ και το άλλο είναι ο σιωνισμός και όλη αυτή η εκκοσμίκευση που παράγει ο σιωνισμός ηθελημένα και συστηματικά. Και τα λέει αυτά ένας επίσκοπος που δεν έχω φήμη για εθνικισμό και τοπικισμό. Αντίθετα, κάνουμε προσπάθειες εδώ πώς να συνυπάρξουμε με τους Τουρκοκύπριους, τους Μαρονίτες, τους Λατίνους, διότι έχουμε και εμείς τις δικές μας ιδιομορφίες και το δικό μας μεγάλο άλυτο πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής. Αλλά όμως πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και πέρα από τον εαυτούλη μας. Φαίνεται ότι το μέλλον της Ορθοδοξίας θα είναι μεταξύ αυτών των δύο πιέσεων. Από τη μια το Ισλάμ και από την άλλη ο σιωνισμός που θα διεκδικήσει μια μεσιανική λατρεία. Άρα να τα έχουμε υπόψη μας αυτά και μήπως τελικά ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος, ίσως, δεν είμαι κανένας προφήτης, να είναι ένας εξέχων ιερομάρτυρας που έστειλε ο Θεός για να μας δείξει πώς θα ζήσουμε το μέλλον μας.
1: Τότε πράγματι πανιερώτατε αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει. Μας έχει στείλει έναν άριστο βοηθό ο Θεός μας.
0: Έτσι.
1: Έναν πραγματικό παρηγορητή και έναν οδοδείκτη.
0: Έτσι, έτσι. Το τελευταίο ειδικά είναι πολύ δυνατό. Και την παρηγορία του τη ζούμε εμείς εδώ. Τώρα σας μιλώ σε απόσταση ελάχιστον χιλιομέτρων από τα στρατεύματα κατοχής. Και όμως καθόμαστε εδώ και φυλάττουμε αυτούς τους αγιασμένους τόπους της Κύπρου.
1: Πόσο μάλλον εσείς που και η μητροπολιτική σας περιφέρεια είναι και διαιρεμένη. Η έδρα της Μητροπόλεως είναι στα κατεχόμενα.
0: Έτσι, έτσι. Και μας εμπνέει και μας παρηγορεί και μας δείχνει τον τρόπο ύπαρξης και συνύπαρξης ο Άγιος Φιλούμενος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλούμε για συνύπαρξη με μετανάστες, με αλλοφίλους, με αλλογενείς. Και αυτό θα το κάνουμε και το κάνουμε ήδη. Θέλοντας και μη. Αλλά για να συνυπάρξεις πρέπει να ξέρεις να υπάρχεις. Συνύπαρξη έχει μια προϋπόθεση, την ύπαρξη. Άρα ξέρει, πρέπει να ξέρεις να υπάρχεις ως Έλλην και παράνω απ' όλα ως Ορθόδοξος. Δεν φτάνει μόνο να ξέρεις να υπάρχεις ως Έλληνας, πρέπει να ξέρεις να υπάρχεις ως Ορθόδοξος, έτοιμος να ζήσεις τον Χριστό και έτοιμος να πεθάνεις για τον Χριστό. Διαφορετικά θα γίνουμε ένα κοκτέιλ, μια σαλάτα. Απλά για να φάγουμε, πίωμε, αύριο γάρα βαθμίσκομαι. Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Αγίου Φιλουμένου, ούτε της Εκκλησίας ολόκληρης.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Καιρόν αυτοί οι Άγιοι ανακαινίζουν, το προζύμιν της Ορθοδοξίας που όλον το φύρα μας ζημεί, χάρη τη Θεού.
1: παίρνουμε όλοι κουράγιο, πανιερώτατε, από τους Αγίους μας, πόσο μάλλον από τους Αγίους της εποχής μας.
0: Έτσι, είναι μεγάλο δώρο αυτοί όλοι οι Άγιοι του 20ου αιώνα. Και δεν είναι μοναδικοί. Εμείς γνωρίσαμε και Αγίους εκεί στην Ελλάδα. Εγώ τους λέω, εμείς επιστρέψαμε στην Κύπρο από την Ελλάδα, φέρνοντας τις βαλίτσες της ψυχής μας την εμπειρία Αγίων. Και έχουμε ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα, πρώτα και κύρια για την εμπειρία που είχαμε από τον Γέρο Παΐσιο στο Άγιον Όρος, τον Γέρο Ιάκωβο, τον πνευματικό μας, τον πνευματικό μου εκεί στην Εύβοια, τον Γέροντα Ευμένιον των Λεπρών που τον είχε εξομολόγο στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλαιο, τον Γέροντα Πορφύριο στον Οροπό. Πόσες προσπάθειες έγιναν στην Ελλάδα από αδελφότητες χριστιανικές, από Μητροπόλεις. Σας ερωτώ, το αποτέλεσμα, το περισσότερη καρποφορία από ποιους επροήλθε? Από αυτούς τους απλούς, νομίζω, κύριε Λυκούργο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αγιασμένους ανθρώπους του Θεού που προανάφερα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως μας το λέτε.
0: Πόση δουλειά έκαμε η Ιεραποστολική, ο Γέρο Παΐσιος και Κάμνη, ο Γέρο Ιάκωβος, ο Γέρο Πορφύριος. Πόση δουλειά βγαίνει από αυτούς τους ανθρώπους, πόσους αλλάζει η ζωή τους όταν έρχονται σε επαφή με το βίο ή τα συγγράμματα ή τα θαύματα αυτών των οσίων αντρών. Και τώρα, επειδή δεν είναι μόνο η οσιότητα ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, είναι και το μαρτύριο και η μαρτυρία. Μας ανέδειξε και ένα μάρτυρα, τον Ιερομάρτυρα Φιλούμενο. Στη Ρωσία, νομίζω, τον Ευγένιο, ένα σύγχρονο Ιερομάρτυρα. Νέο παιδί,
1: ένα νέο παιδί.
0: Σκότωσαν οι Τσετσένοι.
1: Επειδή αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του.
0: Μάλιστα. Άρα, μήπως οι νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας δεν είναι με τέτοιους απλούς τρόπους που έδωσαν την μαρτυρία Ιησού? Ο Άγιος Πολύδωρος, του 18ου αιώνα που είπε. Μόλις τους είπε, με ξεγελάσετε, τους λέει, και με τουρκέψετε πάνω στο μεθύσι μου και μου δώσετε μια ψεύτικη πίστη. Του είπαν, σταμάτα να βρίζεις το Ισλάμ. Όχι, δεν σταματώ, εσείς με ξεγελάσετε, τους είπε. Δεν σεβαστήκατε την πίστη μου. Και μου δώσε κάτι ψεύτικο. Και τον απαχώνησα. Και έγινε νεομάρτυρας της Εκκλησίας του Χριστού. Άρα μην τα νομίζουμε αυτά ότι είναι γεγονότα του παρελθόντος μόνο. Αφορούν τη ζωή μας, το μέλλον μας, όλων μας. Και ίσως έρθουν συνθήκες αύριο, οι οποίες να είναι συνθήκες που το μαρτύριο να είναι μια ευκαιρία για μας, για να σωθούμε.
1: Ο Θεός να μας δίνει δύναμη διαπρεσβείων των Αγίων Του.
0: Έτσι.
1: Μόνο αυτό.
0: Και ο καθένας έχει την μαρτυρία του. Ένας οικογενειάρχης στην οικογένεια του, ένας επίσκοπος στην επισκοπή του, ο ιερέας στην ενορία του. Εσείς είναι οι άνθρωποι που ασχολείστε με την χριστιανική δημοσιογραφία, με το ήθος σας, με τις εκπομπές σας. Τρόποι υπάρχουν πολλοί, πάμπολοι στην εποχή μας. Και για μαρτύριον και για μαρτυρία. Δεν θα τα επιδιώξουμε, αλλά αν έρθουν, να είμαστε έτοιμοι.
1: Και μπορούμε να έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Φιλουμένου που, όπως μας είπατε, δεν ήταν απλά ένας φύλακας Αγίων τόπων, αλλά φύλακας Αγίων τρόπων.
0: Έτσι, μέσα του, μέσα του.
1: Έτσι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, έγινε και ο μάρτυρας.
1: Τι εορτασμούς ετοιμάζεται τώρα στην Κύπρο, που θα είναι και η πρώτη επέτειος από την επίσημη κατάταξη του Αγίου?
0: Ό,τι κάναμε και πέρσι, θα κάνουμε και φέτος. Κάνουμε μια μεγάλη αγρυπνία εδώ και 10 χρόνια και γίνεται στο χωριό του Αγίου. Έρχονται όλοι οι ιερείς της περιοχής μας, οι ψάλτες της Μητρόπολης Μόρφου, οι μοναχές, μοναχοί, και γίνεται ο λαός της περιοχής και γίνεται μια ωραία αγρυπνία, κοινωνούμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιες εκπομπές σε ραδιόφωνα που μας έχουν καλέσει, άλλου είδους εκδηλώσεις έχουμε κάνει στο παρελθόν, όπου ο κόσμος ήθελε να μάθει για τον Άγιο. Τώρα είναι επαρκώς γνωστός ο Άγιος.
1: Δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την επικοινωνία, πανιερώτατε.
0: Ναι.
1: Και μακάρι πραγματικά να μας στηρίζει όλους ο Άγιος μας.
0: Κάτι που να πω είναι ότι τώρα έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να χτίσουμε δίπλα από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Ορούντας έναν ναό επωνόματι του Αγίου. Μας έστειλαν και λείψανον εδώ, και τον ευχαριστούμε και δημόσια, ο άξιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, και με αυτόν το λείψανο θα είναι το κέντρο της τιμής στην Αγρυπνία που θα γίνει, και όλο αυτόν το, και όλον τον χρόνο έρχεται ο κόσμος και το προσκυνά. Και επίσης έχουμε το σπίτι του που εγεννήθηκε ο Άγιος Φιλούμενος απέναντι από το εκκλησία του χωριού, το έχουμε αγοράσει. Είναι ένα ταπεινό σπίτι με πληθάρι και ψάχνουμε τώρα να βρούμε λίγα χρηματάκια να το ανακαινήσουμε για να γίνει εκεί ένας τόπος όπου οι πιστοί μας θα βλέπουν την πορεία αυτού του ανθρώπου από που ξεκίνησε και μέχρι που έφτασε τον ουρανό.
1: Μακάρι να το κάνετε σύντομα και να έχουμε την ευκαιρία όλοι μας να βρεθούμε εκεί να προσκυνήσουμε.
0: Αμήν. Κάθε καλό να έχετε και εσείς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Ευλογία του Αγίου.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι σε εκπομπή, ελάτε να ακούσετε παιδιά. Και μάλιστα σήμερα είπαμε να συνεχίσουμε με παραμύθια, με τα παραμύθια του κυρίου Κώστα Γανωτή, έτσι ώστε τέτοια ώρα που είναι να μπορέσετε κι εσείς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το παραμύθι και να είναι ένα προήμιο πριν πέσουμε να κοιμηθούμε. Άλλωστε, η μαμά μας και ο παπάς μας, αν θυμάστε, μας έλεγαν και οι γιαγιάδες παραμύθια πριν κοιμηθούμε. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε κι εσείς.
0: Με ποιο παραμύθι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για γονείς και γιαγιάδες?
1: Από το βιβλίο «Αποκλειστικά για γονείς» που έχει εκδώσει το Αρχονταρίκη, το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι» που είναι το πρώτο. Και θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, ότι θα σας πω παραμύθια όχι για να κοιμηθείτε όπως λέγαμε στα μωρά μας μικρά, αλλά παραμύθια για να ξυπνήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος, τόσο έξυπνος που δεν έβρισε άνθρωπο να κουβεντιάσει και να τον καταλάβει. Γι' αυτό αποφάσισε και αυτός να φύγει από το χωριό του, να πάει σε άλλες πολιτείες, να βρει άλλους ανθρώπους, μήπως και ευχαριστηθεί να έχει μια συντροφιά ανάλογη με τη δική του εξυπνάδα. Έφυγε λοιπόν χωρίς νερό μαζί του, χωρίς φαΐ, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα, γιατί δεν ασχολούνταν αυτός με τέτοιες πεζές καταστάσεις. Και προχώρησε, αφού προχώρησε πάρα πολύ, έφτασε σε έναν κάμπο, μα κάμπο κατάξερον. Δεν είχε τίποτα παρά μόνο αγκάθια κάπως αυτός. Πω λέει, τι γίνεται εδώ. Κάτσε να ξεκουραστεί λίγο και είχε μια δίψα μεγάλη και μια πείνα μεγάλη. Αλλά δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του και για πρώτη φορά στενοχωρέθηκε, γιατί δεν φέρθηκε τόσο έξυπνα. Θυμήθηκε ότι στο χωριό του, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις, έκαναν την προσευχή τους. Αλλά αυτός τώρα πώς να κάνει προσευχή και να παραδεχθεί ότι δεν φέρθηκε έξυπνα για πρώτη φορά και γι' αυτό δεν την έκανε την προσευχή του. Και εκεί που ήταν απελπισμένος, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας άνθρωπος αντιπαθητικός μεν, φαινόταν ένα μάτι πονηρό να τον κοιτάζει και του λέει, καλώς τον, πώς από τα μέρη μας σοφότατε? Και που με ξέρεις εσύ, του λέει ο δικός μας άνθρωπος, που με ξέρεις? Λέει, εγώ λέει σε ξέρω, σε παρακολουθώ χρόνια και χαίρομαι που βρέθηκες εδώ και ζητάς να βρεις έναν φίλο που να μπορείς να συνοηθείς μαζί του, έξυπνον σαν και του λόγου σου. Πες πως τον βρήκες, γιατί εγώ είμαι αυτός. Και πώς ζεις, λέει, σε αυτόν τον τόπο, τον κατάξερο, που δεν έχει τίποτα? Α, λέει, εγώ παντού ζω. Μόνο που αυτός ο τόπος μου αρέσει περισσότερο. Και τι τρως εδώ πέρα, λέει, και τι πίνεις, τι βρίσκεις να ζήσεις? Α, εγώ, λέει, δεν ούτε τρώω ούτε πίνω. Γιατί, λέει? Γιατί εγώ ασχολούμαι με ανώτερα πράγματα και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με ανώτερα πράγματα δεν έχεις τέτοιες μικρές αδυναμίες. Τότε κατάλαβε ο άνθρωπός μας, ο έξυπνος, ότι έχει να κάνει με τον τρισκατάρατο. Και στενοχωρέθηκε πάλι, γιατί δεν το έχει καταλάβει από νωρίτερα, από το βλέμμα του. Αλλά είχε και την περιέργεια να μάθει πώς αυτός ο άνθρωπος, ο τρισκατάρατος, καταφέρνει να είναι τόσο έξυπνος και να κάνει και την εξυπνάδα του δύναμη. Και του λέει, εσύ που είσαι τόσο έξυπνος και αυτά, τι θέλεις να πετύχεις με αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο. Θες να γίνεις, λέει, ο Θεός. Α, το κατάλαβες, λέει, είσαι έξυπνος, μπράβο. Μήπως μπορείς, λέει, να μου λύσεις και εμένα τώρα το πρόβλημά μου που πεινώ και διψώ, λέει, βεβαίως, αμέσως, αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα ευχαριστήσεις εμένα και κανέναν άλλον. Λέει, και πώς να σε ονομάσω για να σε ευχαριστήσω, ρωτάει ο έξυπνος. Λέει, αρκεί να μου πεις ότι είμαι το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Εντάξει, λέει. Και τότε κάνει έτσι μέσα από τον αέρα και του βγάζει ένα δίσκο μεγάλο με φαγιά λαχταριστά και ποτά και τέτοια πράγματα και το βάζει μπροστά του και κάθισε ο έξυπνος και έφαγε καλά καλά. Ευχαριστήθηκε. Ευχαρίστησε το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα από το περιβάλλον του. Συναχωρέθηκε μάλιστα που έφυγε ο αντιπαθητικός αυτός άνθρωπος και τον έχασε και δεν θα μπορούσε να μιλήσει πια μαζί του, γι' αυτό άρχισε να περπατάει μέσα στον κατάξερον κάμπο. Μήπως και τον συναντήσει παρακάτω. Και πραγματικά μετά από κάμποσες ώρες τον συναντάει, αλλά από πίσω του αυτός ο αντιπαθητικός άνθρωπος είχε και ένα τσούρμο από χωριάτες που είχαν τις γυναίκες και τα παιδιά μαζί τους, ήταν κακοντυμένοι, άθλοι και το μάτι τους άγριο και φαίνονταν ότι πεινούσαν οι άνθρωποι, ότι υπέφεραν. Του λέει λοιπόν ο αντιπαθητικός άνθρωπος του έξυπνου μας, λέει, βλέπεις αυτούς τους χωρικούς που είναι από αυτό τον κάμπο και πεινούνε οι άνθρωποι, ενώ ζουν μέσα σε ένα χώρο που έχει πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έχει χώμα, έχει νερά, από τα ποτάμια έχει τόσα πράγματα, μεταλλεία πράγματα, αλλά δεν βρέθηκε κανένας μέχρι τώρα να τους διαφωτίσει πώς θα αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, αυτοί χρειάζονται έναν άνθρωπο έξυπνο σαν και του λόγου σου. Λοιπόν, σου τους παραδίδω, λέει, και ανάλαβε τους. Και χάθηκε. Τότε και αυτός, θες πως κολακεύτηκε από αυτά που του είπε ο αντιπαθητικός. Θες ότι βρήκε για πρώτη φορά τον τρόπο να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του. Ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και τους έβγαλε ένα λόγο που τους ενθουσίασε. Τότε τους είπε, πηγαίνετε να φέρετε μιλόπετρες, πολλές μιλόπετρες. Και με αυτές τις μιλόπετρες θα φράξουμε το ποτάμι και το νερό θα πλημμυρίσει τον κάμπο και ο κάμπος θα αρχίσει να βγάζει φαΐ. Πράγματι φέρανε μιλόπετρες, τις στήσανε μέσα στο ποτάμι, το ποτάμι σταμάτησε να τρέχει και τα νερά ξεχύλισαν και όλος ο κάμπος αυτός έγινε ποτιστικά. Άρχισε να βγάζει χορτάρια, φυτά, να μεγαλώνουν τα δέντρα και να παχαίνουν τα ζώα τους και να έχουν να τρώνε και έτσι σιγά σιγά αναπτύχθηκε, γιατί ο έξυπνος τους έμαθε να κάνουν κι άλλες δουλειές, να χτίζουν σπίτια, λιμάνια, να φτιάχνουν καΐκια, να κάνουν αγροτικά εργαλεία, μηχανές διάφορες. Και έτσι σε λίγα χρόνια ο πρώην ξερόκαμπος έγινε μια επαρχιακή αναπτυγμένη πόλη που την έλεγαν πια και City, όπως λένε τώρα στην Αμερική. City λοιπόν. Σε λίγα χρόνια όμως συνειδητοποίησαν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι που άργησαν να το καταλάβουν, αλλά το κατάλαβαν τελικά, ότι έπαψαν να είναι ευχαριστημένοι από τα πλούσια αγαθά που τρώγανε. Ενώ παλιότερα τα ονειρεύονταν και τα θεωρούσαν σαν την ευτυχία, έτσι και έτσι. Δεν τους πολύ ευχαριστούσε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς που δεν ήταν όλοι, ήταν λίγοι αυτοί που στην αρχή ένιωσαν έντονα αυτή την απαρέσκεια, αλλά και οι άλλοι σιγά σιγά

να υποκρίνονται τους ευτυχισμένους, να κάνουν χόμπι που λένε, τέτοια πράγματα, για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Και αυτό τους κράτησε λίγα χρόνια. Ύστερα όμως δεν πήγαινε άλλο. Ένιωθαν πεζή την πραγματικότητα και την καρδιά τους ακίνητη. Τότε εφαρμόσαν ακόμα μια άλλη θεωρία, ότι άμα δεν κάνεις κάτι παράξενο και αφύσικο, δεν νιώθεις χαρά. Και έτσι άρχισαν οι ανομαλίες, οι διαστροφές, οι ληστείες, οι δολοφονίες και τέτοια πράγματα. Και ο καημένος, ο έξυπνος, δεν τα περίμενε όλα αυτά. Γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένος και αμήχανος. Τότε εμφανίστηκε πάλι ο αντιπαθητικός και του λέει, βλέπω ότι κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Γιατί, λέει, οι άνθρωποι έκαναν πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ευημερία. Και τώρα που βλέπουν ότι δεν την αισθάνονται, ενώ την έχουν, θα στραφούν εναντίον σου. Και τι να κάνουμε, λέει αυτός. Τίποτα, πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι ευτυχισμένοι. Πώς θα τους πείσουμε, λέει, αφού δεν νιώθουν ευτυχισμένοι. Τι θα πει δεν νιώθουν, λέει, ευτυχισμένοι. Εσύ, λέει, που είσαι έξυπνος άνθρωπος, στα συναισθήματα, λέει, εμπιστεύεσαι. Τα συναισθήματα εμείς θα τα κάνουμε, λέει. Πώς θα τα κάνουμε τα συναισθήματα, λέει αυτός. Να, λέει, θα διατυπώσουμε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της προόδου. Και θα τους πείσουμε ότι έχουν ανάπτυξη και πρόοδο, άρα είναι ευτυχισμένοι. Τι την έχουμε την ψυχολογία, λέει, γι' αυτό δεν την έχουμε. Και έχουν και μια απορία, λέει αυτός, ακόμα. Και αυτοί που πεθαίνουν και δεν προλαβαίνουν να την μελετήσουν την φιλοσοφία αυτή, την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου, τι θα τους κάνουμε. Λέει, αυτοί αφού πεθαίνουν δεν υπάρχουν και έτσι δεν μπορούν να σε αμφισβητήσουν και να βρεις τον πελάσο από αυτούς. Έτσι λοιπόν και κάνανε και γράψανε αυτή την πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και της προόδου και πήγαινε το πράγμα κάπως, αλλά διεπίστωσαν ότι αυτοί που πεθαίνουν πάβουν πλέον να τους απασχολούν, αλλά έχουν τα πρόσωπά τους σκυθρωπά. Όλοι πεθαίνανε με κάτι μούτρα ως εκεί κάτω. Γι' αυτό και αυτοί φρόντιζαν να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους. Αλλά πώς θα μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους, βρήκαν και γι' αυτόν τον τρόπο. Δεν τους αγαπούσαν όσο ζούσαν και γι' αυτό δεν στενοχωριούνταν όταν τους κυδεύανε και φεύγανε από μπροστά τους. Εκεί λοιπόν ήταν τα πράγματα, ώσπου ένα βράδυ, εκεί που κοιμότανε ο έξυπνος, είδε στον ύπνο του ότι βρέθηκε πάλι στο χωριό του από όπου ξεκίνησε. Κάθονταν ανάμεσα στους χωριανούς του που τους έβλεπε να είναι λίγο πιο αναπτυγμένοι, αλλά ακόμα τα πρόσωπά τους ήταν αθώα και ήταν τρυφεροί άνθρωποι, τον χαϊδεύανε. Και αυτός, επειδή τον ρωτούσαν πώς πέρασες εκεί κάτω που πήγες και τι νέα μας έφερες, λέει, τους ανέπτυξε την ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου. Αυτοί τον άκουγαν και τον θαύμαζαν και είπαν πω τι ωραία πράγματα μας λες. Αλλά τον πνεύαν έτσι όπως πνεύουμε τα παιδάκια που διαβάζουν τις εκθέσεις τους. Ναι. Και εκεί που τους τα έλεγε αυτά και πάνω που κόντευε να τους πείσει ότι η ιδεολογία του αυτή είναι σωστή, ένας πετιέται πάνω, αυτιάζεται και φωνάζει, παιδιά, ο κούκος, λάλησε ο κούκος. Σηκώθηκαν όλοι επάνω, λέει, έρχεται η άνοιξη, καλό Πάσχα, και σταυροκοπήθηκαν. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, ο έξυπνος, ονειρεύτηκε μες στον ύπνο του ότι κοιμόταν και τα

0: τη θεωρία της, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της πρόοδου και χάρηκε με τη χαρά των χωρικών και ευχήθηκε μέσα του αν κοιμάται να μην ξυπνήσει. Και πραγματικά την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκανε στο κρεβάτι του πεθαμένον. Αλλά ενώ όλους τους άλλους στο σίτι τους βλέπανε σκυθροπούς με το θάνατό τους, αυτόν τον βρήκαν ξαφνικά χαμογελαστόν. Τώρα όταν πήγαν και τον είδαν οι άνθρωποι αυτοί του σίτι, έμειναν σκεφτικοί και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν το φαινόμενο. Εσείς όμως, παιδιά μου, μπορείτε να το εξηγήσετε, εσείς που ακούσετε το παραμύθι, και γι' αυτό σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι που να έχετε την ευχή μου. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γανωτή, εδώ λέμε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Ναι, αλλά είδατε, πρέπει να ζήσετε ευτυχισμένοι, είπα, γιατί δεν μπορώ να πω ζήσαν αυτοί καλά. Mm. Αυτοί που ζήσαν στο σίτι πηγαίνουν στο χαμό όπως πάμε τώρα εμείς. Καταλάβατε, γι' αυτό προσπάθησα να τα αποφύγω.
1: Έτσι, δεν ήταν το κλασικό τέλος ενός παραμυθιού. Πάντως, αυτό το παραμύθι που το ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι.
0: Έτσι. Είδατε, όσο σας τη λέω παραμυθένια μπορεί να αντέξετε να την ακούτε. Άμα σας την έλεγα έτσι σαν σελίδες της πολιτικής οικονομίας θα λέτε μαζάλισες τώρα παράτατα.
1: Έτσι είναι. Πάντως έχει πολλά νοήματα. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, κύριε Γανωτή.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε με κανέναν να συνοηθεί στο χωριό του. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να είναι ένας αθώος χωριάτης. Είδατε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό βέβαια και θα γινόταν και ο παπάς του χωριού ή ο δάσκαλος, αλλά αυτός ήθελε να σε μεγάλα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης για τη Φραγκογεννού, ασχολήθηκε με υψηλά πράγματα. Καταλάβατε.
1: Υψηλός
0: είναι ο νους του. Mm. Και βγήκε έξω και βρήκε το διάβολο. Και ο διάβολος είδατε πόσο σωστά του μήνυσε ότι εγώ δεν τρώω ποτέ, δεν πίνω ποτέ, ασχολούμαι με υψηλότερα πράγματα, θέλω να γίνω ο Θεός και τα λοιπά. Του τα πει όλα και του έβαλε και φαΐ και νερό μέσα από το τίποτα.
1: Και του δώσε
0: όπως επιδιώκουν
1: και
0: οι άνθρωποι σήμερα,
1: έτσι,
0: να βγάλουν πλούτο από παντού και από τον αέρα και από τη θάλασσα και με τα πάντα. Λοιπόν, έτσι. Και του ανέθεσε να αναπτύξει έναν τόπο. Αυτός τον αναπτύσσει αυτόν τον τόπο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι καλό έκανε, αλλά ήταν πλέον ιδανικό για επιβεβαίωση της εξυπνάδας η ανάπτυξη αυτή. Δεν ήταν η αναγκαία ανάπτυξη για την επιβίωση των ανθρώπων απλώς. Και σαν ιδανικό που ήταν ουσιαστικά, σκόπευε να κάνει Θεό τον άνθρωπο που τα κατάφερε. Και έσαστε και εμείς θεοί, που λέει ο Όφης στον Παράδεισο στους πρωτοπλάστους. Αλλά αυτοί έχοντας αυτό σαν ιδανικό άρχισαν να θερίζουν τα αποτελέσματα, τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης, όπως και εμείς σήμερα. Έχασαν την αθωότητά τους, έκαναν άρχισαν οι διαστροφές και τα αυτά για να νιώσουν κάπως ευτυχισμένα, γιατί δεν νιώθαν ευτυχισμένοι όταν είχαν να φάνε, όπως έλεγε η μανούλα μου συγχωρεμένη, ότι όποιος κάθεται καλά και καλύτερα γυρεύει, ξύλο θέλει. Ρέβονται. Και γι' αυτό ήταν σκυθροποί, και όταν πεθαίνανε και τους βλέπανε στα φέρετρα μέσα, είχαν κάτι μούτρος έτσι κάτω οι άνθρωποι, απόδειξε ότι πέθαναν δυστυχισμένοι και κολλασμένοι, θα λέγαμε. Ύστερα αυτός είδε στον ύπνο του πήγε στο χωριό του, είδε τους αθώους χωρικούς του, συγχωριανούς του που τον βλέπαν με τρυφερότητες, λέγαν μπράβο που μας έκανε την ανακοίνωση για την ιδεολογία της ανάπτυξης της προόδου. Ακόμα δεν είχαν εμπειρία πού οδηγεί αυτό, τα βλέπανε με τα αθώα μάτια τους. Και μετά ακούσανε, λέει, τον Κούκο, για σκεφτείτε τώρα, αντί να βάλουν κάτω τα σχέδια για την χωροταξική και τα λοιπά ανάπτυξη, όπως λένε, του τόπου τους, ακούγανε τον Κούκο που έφερε την άνοιξη και είπαν και καλό Πάσχα από τη χαρά τους, ότι να τώρα θα έρθει και το Πάσχα μες στην άνοιξη. Αυτά είναι ιδιώματα μεγαλειώδη, τα οποία φυσικά δεν τα καταλαβαίνει η θεωρία της ευημερίας και της ανάπτυξης και τα λοιπά. Και αυτός ένιωσε ευτυχισμένος ανάμεσα στους συγχωριανούς του, που δεν είχαν τίποτε από τα αγαθά της ιδεολογίας της ανάπτυξης. Και πέθανε, μάλιστα ευχήθηκε να πεθάνει και να μην ξυπνήσει.
1: Γιατί ένιωσε την ευτυχία. Λοιπόν, κύριε Γανωτή, αυτό που μας έκανε εντύπωση, δηλαδή μέσα σε όλα, όλα ήταν πράγματα για σκέψη. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και που το ζούμε σήμερα είναι αυτό που είπατε κάποια στιγμή, ότι με την ευημερία που είχαν υποκρίνονταν τους ευτυχισμένους.
0: Μα δεν το ήταν ευτυχισμένοι. Σήμερα πώς προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην ευημερία να πούν είμαστε ευτυχισμένοι. Γυρίζουν στα σπίτια τους, δεν μιλούνται, δεν έχουν τρυφερότητα μεταξύ τους, δεν έχουν επαφή με τα παιδιά τους και σύζυγοι χωρίζουν. Για κοιτάξτε αυτά τα διαζύγια, γιατί απόδειξη είναι του ότι υποκρίνονται πως είναι ευτυχισμένοι και πάνω στο γάμο τους ακόμα δεν νιώθουν τη χαρά. Και υποκρίνονται ότι είναι χαρούμενοι και κάνουν σπασμωδικές, ας πούμε, γκριμάτσες ευτυχίες οι άνθρωποι.
1: Και μάλιστα παρακολουθούμε τους ανθρώπους να ξοδεύουν και να σπαταλούν όλο και περισσότερα χρήματα για τις διακοπές, όλο και πιο ακριβές διακοπές.
0: Να πάτε καμιά φορά, να νιώσουν τον κύριο Γιώργο και να πάτε οι δυο σας σε κανένα φαγάδικο από αυτά που είναι στην παραλία εκεί μετά την Ποσειδόνος, προς το Φάλιρο, προς την Άλυμα και τα λοιπά, που είναι τα φαγάδικα. Να δείτε που μπαίνουν μέσα αυτοί οι νεόπλουτοι και φωνάζουν στον καταστηματάρχη, ρίξε 4 κιλά μπαρμπούνια και φέρε και τόσα αυτά μπύρες και κάθονται και γυαλίζουν τα μούτρα τους από χαρά σου, είδες ευημερία, είδες ευτυχία εμείς. Και θυμάμαι με συγκίνηση και έτσι λέει, εύχομαι καλή ανάπαυση να έχει στην ψυχούλα της η Δόμνα Σαμίου, που μας έλεγε ότι ήθελα να καθίσω ένα βράδυ έξω από ένα από αυτά τα φαγάδια εκεί στην πλάκα, και το ξημερώματα που βγαίνουν οι παρέες από μέσα να τους ρωτήσω μία-μία πόσα δώσατε ρε παιδιά, θα μου πούνε άλλοι 100, άλλοι 200 ευρώ, και θα τους ρωτήσω λέει μετά, τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, βγήκατε χαρούμενοι. Δεν θα μου απαντήσουν, λέει, εγώ το ξέρω. Θα σκύψουν το κεφάλι και θα φύγουν. Και απόδειξε ότι έξω από τα φαγάδια αυτά και έξω από τα κέντρα της ευημερίας, όποια κι αν είναι, κάνουν χρήση των ναρκωτικών. Γι' αυτό έχουμε τόσα δυστυχήματα εκεί στις παραλιακές λεωφόρους και τόσα τροχαία. Γιατί τι τα θέλουν τα ναρκωτικά, αφού περάσαν όλη νύχτα ευτυχισμένοι με τα τέρια τους οι άνθρωποι. Γιατί τους μένει το κενό μέσα, οι καρδιές τους κλαίνε. Ξέρετε τι θα πει, να γελάν τα μούτρα σου και να κλάει η καρδιά σου. Δεν μπορούν τα μούτρα να κρύψουν το θρήνο της καρδιάς. Είναι αυτό που λέει ο Εσχύλος, αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Εκβιάζουν τα αγέλαστα πρόσωπά τους να δείξουν ότι γελούνε. Για να σας δείτε από πόσο παλιά είναι αυτά τα πράγματα, έτσι σημειωμένα από τους σοφούς μας προγόνους. Αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι.
1: Γιατί οι άνθρωποι δηλαδή, κύριε Γανωτή, πλήττουν ακόμη και μέσα στην ευημερία. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσει.
0: Κυρίως μέσα στην ευημερία πλήττουν. Οι άνθρωποι υποφέρουν και πλήττουν. Κυρίως. Γι' αυτό και πέφτουν σε μια μανία στο να έχουν ακόμα περισσότερα, μήπως και τότε φτάσουν το όνειρό τους. δεν ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν πίσω για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και κάποιοι που το καταφέρνουν και γίνονται ευεργέτες και φιλάνθρωποι, πράγματι το καταφέρνουν αυτό.
1: Και επίσης ήταν σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί όντως είναι η ιστορία της ζωής μας αυτή, ότι μετά την ευημερία και την πλήξη και όλο αυτό, αποφάσισαν οι άνθρωποι να κάνουν, να πάνε παραπέρα και να κάνουν και διαστροφές. Μήπως, μήπως και
0: δεν πλήξουν. Όλες αυτές οι διαστροφές είναι απόδειξη ότι δεν ευτυχούν με τη φυσιολογική ειδονή οι άνθρωποι και νομίζω ότι θα ευτυχήσουν με τις διαστροφές. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να είμαστε φτιαγμένοι από την αρχή λίγο αρρύθμιστοι, έτσι.
0: Κοιτάξτε, σαν είμαστε ρυθμισμένοι από το Θεό να είμαστε παιδιά του Θεού. Απλά σαν τα παιδάκια τα μωρά. Εκεί μόνο, σήμερα αυτή την ώρα μόνο οι Άγιοι και τα μικρά παιδιά ευτυχούν. Κανένας άλλος. Θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο που χόρευε από τη χαρά του και πολλές φορές χαιρόταν και γελούσε όταν ένιωθε ότι έχει μια αρρώστια, την ανακάλυπτε εκείνη την ώρα. Α, λέει, αυτό ζητούσα κι εγώ από το Θεό και χαιρότανε. Λοιπόν,
1: γιατί χαιρόταν εκείνη τη στιγμή?
0: Χαιρόταν γιατί του δίνονταν η αίσθηση ότι τώρα για να πει ευχαριστώ στο Θεό πρέπει να τον αγαπήσει περισσότερο από πρώτα. Αυτή η μανούλα που μέσα στο καλοκαίρι έχασε τα δύο παιδιά της, τα δύο παιδιά της, και κλάψαμε σε όλη την Ελλάδα, και εγώ από το πύλιο που τα μάθαινα παρακαλούσα το Θεό να της δώσει παρηγοριά, έμαθα ότι μέσα στους θρήνους της και μέσα στα δάκρυά της έλεγε «Σε παρακαλώ Θεέ μου, μη μου στερήσεις τη χαρά να σε δοξάζω». Καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Ρίγαν, ότι είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Πορφύριο ότι χαιρόταν όταν είχε κάποια ασθένεια. Ωστόσο, τον βρίσκουμε και από τα γραπτά του και από εσάς που τον ξέρετε να χαίρεται ακόμη και με το κελάιδημα του αηδονιού ή να δει ένα λουλουδάκι. Δηλαδή δεν χαιρόταν μόνο στην στεναχώρια. Χαιρόταν και στη χαρά, στο δώρο του Θεού.
0: Σήκωνε και το δεξί χεράκι του πάνω. Σαν να χόρευε τάχα.
1: Δηλαδή χαιρόταν με όλα, μπορεί ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι. Όχι, χαιρόταν με όλα μόνο. Αλλά χαιρόταν και χωρίς όλα. Δηλαδή η χαρά του δεν είχε πηγή αυτά που έβρισε γύρω του και τον ικανοποιούσαν. Η χαρά του ήταν δεδομένη. Και ύστερα αυτά που γύρω του όταν έρχονταν τα μεν ευχάριστα του προκαλούσαν ευχαριστία στο Θεό αλλά και κίνδυνο να αρκεστεί σε αυτά, τα δυσάριστα όμως τον ωφελούσαν σταθερότερα, γιατί έλεγε «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο Θεέ μου». Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο. Ξέρω, αν ψάξετε στην παιδική, στην πολύ παιδική ηλικία σας κι εσείς, θα θυμηθείτε, όπως και εγώ το θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρά, σε ηλικία ας πούμε 3, 4, 5 ετών, φτάνει μέχρι εκεί η μνήμη μου, και είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάτι μας πονούσε, κάτι μας είχε τσιμπήσει, είχαμε, ξέρω εγώ, κάποια φαγούρα, ευχαριστιόμασταν που πηγαίναμε και πέφταμε στα γόνατα των γονιών μας και αυτοί μας χαϊδεύανε. Και πολλές φορές μεγαλοποιούσαμε κάτι για να προκαλέσουμε το χάδι των γονιών μας. Το μεγαλοποιούσαμε. Λέει, αχ, λέει, πονάει τα αυτή μου, μαμά μου. Δεν πονάει, αλήθεια, ναι, πονάει, πονάει και δώσ' το αγκαλέσει η μαμά και δώσ' το ευτυχία εμείς που πονούσε τόσο λίγο ώστε θα μπορούσαμε να το παραμελήσουμε. Καταλάβατε.
1: Άρα σήμερα, δηλαδή, με τη στεναχώρια μας αγκαλιάζει ο Θεός περισσότερο.
0: Σίγουρα. Εσείς τώρα, άμα έρθουν, έχετε δύο παιδιά. Άμα τον έρθει χαρούμενο και ευτυχισμένο, το άλλο έρθει στεναχωρεμένο γιατί κάτι του έτυχε, Θεός φυλάξει, δυσάρεστο. Τι θα κάνετε, θα πιάσετε αυτό το δυσαρεστημένο, να πεις παιδί μου, τι έχεις παιδί μου, γιατί δεν γελάς. Θα πέσετε σε εκείνο. Έτσι κάθε θλίψη μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Και έχουμε θεϊκή παρηγοριά. Ενώ στην όταν έρθουν ευχάριστα τα πράγματα, είναι δύσκολο να έχουμε μια παρηγοριά θεϊκή, αφού ήδη η πραγματικότητα της ζωής είναι ήδη η ίδια παρηγοριά.
1: Και αυτό το παραμύθι τελικά είναι από τα ωραιότερα παραμύθια σας, κύριε Γανούτη. Ο έξυπνος και το σίτι.
0: Ξέρετε, έχει εκδοθεί και δεύτερος, έχει και δεύτερη έκδοση το
1: να πούμε
0: αυτό, αν και ήταν παραπλανητικός ο τίτλος του. Μου το είπανε οι μοναχές του Άγιο Νεκτάριο. Λέει, γιατί βάλατε αυτό το τίτλο, λέει, και είναι παραπλανητικές. Λέτε, αποκλειστικά για μεγάλους. Λέω, επιτέλους θέλω να πω και κάτι για τους μεγάλους, γιατί επειδή είμαι τώρα εγώ πολύ μεγάλος, αισθάνομαι όλους σας γύρω μου σαν παιδιά.
1: Οπότε αποκλειστικά για γονείς είναι
0: για μεγάλα,
1: ότι...
0: παιδιά,
1: για μεγάλα παιδιά,
0: γιατί θέλουν να προβληματίζονται. Τώρα ένα παιδάκι 7, 8, 10, 12 χρόνων, άμα τα ακούσει αυτό το παραμύθι, δεν θα το καταλάβει, θα είναι δύσκολο να το καταλάβει.
1: Έχετε δίκιο. Όμως εμείς οι μεγάλοι το καταλαβαίνουμε και ίσως βάλουμε και μια λογική για τα παιδιά.
0: Ότι τον άκουγαν μες στο όνειρό του τώρα, τον έξυπνον, οι συγχωριανοί του, οι αθώοι, τον άκουγαν να αναπτύσσει την ιστορία της, την ιδεολογία της ανάπτυξης και της πρόοδου και τρέγανε μπράβο, ωραία, τον εθαύμαζαν. Γιατί ήταν σαν αθώα παιδιά αυτοί τώρα, δεν καταλάβαιναν από αυτά που τους έλεγε τίποτε. Γι' αυτό λέω ότι τον άκουγαν όπως ακούμε ένα παιδί όταν διαβάζει την έκθεσή του. Δηλαδή ουσιαστικά για αυτούς αυτός ήταν ένα μωρό, αλλά εμείς το θαυμάζουμε.
1: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος.
0: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος, ναι.
1: Έτσι, για αυτούς,
0: όλοι έξυπνοι, έτσι είναι.
1: Όλοι έξυπνοι. Ναι.
0: Ναι, οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι δηλαδή έχουν την εξυπνάδα ως ιδεώδες, διότι ξέρετε όλα τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, όταν τα απολαμβάνουμε ως δώρα του Θεού που μας τα δίνει στην ώρα που τα χρειαζόμαστε και για να αυξήσουμε την ευχαριστία μας, είναι καλά. Πάβουν να είναι καλά και γίνονται αιτία απώλειας του ανθρώπου όταν τα μετατρέψουμε σε ιδανικά. Τότε μετατρέπουμε την κτήση σε Θεό και αυτό η Εκκλησία μας τραγουδάει και λέει ούκ ελάτρεψαν την κτήση οι Θεόφρονες παρά τον κτήσαντα.
1: Και εκεί η εξυπνάδα μας μπορεί να μας οδηγήσει, κύριε Γανωτή, σε δύσβατα μονοπάτια, ας πούμε, αυτά της, που είπατε, της πρόοδου.
0: Δεν το βλέπετε στην εποχή μας, πώς είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η εποχή μας.
0: Θυμούμαι μια θιά μου έλεγε ότι εμείς, λέει, στην Αμερική, ήταν εξαιρετή από την Αμερική, εμείς στην Αμερική, λέει, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε ένα μπουκάλι ενόπνευμα κρασί, οτιδήποτε έτσι στημένο πρόχειρο κάποτε, για να πίνουμε από λίγο κάθε φορά, γιατί, λέει, μας πιάνει κάτι που εμείς εδώ, λέει, στην Αμερική το λέμε νιουρότικο και δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε, και εννοούσαν την νεύρωση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τι λέγανε ελληνική λέξη με την αγγλική προφορά, νιουρότικο. Λέει. Λοιπόν, και τα ζήσανε αυτά τα πράγματα και μας τα μαρτυρούνε χωρίς να μπορούν να τα κατανοήσουν. Για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βαριές καταστάσεις και να μην τις κατανοούν. Χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Κάποιος να τους πειραίει αυτό που νιώθεις. Δεν είναι όπως το νομίζεις. Είναι κακό.
1: Ναι.
0: Είναι κακό γιατί σε κάνει εγωιστή, σε κάνει περήφανο, σε κάνει ειδωλολάτρη. Λέει κάπου στον επιτάφιο του Περικλή ότι εμείς, λέει, έχουμε ωραία σπίτια, οι πλούσιοι Αθηναίοι, που λίγοι ήταν πλούσιοι, αλλά έχουμε, λέει, ωραία σπίτια, ωραίες κατασκευές. Γιατί δεν είναι μόνο σπίτια, είναι γυρλάντες που είχαν αψίδες, ξέρω εγώ τι. Ναι, όν η τέρψης ήταν το λυπηρόν εκπλήσι, τον οποίον η απόλαυση κάθε μέρα σκιάζει, εκπλήσει, σαν ένα πουλί κοράκι που κάθεται από πάνω μας και το κάνουμε ξού να φύγει. Εκπλήσει το λυπηρόν. Ποιο λυπηρόν, γιατί λυπηρόν κύριε? Δεν τέ, γιατί θα σου πει. Λυπηρόν έχουμε και προσπαθούμε με βρύσες και με γυρλάντες και με παρτέρια και με κήπους και με σκλάβες και τα λοιπά, με λιβάνια και αυτά, με κρασιά, να σκιάξουμε αυτό το μεγάλο μαύρο πουλί που κάθεται πάνω μας και λέγεται πλήξη και είναι αυτή η εκλεκτή Αθηναίοι.
1: Κύριε Γανωτή, όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη και την πρόοδο, μπορεί να έχουμε κάποιους ορθολογιστές και πρώτοι εγώ να πούμε το εξής, ας πούμε, ότι αν δεν είχαμε αυτή την πρόοδο και την τεχνολογία, ας πούμε δεν θα είχαμε φάρμακα να τα πάρουμε να γίνουμε καλά. Και να μην ξεχνάμε ότι έρχεται στο μυαλό μου, ας πούμε, ο Άγιος Νεκτάριος που έγραφε στις μοναχές του ότι σε μία μάλιστα που ήταν και εκείνη είχε νευρολογικά προβλήματα, της έλεγε και μην ξεχνάς να παίρνεις τα φάρμακά σου. Γι' αυτό μας τα έδωσε ο Θεός. Εκεί μπερδευόμαστε λίγο χριστιανοί, άρα την έχουμε ανάγκη και την πρόοδο.
0: Την πρόοδο την έχουμε ανάγκη. Από την ώρα που η πρόοδος απομονώνεται από το Θεό και πάβει να είναι μέσον για να κάνουμε σωστά τη λατρεία μας προς τον Θεό, δηλαδή δεν είναι πρόκληση ευχαριστίας, τότε γίνεται κόλαση. Είδατε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Κόλαση είναι η απομόνωση του παραδείσου χωρίς Θεό. Μπαίνει σε ένα σπίτι ένας και τον υποδέχονται οι άνθρωποι με χαρά, τον αγκαλιάζουν, τον φιλούν, τον καθίζουν να του κάνουν τραπέζι και ευτυχεί. Μετά από λίγο καιρό αυτός γίνεται ληστής. Μπαίνει μέσα αυτό το σπίτι, σκοτώνει κανένα δυο που βρίσκει μέσα και κάθεται και ανοίγει τα ντουλάπια και τα συρτάρια να φάει. Στο ίδιο σπίτι. Η διαφορετική συμπεριφορά, και ενώ τρώει τα ίδια πράγματα που έτρωγε όταν τον είχαν φιλοξενούμενον, αυτός είναι απελπισμένος, δυστυχέστατος. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Κόλαση είναι η κατάχρηση του παραδείσου και η κατάχρηση του παραδείσου γίνεται, το ξαναλέω γιατί είναι λίγο δύσκολο, γίνεται όταν οι άνθρωποι απομονώσουν τα αγαθά και τα κάνουν αυτά σκοπό τους. Γιατί μέσα στον παράδεισο που έπλεσε ο Θεός δεν είπε εργάζεστε και φυλάσσιν. Τι να εργάζονται? Να προοδέψει και ο παράδεισος, να τους δώσει περισσότερα φρούτα, περισσότερο νερό, περισσότερη ευτυχία. Αυτό θα πει να δουλεύεις μέσα σε ένα χτήμα. Αλλά κάτω από την αγκαλιά του Θεού. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Άρα μπορεί να υπάρξει και η πρόοδος.
0: Όχι, μπορεί να υπάρχει. Ο Θεός την ευλογείται στην εκκλησία μας.
1: Μπράβο.
0: Στην εκκλησία μας τα πάντα εγκαινιάζονται με έναν αγιασμό. Κάνει άνος, ας πούμε, κοπάδι, το πάει στην εκκλησία απόψε και ο παπάς και διαβάζει αγιασμό για το κοπάδι. Διαβάζει αγιασμό για το πηγάδι. Εγώ ευτύχησα να δω κάποτε αγιασμό που έκανε ένα εκλογικό κέντρο της ΕΔΑ. Τότε το πρώτη φορά που βγήκε η αριστερά στην πολιτική και βγήκε από εκτός νόμου που ήταν και στην Οδό Κοραή είχαν εκλογικό κέντρο και φέραν τον παπά και έκανε αγιασμό. Καταλάβατε τι είναι? Ο αγιασμός των αγαθών είναι παράδεισος. Τα αγαθά χωρίς αγιασμό είναι κόλαση. Αυτή είναι η φιλοσοφία που υπάρχει στο παραμύθι αυτό.
1: Έχει πολλά να πει αυτό το παραμύθι για τον έξυπνο και το σίτι.
0: Πολλά βέβαια.
1: Έτσι, πάρα πολλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό δεν σταματάμε να σας κάνουμε ερωτήματα και για την ευημερία και νομίζω και οι ακροατές μας έχουν πολύ.
0: Και έτσι δεν θα ακούσετε άλλο παραμύθι. Φτάνει αυτό σήμερα. Δεν έχετε χρόνο.
1: Σήμερα δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλο παραμύθι.
0: Αλλά έχουμε καιρό.
1: Έχουμε
0: λέμε ότι έχουμε καιρό. Όσο καιρό μας δώσει ο Θεός.
1: Όσο καιρό. Αυτό όμως που ζήτησε στο τέλος ο άνθρωπος, έτσι θα θέλαμε να, να το πούμε.
0: Ναι. Να μην ξυπνήσω. Άρα ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε ευλαστήμησε την τεχνική πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία που τους έφερε αυτό το...
1: Τον είχε κουράσει πια δηλαδή. Εμείς αυτό καταλάβαμε στο τέλος. Ότι αχ μην ξυπνήσω ας πούμε, γιατί δεν θέλω πάλι να ξαναδώ αυτό το πράγμα που με έφερε, στο οποίο με έφερε η εξυπνάδα μου.
0: Τώρα μου θυμίσετε ένα ωραίο τραγουδάκι κυκλαδίτικο που λέει «Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω. Μες του ονείρου τη χαρά θέλω να ξεψυχήσω».
1: Ακριβώς. Και του έκανε το χατήρι, κύριε Γανώτη, όμως. Του το έκανε το χατήρι ο
0: δημιουργός. Ο παραμυθάς βάζει το Θεό να κάνει χατήρι. Γιατί ο παραμυθάς θέλει έτσι να το φανταστεί. Έτσι. Ο Θεός μας αγαπάει εμάς τους παραμυθάδες. Γιατί χωρίς να το καταλάβουμε, ακολουθούμε τα χνάρια του.
1: Και έτσι...
0: Ο Θεός κάνει παραμυθένια πράγματα, δεν κάνει πεζά πράγματα της ανάπτυξης και της προόδου.
1: Και μπορεί να κάνει και εκπλήξεις που εμείς δεν θα, με την εξυπνάδα μας και το σίτι μας δεν καταλαβαίνουμε.
0: Από την ανησυχία μας δεν καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι εκπλήξεις. Εκπλήξεις είναι όλα τα πάντα.
1: Πώς είναι εκπλήξεις τα πάντα δηλαδή?
0: Γιατί όλα είναι, δεν έχουν αιτία άλλη παρά μόνο το Θεό που δεν τον βλέπουμε μπροστά μας. Η θεωρία του αιτίου και του αποτελέσματος που υπάρχει έξω στη... Γενικά πάνω σε αυτή στηρίζεται όλη η επιστήμη και η τεχνολογία. Το αίτιο και το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει μια αιτία. Αυτή όλη καταργείται, γιατί την αιτία δεν την ξέρουμε. Αλλά την αγαπούμε, την ονειρευόμαστε.
1: Δεν ξέρουμε την αιτία.
0: Ένα παιδάκι χαίρεται την αγκαλιά της μανούλας του, το γαλατάκι της μανούλας του, χωρίς να την έχει δει ολόκληρη. Δεν βλέπουν πρώτα τα μικρά παιδιά μόλις γεννή, δεν βλέπουν παρά ελάχιστα. Λοιπόν, αλλά νιώθουν μέσα τους μια χαρά, μια αγάπη ανεξήγητη.
1: Άρα δεν υπάρχει αιτία και το αποτέλεσμα, όλα δηλαδή καταργούνται.
0: Υπάρχει αιτία την οποία όμως εμείς δεν την ξέρουμε, δεν την βλέπουμε τουλάχιστον. Και γι' αυτό το λόγο μένει μόνο πως την αγαπούμε. Ναι. Εάν είμαστε φυσιολογικοί, την προσκυνούμε αυτή την αιτία χωρίς να την καλοξέρουμε.
1: Εκεί μπαίνει η πίστη. Αλλά αυτοί που πιστεύουν στην φυσική, ας πούμε, εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι, αυτό που λένε φυσική μόνο, στην επιστήμη τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό και λένε ότι είναι όλα τυχαία.
0: Κοιτάξτε, ένα μωρό που είναι στο καροτσάκι του, νιώθει ότι κάποτε το καροτσάκι του κυλάει. Και αλλάζει εικόνες, βλέπει τόσα ωραία πράγματα και είναι και ξαπλωμένο ανάσκελα. Δεν υποπτεύεται όταν είναι πολύ μικρό ότι από πίσω είναι η μαμά ή ο μπαμπάς και σπρώχνει το καρότσι. Έτσι και οι άνθρωποι προσπαθούν, ενώ τους έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ξέρουν ότι από πίσω είναι ο γονιός που σπρώχνει το καρότσι, δεν προσπαθούν, δεν θέλουν να το σκέφτεται αυτό, φαντάζονται ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Αφού είναι πάνω σε ένα καρότσι, το καρότσι έχει ρόδες και κυλάει. Τι τους νοιάζει αν το σπρώχνει κανείς ή δεν το σπρώχνει, σου λέει, δεν βαριές.
1: Ή προσπαθούν να το εξηγήσουν μόνο με αυτά που βλέπουν.
0: Ναι, βλέπουν ότι αλλάζουν εικόνες, ότι κυλάει το καρότσι, αλλά ποιος είναι από πίσω που το κυλάει. Είδα στην τηλεόραση τη σκηνή της ανακοίνωσης που έκανε ένας σοφός εκεί στο ΣΕΡΝ, πώς το λένε, στις Ελβετίας, που ανακαλύψανε, λέει, το μικρό σωματίδιο που με την έκρηξή του δημιούργησε το σύμπαν. Και είναι ο Θεός, λέει, να ο Θεός, αυτό είναι. Και μόλις ήταν στο αμφιθέατρο όλοι οι άλλοι επιστήμονες και σηκώθανε εδώ πάνω όρθιοι και κάνανε ένα μεγάλο, και αυτός χαϊδεύονταν μέσα στις επένους τους, στις ζητοκραυγές τους, και χαίρονταν ο άνθρωπος. Τι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι τον κόσμο τον δημιούργησε ένα πολύ μικρό μόριο, πιο μικρό από τη συνηθισμένη σκόνη, και αυτό δημιούργησε τον κόσμο. Τι λέτε καλέ. Γιατί δεν θέλουν να δεχτούν ότι ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί. Γιατί ο Θεός καταργεί την αιτία και το αποτέλεσμα σαν θεωρία του πολιτισμού. Εμείς είδατε που λέμε σώσουν μας Κύριε κατά το μέγα έλεό σου. Δεν λέμε σώσουν μας επειδή υπάρχει μια αιτία. Η αιτία είσαι εσύ πάλι που μας λυπάσαι και μας αγαπάς.
1: Αυτά που μας λέτε τώρα γίνονται απόλυτα κατανοητά. Μακάρι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που χαιρόταν με τις επιφημίες των άλλων να τα άκουγε, κυρία Γανωτή. Άραγε πώς θα αντιδρούσε. Έχω μεγάλη απορία.
0: Δεν ξέρουμε. Άμα θέλετε να φτιάξουμε ένα παραμύθι να το φανταστούμε. Δεν ξέρουμε.
1: το επόμενο παραμύθι.
0: Ένα παραμύθι καλύπτει τα πάντα. Είδατε τι είναι η αδιφαγία του σύγχρονου ανθρώπου. Θέλει να μπορέσει να βρει τρόπο να καλύψει όλες τις στιγμές και όλες τις φάσεις. Δεν γίνεται. Μια φασούλα εμείς διηγούμαστε και φτάνει αυτό.
1: Έχετε δίκιο, αλλά είδατε, είμαστε κι εμείς μέσα στο παραμύθι, κύριε Γανωτή, και είμαστε από αυτούς που ευημερούν και θέλουν και άλλο και περισσότερο.
0: Ξέρετε, από τα χρόνια που έβλεπα τηλεόραση, θυμάμαι, οπότε όποτε έρχονταν κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον σε σπίτι ή σε γραφείο, αμέσως ρωτούσε αυτός που τον υποδέχονταν, τι θα πιείτε. Δηλαδή είχε πολλών λογιών κρασά στην κάβα του.
1: Σωστά.
0: Και λέω, άλλωσα ένα μαρτίνι, βάλτε, ξέρω εγώ τι, ένα ουίσκι κτλ. Και έπρεπε να πίνουν. Διότι αν δεν πιείς λίγο να διατηρήσεις την ζάλη μέσα σου, δεν αντέχεις τη ζωή. Λοιπόν, πώς να πούμε τι νιώθανε. Που ξέρουμε ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μην νιώθουν τίποτε από τις φωνές που έβγαζε η καρδούλα τους, αλλά απλώς να επαναλαμβάνουν το μάθημά τους, όπως ο έξυπνος που διηγούνταν την ιδεολογία της ανάπτυξης και οι χωρικοί τον επενέβαιναν μπράβο, μπράβο, ωραία τα κατάφερες, σαν να ήταν κανένας μαθητής μικρός που διάβαζε την έκθεσή του. Τόσο αστείος είναι ο κόσμος, τόσο θα λέγαμε γελίος. Εάν, ας πούμε, δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε κριτική.
1: Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχατε πει ότι αυτό που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι να μπορεί να σπάει το φαύλο κύκλο. Δηλαδή, σε αυτό το παραμύθι,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να τον σπάσει το φαύλο κύκλο αν
0: ναι,
1: ήταν χριστιανός.
0: Στο όνειρό του μόνο τον έσπασε.
1: Α, τον έσπασε στο όνειρό.
0: Δεν μπορούσε να το, όσο ζούσε, γιατί στο όνειρο δεν λειτουργούσε η συνειδητή λογική. Είχε κοιμηθεί η λογική και η καρδούλα βγήκε στην επιφάνεια και έβγαλε τον εαυτό τους. Ακούστε, ο Εσχύλος, ο μεγάλος αυτός σοφός, είπε ότι στάζει και εν θύπνο μνησιπήμων πόνους. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι αποθούν τις ενοχές τους και λένε ότι αισθάνονται καλά και καταφέρουν να ξεχάσουν τις ενοχές τους, και όταν κοιμούνται, λέει, πάνω στην καρδιά τους στάζει την πικρίλα του ο πόνος ο μνησιπήμων που θυμάται τα βάσανα. Άρα η καρδιά του ανθρώπου κλαίει και στάζει πίκρα και δηλητηριάζει την ευτυχία του ανθρώπου και στον ύπνο του, ακόμα εμπάνω περισσότερο στον ύπνο του, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ξύπνος να αντιτάξει τα επιχειρήματα της ευημερίας.
1: Εσείς ως παραμυθάς λοιπόν δώσατε στο τέλος του παραμυθιού, ο έξυπνος και το σίτι, ένα τέλος που δεν ταιριάζει και πολύ στην ευημερία μας και στην εποχή μας. Τολμήσατε να περάσετε τον ήρωά μας, τον έξυπνο, στην άλλη όχθη. Κοιμήθηκε ο ήρωάς μας. Δεν ήταν το happy end.
0: Το λέτε εσείς γιατί βλέπετε τις φάτσες των ανθρώπων,
1: ναι,
0: και τη δική σας στον καθρέφτη και λέτε αυτοί είμαστε. Μέσα στα βάθη της ψυχής μας όμως λειτουργούν πράγματα πολλά που δεν τα βλέπει ο έξω κόσμος. Λειτουργούν μετάνοιες, πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες άπειρες μετάνοιες ανθρώπων που δεν θα τις δουν οι άλλοι ποτέ. Γιατί είδατε, οι άνθρωποι πολλές φορές πριν να πεθάνουν περνάνε λίγες μέρες σε κόμμα. Το τι γίνεται μέσα στη διάρκεια αυτού του κόμματος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η καρδιά μας όμως μας πληροφορεί ότι εκεί γυμνές οι καρδιές απευθύνονται στο Θεό.
1: Δεν φάνηκε να φοβάται τον θάνατο ο έξυπνος, φάνηκε σαν να πέρασε, σαν ήταν ένα πέρασμα στην άλλη όχθη.
0: Δεν το ξέρουμε, στον ύπνο του βέβαια στον δεν ύπνο. Φοβάται κανείς, γιατί η καρδιά είναι αθάνατη, τι να φοβηθεί. Καταλάβατε.
1: Άρα ο φόβος είναι από τη λογική μας.
0: Μέσα στον ύπνο τους οι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδάκια, ξαναγίνονται μωρά. Ξαναφέρουν την ευτυχία τους. Δεν έχετε προσέξει, πολλοί άνθρωποι πριν να πεθάνουν αρχίζουν και φωνάζουν τα ονόματα των συγγενών τους. Όπως η Μανώνα μου φώναζε την αδερφή της, την Αντιγόνη, που είχε χρόνια πεθαμένη. Τους φωνάζουν γιατί ξαναγυρίζουν πίσω στα παιδικά τους χρόνια και ο Θεός τους δίνει ευλογία. Θα λέτε ότι έφτιαξε ο Θεός τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων για να γεμίσει την κόλαση.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι τον Άγιο Καλλίνικο, τον πρώην Πειραιός, που μας έλεγε, θα ρείτε, λέει, ότι ο παράδεισος είναι δικό σου ή δικό μου. Του Θεού είναι, λέει. Αυτός βάζει μέσα όσους και όποιους θέλει. Και μέναμε με ανοιχτό το στόμα που τον ακούγαμε.
1: Πού θα βρουν οι ακροατές μας τον έξυπνο και το City, κύριε Γανωτή, σε ποιο...
0: Ναι, θα λένε ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, για να το... γιατί κάποιοι ρωτούν...
0: Αυτό θα το δουν τώρα σε εκθέσεις που γίνονται. Δεν ασχολούμαι με την κυκλοφορία των βιβλίων.
1: Ο
0: γιατί
1: τίτλος...
0: άμα ασχοληθώ με την κυκλοφορία, ναι, των βιβλίων,
1: δεν θα
0: χάνω την έμπνευσή μου.
1: Έτσι.
0: Τα βλέπω έτσι... πιο άχαρα.
1: Ο τίτλος του βιβλίου που είπαμε ότι...
0: Αποκλειστικά για μεγάλους, λέω.
1: Εντάξει.
0: Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Λέω ότι να, θα βρεθούν παιδιά τα οποία, ξέρετε, μας αγαπούν και όταν ακόμα μας αυθαδιάζουν και ότι μας ρίχνουν ένα παρά που λένε στα αργό, μας αγαπούν και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν με πλάγια βλέμματα τους γονείς τους και θα ανοίξουν και θα βρουν την παιδική πλευρά της ζωής των μεγάλων. Τώρα με περιορίζουν τα εγγόνια μου, με περιορικούν και μου λένε, πες μας παππού, από τα παιδικά σου χρόνια τι ένιωθες, πώς ζούσατε, πώς παίζατε. Βρε παιδιά, αφήστε μου ήσυχον. Όχι, λέει, να μας πεις, να μας πεις. Είδατε, μας ψαχουλεύουν τα παιδιά μας.
1: Το ίδιο κάνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τον έξυπνο και το City και όσα βγήκαν μέσα από αυτό το όμορφο παραμύθι για μεγάλους. Αποκλειστικά για μεγάλους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Μετά από όλη αυτή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Κώστας Γανωτής, και βέβαια μας είπε το παραμύθι «Ο έξυπνος και το City» και όσα βγήκαν καρδιακά μέσα από εκεί, μας είπε την ιστορία της ανθρωπότητας. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος έκτο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Μα φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιό μου όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα, και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πού συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες μου, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη πάνω στην ανάγκη το έδινε όσο όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο όσο για να μην τον κυνηγήσει τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος ο γογγισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα κτήματα. Και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς και λοιπά και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν θα αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα του τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε και μετά με ρωτάει: «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις.
Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική, αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδελφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, είμαι αδελφός τους. Δεν μίλησε όμως και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας. Να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια. Αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο. Κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμία τέτοια αρρώστια. Γέροντα, κάποιος μάστορας ζήτησε να τον απολύσουμε από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε μας. Όχι βρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε. Και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λαθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούμε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια,
τίμιό της. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον Μπακίρι από το χωράφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κλπ. Μάλωσα κάτι φοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε», τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμη. Έχω υπόψη μου πολλά γεγονότα». Ένας πάει στην εφορία και λέει: «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζω εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε, τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα το καταλάβετε, τους λέω, αν ζείτε πνευματικά.

Μια μέρα μου έφερε κάποιες ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σαν ένα σακουλάκι μικρούτσικο με χώμα χοντρό, μέλαγκα, μούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνο επάνω-πάνω είχε λίγο σαν το μαύρο πίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε και μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποση. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί και κάτι τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, λέω, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια, σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, τη μικρή κόλαση. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και διάφορα άλλα, ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει τ' αφεντικό, σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις, πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαφή και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Σ' άλλον, του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και βάλαν άλλον του κόμματος. Ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα, τελείωσαν ειδείς. Δεν του έκοβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφτε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δύο. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμα του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει. Λόγου χάρη τα ενίκια, αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό, αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει, θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα

ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενοίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει και θα παίρνει συνεχώς υπαλλήλους. Αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε, τη δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότηση του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε... Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχε κάνει. Και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός από τα 5 αδέλφια της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέλφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κλπ. Και απεκατέστησε τις δύο αδελφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέλφια του, πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή, ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους. Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφθηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει. «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα. Και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω με τόσα χρήματα που έχω». «Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν». «Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα ξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέλφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, πάτερ μου. Χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω που βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται».
Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέλφια του, γιατί δεν ήξερα τι θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα και μετά έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Και παρήλθον και ειδού ουκ ειν και εζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέλφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν εν τη δικαιώμασή σου. Μνήστη τη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάσει οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι επίση κύριε Λυπησί, ακούσει κύριε Θεό μου, ότι είναι ότι επιχαρώσει μέχρι μου και εντό αληθινή υπόδοση με μια μεγάλη μόνισα. Του εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιγιδόν μου να πιώνω μου εστί διαπαντό. Ο ίδιο είναι μια με γόνα και λόγια και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζωή και κρατέων την περιμένει και απληθύνει στην επισούντη με δίκου. Εντε που ειδώνει μη κακάνη, αγαθώνει την ευαλώνει επί το δίκο να καθοσύνη. Μη καταλήπη με κύριο Θεό μου, μη αποστήσε με μου, πρόκειται να βοηθιά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη καταλήπη με κύριο Θεό μου, μη αποστήσε με μου, πρόκειται να βοηθιά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδί ψέσει η ψυχή μου, πως απλώς δυσάρξη μου γυρίμω και αβάτω και ανίδρω. Ότι σε το Άγιο όφθηση του δίνει η δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερσβάζει τα χείλη μου που είναι ζωσίσαι. Ψευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα σου ρώτα σκύρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητας μου πληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμουν ο λοιπόν σου επιστρομνή μου εν τη ώρα τη αμελέτη μου νησέ. Ότι γεννήτη βοηθό μου τη σέμη τρίγων σου αγαλιάζουμε. Εκολύτη η ψυχή μου πίσω σου μα δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Τι δε ισμάτιν ζήτη την ψυχή μου, ελέγχου στα κατώτα τη γη. Παρουθίζουν οι σύρρονο αμφέα με ρίδε ολοπέ κονέζονται. Ο δε βασιλεύ φρανθίζεται επί του Θεού, επινεθίζεται πάσο μνήμα να αυτό, ότι είναι φράγιο στα μολονούν τον άδικα. Δεν ψάχνει σε μελέτων η σέρα, ότι γίνει τη βοήθεια δέρμου και τη σκέφη του περίγου στα γαλιά σου. Εκολύτη η ψυχή μου, ο οποίο σου μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα την καινή και αίγιο σε όνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό, αγίε πνεύμα την καινή και αίγιο σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, έλασε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Σε λέτε να πιώνω σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην τέησή μου. Ότι πλήσε ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγηση. Σου λύχνω κατά με νότον ισλάκων, γεννήτων ει άνθρωπο, εγώ ίδιο σε νεκρή ελεύθερο. Στη δραματική καθέμενε εν τάφων και μη σε έδικη αυτή τη χειρό σου απόσταση. Έθεν τα μελάκω το τάδον σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Με επιστρίδει ο θυμό σου και πάσα με τηρισμού σου επίγαση επί με. Εμάγνωση μου που μου έθεν το όμοιο βδέλεγμα ευτή. Πρώτον και ξεπορευόμενο αυτόν μου μισθάνει σαν αποτυχίε. Και έγραψα πω ο κύριο όλη την ημέρα διαπέδωσα προ τα ισχύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια ή ιατρία να στηρίζει ομολογήσοντε. Μη διηγεί θέση να τάβω το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη νοσίζει το σκόρια θα μασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγό προσέ κύριε και έκραξε το πουρή προσευχή μου προφάση. Είναι αντί κύριε που θέλει την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου με μου. Φτωχό είμαι εγώ και ενκόπη σε γνωρίτό μου. Ξοδίζεται, ταπεινώθηκε και ξεπορήθη. Με δίθεν εωριέ σου, ευημερισμένε που φτάραξαν μου. Γύπλουσαν μου, σίδωρο όλη την ημέρα, μου περιέσχουν με άμα. Εμάγνωσμα μου φίλων και πλησίων και ζωνιστούν από τελεπορίε. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Σε τον οποίο αν σου προσευχή μου, κλέον του ούσου την τέση μου. Ευλόγη ψυχή μου, κύριε, και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου, κύριε, και μην πιλανθάνω πάσα να αποδόει αυτού. Τον ευηλατέων τα πάσα νομία στον ιαμένο πάσα γνώση σου. Τον λειτουργούν εκτορά σε ζωή σου, τυφανούντα σαν ελέγη και εκτριμή. Τον εμπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστεί ο Σέι του νεότη σου. Ποιο λαιμοσύνα σου, κύριο, η κρίμα πάσα δικουμένη. Τον όρι ζούσε αυτό μου η σύ, τη σύ, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Η κτήρμα και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλιο. Ο κριστέλο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύει. Ο γα τη ανομία ημών επίση ημίν, ο δέκα τη αμαρτία ημών τα πέδα και ημίν. Ότι και του ύψου του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο θέλειο αυτού επί τη φοβουμένου αυτών. Καθώ να πέγουσα να του λέω από δυσμόν εμάγνα ημών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρη ο κύριο φοβουμένο αυτών. Ότι αυτό ένα το πλάσμα ημών εμεί το ότι χούζεσμένο. Άνθρωπο η πόρτα σε μέρα αυτού σε άνθρωπο το βρούτο σου ξανθίζει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και που υπάρξει και που γνώρισε τον τόπον αυτού. Το δέλειο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα που είναι σκοπωμένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση αιώνα φυλάζει στην διαθήκη αυτού και μνημένη στον ενό αυτού του ποιήση αυτά. Κύριε Σαν Τουρανό, η τίμα στον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Λουί τον κύριο πάνε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ υπήρνε στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Λουί τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού υπήρνε στο θέλημα αυτού. Λουί τον κύριο πάνε τα έργα αυτού, εμπανιτόπουλε σκουτία αυτού ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Πανιτόπουλε σκουτία αυτού ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Κύριε Ισάκου τη προσευχή μου, όταν συνδέει μου την αληθία, Ισάκου σώμα τη δικαιοσύνη. Και μη σε άλλη κρίση με του δούλου σου, ότι ούτε και οθεί των οποίων σου πα ζών. Ότι και ότι δίεξον χρόνο στην ψυχή μου, ότι απίνω γίνει ζωή μου. Εκάδη σε με σκοτεινίζουν νεκρού αιώνου και κυρίε σε με το πνεύμα μου, ημέ τεράχθη καρδία μου. Εμνή στην μέρα των αρχαίων, η μελέτη σε πα τη έργη σου, εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέδωσα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ Ισάκου σώμα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν σλάκων. Ακουστώ με πίσω άμυ το πρωί του ελαιό σου επισύλπησα. Γνωρίζω αν μη κύριο δόνι προέξω με την προσέτη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, η Μουρσέ κατέφυγο. Δίδαξον με την ποιήν του θέλημά σου, Θησί ο Θεός μου. Πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με την υγεία ευθεία, ένα και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα χτύπησε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του τρίγων την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Σε ακουσόν μου, Κύριε, η δικαιοσύνη σου και μη σε τη κρίση με του δούλου σου. Σε ακουσόν μου, Κύριε, η δικαιοσύνη σου και μη σε τη κρίση με του δούλου σου. Πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με την υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό, γιο πνεύματι και νυν και ίγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλέον των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Ιησού.
1: Αντιλαβού όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
0: Κύριε ελεήσων.
1: Της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ουρανή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εις ήθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γενέτο ως οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδούγαρος εγυναίτο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασε ότι έστε τελείως της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και είπε Μαρία, μεγαλήν η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε εν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η δουγάρα από τον ή μακαρίου σημαί πας έγινε, ότι επίσε με μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή ως ήμην άστρης. Υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόημά μου. Επλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανου ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίησε εν λήφθην και αναμαρτίεσαι και ζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθη εν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόζεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε από μου. Απόδεσμη την αγαλία σου, του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουσε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα ου καδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενό σου. Αγάθη μου, Κύριε, είναι η ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήρωτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιεν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήρουσεν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Υψώσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις το γενέθλιον εορτάζουμεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Και σύες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, και πάντων σου των Αγίων.

Εμείς και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει, σοι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Σοι Κύριε, ξύλο νεκρός την αμαρτίαν και τον φόβο σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών τον ημνούντουσε. Υπεραγία Θεοτόκες ημάς αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενη, την πάντων εκεί σαν σωτηρίαν οι Θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην τεκούσης και Θεών ημών. Υπεραγία Θεοτόκες ημάς ο πάση την ζωήν, τη γάζον Κύριος εξτήρας προήγαγε την Παρθένον, ίνης δίνε κατηξίωσε με τα τόκον φυλάξας αδιάφθορα. Υπεραγία Θεοτόκες ημάς της Άνης των Καρπών Μαρία, σήμερον την βότριν κίσασαν ζωηφόρον, ως Θεοτόκον ανυμνήσουμεν προστασίαν τε πάντων και βοήθειαν. Εστερεώθη η καρδία μου εν Κύριου, υψώθη κέρας μου εν Θεό μου, επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθην εν σωτηρίου σου. Υπεραγία Θεοτόκες ως ημάς, ευλογημένη η κοιλία σου σώφρον Άννα, καρπών γαρύνθησε παρθενίας την ασπόρος των τροφέα της κτήσεως, τεκούσαν και λυτρωτήνι ήσουν. Υπεραγία Θεοτόκες ως ημάς, σε μακαρίζια υπάρθενε πάσα κτήσεις, εξάνει σήμερον γεννηθήσαν την εκρίζης ή εσεράβδον άχροντον, το άνθος Χριστόν βλαστήσασαν. Υπεραγία Θεοτόκες ως ημάς, σε ανωτέραν πάσης κτήσεως Θεοτόκε δεικνύον άχροντε, ο Υιός σου την εξάνεις μεγαλύνη σου γέννηση και πάντας εφραίνει σήμερον. Υπεραγία Θεοτόκες ως ημάς, ανατραφήσα εις τα Άγια των Αγίων, παρθένε άχροντε Θεοτόκε ανωτέρα ανεδείχτης της κτήσεως, τον κτίστην σαρκή και ίσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σε προσκυνούμεν Πάτερ άναρχε τη ουσία υμνούμεν άχρονον τον Υιόν και το Πνεύμα συνείδιον σέβουμεν ως ένα τα τρία φύση Θεών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, τον φωτοδότην και αρχίζων των ανθρώπων τεκούς άθροντε Θεοτόκε, ανεδείχθης θησαυρός

0: Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πύλην αδειόδευτον ο προφήτης μόνο το Θεό ημών τηρουμένην την Αγίαν Παρθένων εκάλεσε, δι' αυτής διήλθεν ο Κύριος, εξ αυτής προήλθεν ο ύψιστος. Και πάλιν εσφραγισμένην κατέληται.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν Ιωακήμ και Άννων ειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζενση. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
2: Και τροφών τη ζωή ημών.
1: Η προσευχή ομού και στεναγμός της Τυρώσεως και τεκνώσεως Ιωακήμ Δεγιάννης, επρόσδεκτος και εις τα όντα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρων του κόσμου. Ο μεν γαρ προσευχή είναι το όριε τέλει, ιδέν παραδείσο όνειδος φέρει. Αλλά με τα χαράς ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
2: Και τροφών τη ζωή ημών.
1: Και ουδόητο αυτού μηνό στο γενέθλιο τη υπεραγία δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία. Πάσα αληθώ άνα νικά μητέρα, μήτερ έω αν σύ γεγέννητε θυγάτε. Εξάγαγε προσφό θεομήτωρα ουδόη άνα. Και αυτή η μέρα οι άγιοι αυτά αδελφοι Ρούφο και Ρουφιανό ξύβη τελειούνται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Ευήρος ξύφη τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Αρτεμίδωρος πυλή τελειούται. Ο Άγιος είναι μάρτυρος Αθανάσιος, ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρίδες κατά το 1774, αγχώνει τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: επιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτήν.

αυτήν, η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξού παρανέτειλεν ο Ίδιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός.

0: Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα προσχομαι.
1: Κύριε, δόξα Συ.
0: Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις κόμην την αμ. Γίνει δε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκου εν των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε, Κύριε ου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπεν διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά ενός δε εστι χρία, Μαρία δεν την αγαθήν μερίδα εξελέξατο.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις τη Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, ετι βασιλεία,

ουρατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον Ιχθού Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, εισαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε επί ρημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενοι τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

και εκμένοντας ημάς, παρήγαγες και παραπεστώντας ανέστη σας πάλι, καπέστης πάντα ποιώνω, εις ημάς εις τον ανών ανοίγαγες τη βασιλεία σου, ευχαρίσω τη μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογιού σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ το χειρόνιμο δέξαστε καταξίωσας και της ή παραστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

ντοματολόγο και λέει σου,

και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και οικετεύουμε. Κατάπαυσε το πνεύμα σου το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά. Και ποιήσω το μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέει το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Στεγενές της μεταλαμβάνουσης νύχτας ηθήσης άφησε ματιών εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησύρε την προσένη εις κρίμα εις κατάκρημα. Έτσι προσφέραμε στη λογική ταύτη λατρείαν επί των επίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και πληρωμένου. Εξαιρέτε.

0: παρησίας εκατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουρανίον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πόνιου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: περιπτώσει. Σι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσθεις Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου εξαγίου και την Κυρίω και από αυτόν δόξα βασιλείος και θέση το γιάς ημάς, ο τον Πατρί συγκαθήμενος και ο δημήνων αράτος συνό και αταξίως του κρατεά σου χειρί, με τα διημήν του αχράντου σώματός σου και του τίμιου αίματος και διημών παντή το λαό. Θεός ηλάς, διημήν το αμαρτωλό και λέει σου, ο Θεός ηλάς, διημήν το αμαρτωλό και λέει σου.

κάνει ο δούλος του Θεού. Καταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει η δύο του Θεού βασιλική σώμα και αναχριστού εις άρση. Μεταλαμβάνει η δύο του Θεού Ιωάννη σώμα και αναχριστού εις άρση. Ματιώ τη ζωή την αιώνια.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι συ ο αγιασμός ημών.

Ο ευλογόντος ευλογούνται σε Κυρία και υγιών σε ψηφιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξε τον Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα τη δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει, της αρκουσή ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Τη πάσα δώσει αγαθή και παροδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνει εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και ευρωσκήνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Μεν ευλογία Κύριου Κέλλειος αυτού έλθε θυμάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός εις και το γενέθλιον εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρος Βασίλης Ισάρτης των Αγίων Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρους των Αυταδέλφων του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού Φωτιστό Ρώσου των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως όταν Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφύλαση πάντες ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθεια μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον Παράδεισο για να ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια του καλού και την θεωρία του Δημιουργού μέσα από τα έργα του. Ο φθονερός όμως διάβολος παρέπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν την Θεία Εντολή και επέτυχε να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο της Τρυφής. Εν συνεχεία ο Θεός δια του Μωυσέως έδωσε τον νόμο του στους ανθρώπους και δια των προφητών κατέστησε γνωστό σε αυτούς το θέλημά του, ώστε να τους προετοιμάσει για μια μεγαλύτερη ευεργεσία, την ενσάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δίχτυα του πονηρού. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός θέλησε να συμμετάσχει στην πεπτοκυΐα κατάστασή μας κατά πάντα, πλην της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Θεός του ευτρέπησε μία άμμομη κατοικία, μία παρθενική κυβωτό, την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία αν και υπέκειτο στον θάνατο και στην καταδίκη των προπατώρων μας, είχε εκλεγεί από το Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιον της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος. Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιωακήμ και κατήγητο από το γένος του Νάθαν, Ιού του βασιλέως Δαβίδ. Ο Νάθαν εγέννησε τον Λεβί, ο Λεβί εγέννησε τον Μελεχή και τον Πάνθυρα, ο Πάνθυρας εγέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακήμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακήμ, ως εγγονή του Μαρθάν, από γόνου του Δαβίδ, από τον Σολομώντα, κατήγητο και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε τη Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις κόρες, τη Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη την Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα τη Θεοτόκο Μαρία που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως, η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήσαν ανιψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακήμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακήμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ». Ο Ιωακήμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, έμεινε 40 ημέρες στο όρος του Χοζεβά για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Τον ίδιο καιρό και η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές εικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος ον ενελέη και εκτιρμής, εισήκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον Άγγελο της Ευδοκίας του Θεού, για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά, η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακήμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα θέσει τέλος στη λύπη τους. Μετά την παρέλευση των 9 μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε: «Θήλη». Είπε δε η Άννα: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη», και εξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες του καθαρμού της, σηκώθηκε, πλήθηκε, θύλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα Μαρία, το μυστήριον όνομα που προσδοκούσαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέ και οι Προφήτε και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκριμένο αποκτήσεως κόσμου. Ημέρα με την ημέρα η μικρή κόρη μεγάλωνε και κρατεωνόταν. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στη γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια. Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της.
η οποία την σήκωσε λέγοντας «Ζει Κύριος ο Θεός μου, ου μη περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αν απάξωσε εν το ναό Κυρίου». Της ξεχώρισε έναν τόπο στον Κιτώνα, όπου τίποτε το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει και κάλεσε αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο το λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παίδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσεστες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκ έχει». Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την εθύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή «Άσο οδύν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα τόμε και αφύλατο απεμού το όνειδο στον εχθρόν μου και έδωκέν μη Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Τις αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ ότι Άννα θυλάζει, ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φιλέ του Ισραήλ ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνοντο και υμνούσαν τον Θεό του Ισραήλ.

Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Σεβίρος Ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρτεμίδωρος Πυρή τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, του εκ Κουλακίας καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Ο Νεομάρτης Αθανάσιος γεννήθηκε το 1749 στην Κουλακιά, σημερινή Χαλάστρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης, έδρα τότε του Επισκόπου Καμπανίας, στην οποία διέλαμπε ο Θεόφιλος, μία από τις πλέον εξέχουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής. Οι γονείς του Αθανασίου, ευσεβείς χριστιανοί και προεστώτες του τόπου, τον έστειλαν για να μορφωθεί στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου δίδασκε τότε ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος και εν συνεχεία στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, για να παρακολουθήσει μαθήματα από τους διακεκριμένους διδασκάλους της. Από εκεί ο Άγιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με τον νεοχειροτονηθέντα Πατριάρχη Αντιοχίας Φιλίμωνα, τον οποίο ακολούθησε στη Δαμασκό. Κοντά του παρέμεινε επί 2 έτη και κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του Κουλακιά. Καλός γνώστης και της τουρκικής και της αραβικής γλώσσης, συνήθιζε να συναναστρέφεται με Τούρκους και να συχνάσει σε ένα βασιλικό υποστάσιο. Μία ημέρα, συζητώντας εκεί με έναν εμμύρη, του είπε: «Η δική σας πίστη συνίσταται σε αυτούς τους λόγους», και επήγγειλε με απλότητα το κείμενο της μωαμεθανικής πίστεως. Ο εμμύρης άρπαξε την ευκαιρία και τον κατήγγειλε αμέσως στον κριτή της Θεσσαλονίκης. Αυτός στην αρχή τον αθώωσε. Έπειτα όμως, παρακινούμενος από τους αγάδες που ήσαν παρόντες, άρχισε να τον προτρέπει να αλλαξοπιστήσει. Επειδή ο μάρτης με παρησία του είπε ότι εκτός από την αληθινή πίστη του Χριστού άλλη δεν γνωρίζει, τον έκλεισε στη φυλακή με την ελπίδα ότι θα αλλάξει γνώμη. Μετά από λίγες ημέρες τον ανέκριναν πάλι. Βρέθηκε όμως σταθερός στη γνώμη του και καταδικάστηκε σε θάνατο δι' απαγχωνισμού. Κραμάστηκε έξω από τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης στις 8 Σεπτεμβρίου 1774 σε ηλικία 25 ετών. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το σώμα του και το ενεταφίασαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Σοφρονίου Επισκόπου Αχταλίας της Εν Γεωργία, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1738 στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου. Ο γόνος πολύτεκνης ιερατικής οικογενείας από νεανική ηλικία μετέβη στη Μονή Σουμελά και ύστερα από τριετή δοκιμή εισήλθε στην ιστορική Μονή του Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος στην Τραπεζούντα. Εκεί εκάρη μοναχός, μετονομαστής από Σιμεών Σοφρόνιος και σύντομα χειροτονήθηκε ιερεύς. Το 1776 απεστάλλει στη Γεωργία ως εφημέριος των Ελλήνων Μεταλλουργών της Αχταλίας. Ο ζήλος, η αγάπη και η πατρική του στοργή τον κατέστησαν τόσο αγαπητός στους πιστούς, ώστε με την υποστήριξη του τοπικού άρχοντος τον εξανάγκασαν να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Έχοντας την έτρα της επισκοπής του στην εκεί Μονή της Θεοτόκου, συνέχισε ταπεινά το έργο του καλού ποιμένος, μέχρις ότου λεσγοί του Ταγιστάν σε επιδρομή τους λαιλάτισαν την περιοχή. Οι βάρβαροι εισέβαλαν στη Μονή κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και κατέσφαξαν τους περισσότερους πιστούς. Τον επίσκοπο Σοφρόνιο και όσους από το ποίμνιό του διέφυγαν τη σφαγή, τους πούλησαν ως σκλάβους σε διάφορες πόλεις του Καυκάσου. Κατά θείαν οικονομίαν, ο Άγιος εξαγοράστηκε από μια ευσεβή γυναίκα και επέστρεψε στην Τραπεζούντα, όπου εξελέγει Μητροπολίτης του χειρεύοντος θρόνου. Για άγνωστους όμως λόγους, τον εγκατέλειψε και επανήλθε στην ησυχία της Μονής Βαζελώνος. Η καθαρότης και αγιώτης της ζωής του, καθώς και ο ζήλος του για την άσκηση και την προσευχή, προκάλεσαν σε τέτοιο βαθμό τον θαυμασμό και την αγάπη των συμμοναστών του, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ώστε να τον φθονήσει ο ηγούμενος. Τον κατεδίωκε συνεχώς, έως ότου τον εξανάγκασε να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να καταφύγει στην πατρίδα του, όπου έζησε εν ειρήνη τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά την αναχώρηση του Αγίου από τη Μονή, ο ηγούμενος κατελήφθη από νευρική κρίση και 3 χρόνια αργότερα πέθανε με τρόπο αξιοθρήνητο. Το 1824, ύστερα από αποκάλυψη, έγινε η εκταφή των λειψάνων του Αγίου, τα οποία ευωδίαζαν και επιτελούσαν πολλές θεραπείες. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Σεραπείωνος της Μονής του Σωτήρος Αγίου Ελεαζάρου εν Ψκόφ. Γεννημένος στην πόλη Γιούργεφ, ο Όσιος Σεραπείων εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ψκόφ για να ζήσει ασκητικά κοντά στον Όσιο Ελεάζαρο. Δεν άνταξε όμως την αυστηρή άσκηση του πνευματικού του πατρός και απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά χωρίς την συγκατάθεση εκείνου. Στο δρόμο πλήγωσε το πόδι του και μεταμελημένος για την λιποταξία του, επέστρεψε στον γέροντά του, κοντά στον οποίο παρέμεινε επί 55 χρόνια μέχρι τέλους της ζωής του. Στους συνασκητάς του ήταν υπόδειγμα για την ακριβή τήρηση των μοναστικών κανόνων, κυρίως όμως για την ταπείνωση και την υπακοή προς τον Όσιο Ελεάζαρο. Ιδιαίτερα αγωνιζόταν να μην μένει ποτέ αργός και αφιέρωνε κάθε λεπτό του ελεύθερου χρόνου του στην προσευχή ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόνισε την σπουδαιότητα της λατρευτικής προσευχής και έλεγε ότι οι 12 ψαλμοί, οι οποίοι σύμφωνα με το τυπικό διαβάζονται στο κελί, δεν έχουν τόση αξία όσοι ένα Κύριε Ελέησον που ψάλουν στο ναό όλοι οι μοναχοί συνηγμένοι σαν ένα σώμα ενώπιον του Θεού. Ο κανόνας, ο λεγόμενος των 12 ψαλμών, που προέρχεται από τους πρώτους μοναχούς της Αιγύπτου, διαδόθηκε ευρέως και στον ρωσικό μοναχισμό καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Τόσο αγαπούσε την πτωχία, ώστε μετά την κοίμησή του, κανείς δεν ήθελε τα φθαρμένα ενδύματά του. Από τη σκληρή δε άσκηση ασθένησε βαριά, αλλά εμφανίστηκε ο Όσιος Ονούφριος και τον εθεράπευσε. Προείπε 1 χρόνο νωρίτερα την εισβολή των Γερμανών και την ήττα τους από τους Ρώσους. Πράγματι, οι κάτοικοι του Ψκόφ, εμψυχωμένοι από την εμφάνιση του Αγίου Ντβόμοντ, ηγεμόνος της πόλεως, κατετρόπωσαν τους εχθρούς. Ο Όσιος Σεραπείων εκοιμήθη εν ειρήνη στις 8 Σεπτεμβρίου 1480 σε ηλικία 90 ετών. Μετά από λίγο καιρό ένας τυφλός ανέβλεψε προσκυνώντας τον τάφο του. Επίσης, ο Όσιος εμφανίστηκε σε μια γυναίκα που σκεπτόταν να πνιγεί απεγνωσμένη λόγω οικογενειακών συμφορών. Ο Όσιος της κράτησε το χέρι, της είπε να επικαλεστεί το όνομα του Οσίου Σεραπείωνος και της υποσχέθηκε ότι θα την βοηθήσει. Στον τάφο του τα θαύματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 8 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1331, ο Στέφανος Δουσάν ανακηρύσσεται τσάρος των Σέρβων. Σαν σήμερα, το 1570, τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σε ολόκληρη σχεδόν την Κύπρο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά το τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 εκτελείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι μετά από μακρά φυλάκιση και απάνθρωπα βασανιστήρια η ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργανώσεως Μπουμπουλίνα. Την ίδια ημέρα γίνεται επιδρομή 16 ιερολοχητών εναντίον γερμανικού φυλακίου της Νήσου Κο και καταστρέφονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου».
1: Σήμερον, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός, θρόνων Άγιον επί της γης εαυτό προετοίμασεν. Ναι, αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέθλιον της Θεοτόκου. Είναι γνωστόν ότι γενέθλιος ημέρα θεωρείται η ημέρα στην αυγή της μεν το Άγιον Βάπτισμα, στη δύση της δε το Άγιον Τέλος κατόπιν αγώνων του βίου. Η βιολογική γέννηση δεν έχει σημασία για την Βασιλεία του Θεού, μόνο απλώς που δημιουργεί την ύπαρξη για την Βασιλεία του Θεού, προϋποθέσεις υπάρξεως. Έτσι, εις τους Αγίους έχουμε γενέθλιον ημέραν την ημέρα του θανάτου των, που είναι και η τελείωσή των. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Θεοτόκον. Εκείνη αποτελεί εξαίρεση, όχι γιατί είχε κάποια ξεχωριστή πρόνοια από τον Θεό, αλλά γιατί μόνη της έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου και φανέρωσε τον αληθή άνθρωπον. Αντιλαμβανόμεθα αυτήν την θέση, αγαπητοί, ότι έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Και βέβαια ο Θεός δημιουργεί τέλειες καταστάσεις. Τον άνθρωπο τέλειον τον έκανε, τέλειον άνθρωπον τον έκανε. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος, φθάνοντας εις το ύψος του Αδάμ και τον ξεπέρασε, έφτασε να φανερώσει τον αληθή άνθρωπον. Και όπως αναφέρεται, η βιολογική δημιουργία του Αδάμ, έτσι αναφέρεται και η βιολογική γέννηση της Θεοτόκου σαν παγκοσμίου χαράς προήμιον, όπως λέγει ο υμνογράφος. Όταν ήρθε ο καιρός να λυτρωθεί η οικουμένη από την τυραννία των δαιμόνων, να εισαχθεί στη ζωή των θνητών η Αθανασία, να φυτευτεί στις ψυχές των ανθρώπων η αγγελική ζωή και γενικά να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, ο Θεός προετοίμασε το επίγειον κατάλημά του, που είναι η Θεοτόκος. Ήταν προαιώνιον σχέδιον του Θεού. Το λέει η Αγία Γραφή, το αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, σαφέστατα μάλιστα. Όταν εδημιούργη τον άνθρωπο, εδημιούργη τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο Θεός Λόγος ήθελε να εξομοιωθεί με τη δημιουργία του και να φτάσει να γίνει κοινωνός από πολύ πολύ πολύ κοντά με τη δημιουργία του. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό? Θα έγινε το με το να έλθει στον κόσμο αυτόν εξομοιούμενος απολύτως ο αιώνιος Θεός Λόγος με τον άνθρωπο. Προς τούτο έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο κατάλημα, και το κατάλημα αυτό θα ήταν η Θεοτόκος. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών: «Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρξε στήλους επτά». Η Σοφία, που είναι ένα όνομα, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα αυτό πλεονάζει. Υπάρχουν και άλλα ονόματα της Σοφίας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλεονάζον το όνομα Λόγος. Αλλά εδώ η Σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επαναλαμβάνω, οικοδομήδια των εαυτών της, λέγει οίκον, που είναι η Θεοτόκος. Και υπήρησε στήλουσε πια και στερέωσε αυτό της το σπίτι επάνω σε 7 στήλους. Δείχνει ότι το θεμέλιον της οικίας του Θεού Λόγου ήταν στερεότατον. Δεν μένει περιθώριο να πούμε τι σημαίνει αυτή η στερέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα στην πλεισμονή της, η στερέωση του οίκου της Σοφίας. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδομεί τον οίκον της, τον οίκον του, δηλαδή την ενανθρώπιση, και προετοιμάζει τα ούτως υπήν υλικά, τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τα υλικά που είναι η αγιότητα, όπως σας είπα, που είναι η Θεοτόκος. Προς τούτο ετοιμάζονται και οι γονείς της Θεοτόκου, ο Ιωακείμ και η Άννα. Πώς προετοιμάζονται όμως οι γονείς της Θεοτόκου, διότι έχει πάρα πολύ σημασία το ποιοι στέκονται οι προγονείς σου. Σήμερα το λέμε αυτό κληρονομικότητα, που είναι κάτι το εσωτερικό, ή το λέμε επίδρασης, που είναι κάτι το εξωτερικό, δηλαδή κάτι που θα το λέγαμε παράδειγμα, να γεννηθεί και να μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ετήρησαν οι γονείς της Θεοτόκου φυσικοτά τη γέννηση της Θεοτόκου. Δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό. Η υπερφυσικότητα μόνο υπήρχε στο ότι ήταν περασμένης ηλικίας οι γονείς της Θεοτόκου, όπως και περασμένης ηλικίας οι γονείς του Ιωάννου. Για να δειχθεί ότι δεν ήταν η γέννηση των δύο αυτών προτύπων προσώπων, Ιωάννου και Θεοτόκου, καρπός επιθυμίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο ομώνυμο Ευαγγέλιον, δεν ήταν καρπός επιθυμίας ανδρός, αλλά εντολή του Θεού. Έδωσε εντολή ο Θεός εις τα δύο αυτά ζεύγη να συνέλθουν, παρότι ήταν περασμένη η ηλικία τους. Δεν έπρεπε να είναι η καρπή αυτή οι δυο καρπή επιθυμίας. Ετήρησαν λοιπόν τον νόμον ο Ιωακείμ και η Άννα, και ήσαν δίκαιοι, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περισσότερον από όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Και τούτο φαίνεται από την υψίστη τιμή να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκον. Το Ιερό Ζεύγος δεν είναι το όργανο του Θεού, αλλά ήσαν συνεργοί του Θεού, συνεργοί του Θεού, που δείχνει την προσωπική συμμετοχή στο έργο του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Δαμασκηνός υμνεί το ζεύγος και λέγει «Ω μακαρία συνορής», συνορής θα πει ζεύγος, «Ω μακαρία συνορής Ιωακείμ και Άννα, υπόχρεος ημίν έστι πάσα εκτίσεις». Όλη η δημιουργία είναι υπόχρεη, άνθρωποι και οι άγγελοι, ναι, απέναντί σας. Γιατί, διότι είμαι άνθρωποι θα εσώζοντο, όχι τον, όχι ο λιγότερον και οι άγγελοι. Πώς οι άγγελοι? Με το να στερεωθούν εις την πίστη. Διότι πώς έπεσε ένα μέρος των Αγίων Αγγέλων και είναι οι γνωστοί μας δαίμονες, γιατί δεν θα μπορούσαν και άλλοι και άλλοι, εφόσον ο αριθμός των Αγγέλων είναι, ο αριθμός των Αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός, πολύ μεγάλο πλήθος, δεν θα μπορούσαν κι άλλοι κι άλλοι να πέσουν. Όμως εστερεώθησαν με την αποκάλυψη του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Στερεώθησαν. Δεν υπάρχει πλέον ούτε μία περίπτωση πτώσεως των Αγίων Αγγέλων. Χάρις εις την Θεοτόκον, η οποία στάθηκε τόσο Αγία, ώστε να γίνει το κατάλημα, να γίνει το έδαφος, να έλθει να, επιτρέψω σε μια σύγχρονη λέξη, να προσγειωθεί ούτως υπήν αυτός ούτως ο Θεός. Το έδαφος επί του οποίου επάτησε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, εδανίσθη σάρκα από την Θεοτόκον, πόσο Αγία πρέπει να ήταν για να φανερωθεί στον κόσμο αυτόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα αξία της Αγίας Ζωής των γονέων. Δεν μπορούσαν να υστερούν, δεν έφθαναν στο ύψος της Θεοτόκου, της κόρης των, αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να διατηρούσαν και να είχαν μια Αγία Ζωή, προκειμένου να φέρουν την Θεοτόκον στον κόσμο. Και γενικώς οι γονείς πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους, οι υποψήφιοι γονείς να προετοιμάζουν τον εαυτό τους και να φέρουν παιδιά εις τον κόσμο όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εμείς πώς εννοούμε την προετοιμασία των νέων μας για τον γάμο? Κάνουμε λόγο για την πρίκα, κάνουμε λόγο για τη μόρφωση, για την ηλικία, για το επάγγελμα. Καλά είναι αυτά, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά χωρίς να τα παραβλέψουμε, αληθής προετοιμασία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Κατά πόσο δηλαδή βοηθούμε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αγιότητα? Οι άνθρωποι σήμερα είναι αισθησιακοί, αισθησιοκράτη. Σου λέει, θέλω εγώ να ικανοποιήσω τις αισθήσεις μου. Κάνε το όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει τα παιδιά μας να ασκηθούν στην αγάπη, στην υπακοή, στην υπομονή, στη δικαιοσύνη, στην περιεκτική εγκράτεια. Περιεκτική θα πει εγκράτεια σε όλο της το φάσμα.

στην εποχή μας ίσως προβάλλεται το αρνητικό περιβάλλον έξω από το σπίτι. Αρκεί να θυμηθούμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα πώς μπορεί κανείς σήμερα να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό ύψος σε μια τέτοια εποχή που ζούμε. Αρκεί να θυμηθούμε το περιβάλλον της Ναζαρέτ, που δεν είχε καθόλου καλή φήμη, και η αρετή των Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, εξεδηλώθη σαν απόλυτη υπακοή στο Θεό, όπως ο Απόστολος Πέτρος έριξε τα δίχτυα μόνο από υπακοή, χωρίς προσδοκία. «Κύριε, όλη τη νύχτα δεν βιάσαμε τίποτα», είπε ο Απόστολος Πέτρος. «Επειδή το ρηματί σου, επειδή όμως το είπες εσύ, θα ρίξω το δίχτυο». Και έπιασαν πλήθος στη λίμνη Γενισαρέτ από ψάρια. Επειδή μόνο το είπες. Έτσι και εδώ οι γέροντες Ιωακήμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμιά σαρκική έλξη, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός από υπακοή. Έτσι Θεοτόκος είναι καρπός υπακοής και σοφροσύνης. Και σαν τέλειος καρπός και η ιδία ξεπέρασε τα μέτρα αγιότητος κάθε ανθρώπου προγενεστέρου της, συγχρόνου της και μεταγενεστέρου της. Και πράγματι, ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου, «Εαμαρτία ημών διιστώσιν αναμέσων εμού και ημών». Μας χωρίζουν, λέει, οι αμαρτίες σας. Μεταξύ εμού και ημών μας χωρίζουν οι αμαρτίες σας. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Θεοτόκο. Άρα η Θεοτόκος, προς την οποία ήλθε και ενίκησε, κατοίκησε, δηλαδή ο Θεός, Λόγος, ή το χωρίς προσωπική αμαρτία. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό εύκολα. Προσπαθούμε να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, όταν όχι ποιητική αδεία, που λέμε, στο σχολείο το λέγαμε αυτό, ότι είναι υψηλοτέρα των ουρανών, πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία, έτσι για να εξάρωμε, για να επενέσουμε, για να ανεβάσουμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά πράγματι και ουσία ή το υψηλοτέρα των ουρανών. Όπως ο Θεός είναι υψηλότερος των ουρανών και έχετε να κατοικήσεις τώρα εις αυτών των επίγειων, ας με επιτραπεί η έκφραση, ουρανών, την Θεοτόκο. Ποια πρέπει να ήταν η αγιότητα της Θεοτόκου? Δεν είχε προσωπικό αμάρτημα. Αδιανόητο. Μας λέει η ιδία, η Γεωγραφή, ότι έστω και αν μία ημέρα είναι η ζωή του ανθρώπου, δεν στερείται αμαρτίας. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό, από αυτό την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα σκηνώσει μέσα της αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν, αληθινό όντως θαύμα, ακατανόητο για την ανθρωπίνη νόηση. Γι' αυτό μέσω αυτής ο άνθρωπος γνωρίζει αληθινά των δημιουργών. Ούτε ο νόμος, ούτε η γλώσσα των προφητών, ούτε η ομορφιά της κτίσεως, ούτε οι άγγελοι μπόρεσαν να αποκαλύψουν τον Θεόν. Μόνον ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού, όταν φανερωθεί αυθεντικά, αποκαλύπτει τον Θεόν. Είναι αυτό που λέμε, και είναι για μερικά πρόσωπα στην Αγία Γραφή, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Να πως αποκαλύπτει ο άνθρωπος των Θεών με την αγιότητά του. Και τέτοιος άνθρωπος, όπως σας είπα ήδη, σε ύψη δυσθεώρητα και σε αγγελικά ακόμη μάτια αγιότητος, εστάθηκε

0: μόνη η Θεοτόκος. Έτσι για πρώτη φορά η γη σήμερα έδωκε καθαρά τον καρπόν της, ενώ μέχρι τώρα έδινε αγκάθια και τριβόλια που ήσαν οι απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός ο καρπός θα επαναλάβουμε και θα επαναλάβουμε, είναι η Θεοτόκος. Έτσι Θεοτόκος ονομάζεται. Παίρνω από τα τροπάρια χαρακτηρισμούς, συγκεκριμένα των αποστήχων. Μήτυρ της ζωής, Αδάμ ανάπλασης, Εύα ανάκλησης. Το κλίμα ήταν, δηλαδή ανακαλείται η Αδάμ, η Εύα. Αφθαρσίας πηγή, φθοράς απαλλαγή, διείς δια της οποίας ημείς εθεώθημεν και θανάτου ελυτρώθημεν, ευλογίας αντίδοσης, κατάρας ανέρεσης, αφαίρεση της κατάρας δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε υπεραγία και ηξιώθη να γίνει ο βασιλικός θάλαμος, όπως λέγει το δοξαστικό των αποστήχων, ο βασιλικός θάλαμος, ενώ εν το οποίο το παράδοξον της απορρίτου ενώσεως των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων ετελεσιουργήθη μυστήριον. Τι μυστήριον ετελεσιουργήθη μέσα εις των βασιλικών αυτών θάλαμων, των βασιλικών θάλαμων, τον νηφικό θάλαμο, η ένωση Χριστού θεότητος και ανθρωπίνης φύσεως. Αγαπητοί, η Θεοτόκος είναι το κοινόν αγαθόν, όπως λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, το κοινόν κτήμα ανθρώπων και αγγέλων και απάσης της κτήσεως, διότι δι' αυτής άπασα η νοερά και αισθητή κτήσης εγνώρισε τον Θεόν τελειότερα και ηνώθη μετ' αυτού. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προήμιον της παγκοσμίου χαράς ότι θα έλθει ο Σωτήρ. Και ήλθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Και η οδός, η κλίμακα, η γέφυρα, η πύλη, σας θυμίζω τα αναγνώσματα εχθές της εορτής, που αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκο, ή το η Θεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως. Ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν, όσο δυνατόν. Και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου». Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με θέμα «Το γενέσιον της Θεοτόκου».
2: Να μιλήσουμε προς τα εκεί. Και τούτο είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε το γενέσιο της κυρίας μας Θεοτόκου. Κυρία Θεοτόκος, δεν μπόρεσαν οι πατέρες, όχι με την φυσική ικανότητα που διέθεταν, αλλά με την επίδραση ολοκλήρου της χάρτους που ενικούσαν στην ψυχή τους. Δεν μπόρεσαν να την εμπίσουν, διότι είναι υπέρ. Ένα μόνο χαρακτηριστικό είναι υπέρος στην αγάπη σας, διότι αν επιχειρήσω περισσότερο θα μειώσω την αγάπη σου, εκεί που δεν μπόρεσαν οι πατέρες να την απολύσουν. Αλλά έναν απλό συγκριτισμό για να σας βοηθήσω να κατανοήσω το μαθήτων του τι σημαίνει η θέση αυτής της κόρης. Μία ακτίνα πυλή που επιδρά σε ένα σημείο το κάνει γεμάτο φως, το φωτίζει και γίνεται και αυτό φωτεινό. Μία ακτίνα της χάρτος επιδρούσε στα ψυχάς του εκάστοτε δικαίου είτε προφητό, είτε αποστόλων, είτε μαρτύρων, είτε οσίων, είτε ομολογητών. Γενικά έναν δικαιωμένο ανθρώπου, φίλων του Θεού, υγειασμένου. Ελαχίστη ακτίνα μόνο της χάρτος. Τους ολοκλήρωνε για να γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας να μπουν στον γνώμο της Θεός, να γίνουν καταχάριτοι. Σε αυτήν την κόρη δεν επέδρασε μια ακτίνα του ηλίου, αλλά κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ναι, εκατοίκησε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όχι περιστασιακά, αλλά μόνιμα. Και την μετέβαλε μαζί με την τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως που είχε λύσει τον χαρακτήρα της. Ούτε γεννήθη, ούτε θα γεννηθεί, αλλά ούτε δημιουργήθη τελειότερο πλάσμα. Πατέρες υπήρχαν ότι κοντά στον Θεό, εάν βάλουμε όλα τα χτίσματα εις τη μία μάστιγα, επίγεια και υπέρβεια, υλικά και άγια, ανθρώπινα και αγγελικά. Και αυτήν μόνο εις την άλλη, αυτήν τα ζωή. Λοιπόν, μετά από αυτήν την τελειότητα που περιείχε η αγιωτάτη της ψυχή, εκκληρώνησε και την θέωση, με τη εκατοίκησε μέσα την ίση, το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Και αυτό γιατί. Για να αποδειχθεί η υπεραγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ετοίμασε ένα αυτό σκεύος άξιο. Αυτή λοιπόν η κόρη είχε την δύναμη με το πλήρωμα της ολοκληρότητός της, σαν πανίσχυρος μαγνήτης, να ερκίσει από τους πατρικούς κόρπους το απάδευμα της δόξης του Πατρός και να του ενδύσει την ταπείνωση της ανθρωπίνης δυστυχίας και να το αναγκάσει με την εράκτηση να το τραβήσει από τον φόρθμο του θανάτου και να το ανεβάσει εις τους κόρπους τους πατρικούς και να καυχάται ο ίδιος ότι ουκέντη καλό εμάς δούλους, ότι φίλοι μου είστε. Και για να το αποδείξει, στρέφει στον πατέρα του και λέει, «Πάτερ θέρω, η ναό που είμαι εγώ, η ναόση και αυτή, για τους οποίους εδανίστηκα την πίστη τους από την πάνω των αυτού χώρων». Πέραν τούτου, κοντά στη σωρία μόνο τούτων των τελειοτήτων. Και δεν δείχνει ακόμα μία αυτή που σε γνωρίζει κάθε καρδιά. Το κέντρο πάσης μητρότητος. Ποιος πόνος τώρα δεν βρίσκει παρηγοριά. Ποιος τεθλιμμένος τώρα ευρίσκεται υπό την πίεση της απογνώσεως. Εφόσον υπάρχει και ανήκει στην φύση μας το κέντρο πάσης μητρότητος. Υπήρχε το κέντρο της πατρότητος εις τον υπερφύσιν Θεό, αλλά άφθαστον από μας, ανέγκυχτο, ακατάληπτο, απρόσιτο, αθεόητο. Αυτή λοιπόν η κόρη γύρκησε από αυτόν όλη την ιδιότητα της πατρικής στοργής και έγινε εκείνη η μητέρα του σύμπαντος, αλλά άνοιξε και τους κόρπους τους πατρικούς που εμείς αγνοούσαμε, τώρα μέσα χωροβατούμε, διότι είμεθα όμοιοι με αυτόν που φόρεσε τη δική μας φύση. Ούπορα επεφανέρωτε τι εσμέν, λέει. Είδαμε δε όταν φανερωθεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όμοιοι αυτό εσώματα. Δεν θα πω άλλα, γιατί φοβούμαι να μειώσω το μεγαλείο αυτής. Αλλά αισθάνομαι την μητρική επιστολή
3: εντύω με το θάρρος, ότι πολλές μου οι αδυναμίες θα παραμεριστούν μέσα στους κόπους της μητρικής της αγάπης. Θα την ενθυμίσουμε την αδυναμία της φύσεως μας, την οποία αυτή μεν δεν εγνώρισε κατά φύση για την τελειότητά της, την γνώριση όμως για τον νόμο της αρχιστίας, επειδή είναι μανούλα και γνωρίζει να πονάει για τα δικά της τα παιδιά. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποθέσουμε όλες μας τις αδυναμίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητάς της θα επιτύχουμε όλες τις επαγγελίες. Μέσα στους φόβους της μητρότητός της θα αποβάλλουμε όλους τους φόβους. Και εκεί θα αποκτήσουμε την βεβαιότητα της επιτυχίας. Γιατί αυτή, μόλις αφήρεσε από την αγκαλιά της τον Θεό Λόγο και τον παρέδωσε στο Σταυρό, να μας φραγίσει με τη θυσία του την αθρασία και την αιωνιότητα, εστάθηκε μεταξύ ουρανού και γης, και εφόσον δεν κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεό Λόγο, διότι αυτός προσεφέρθη και επίσης ενωπότερα εν, τα διεστώτα εις εν, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας, και αυτός συνεχώς ομολογεί ως της πιστέψεις σε μένα, δεν θα δοκιμάσει θάνατο, αλλά καν το δοκίμασε κι αν αποθάνει ζήσετε. Τώρα πλέον αυτή η σταμένη μεταξύ ουρανού και γης, τη μεν δεξιά την έχει πάνε την ευθύ και τώρα πάει καρνέ μου η τέχνια με σπαρνία εκ έξω σε άλλα. Και την άλλη χείρα την έχει κάτω εις τα άλλα της παιδιά που δεν μπορούν από τις αδυναμίες κάμπτονται, λυγίζουν. Τραβάει αυτή όμως από κάτω προς τα πάνω και συνδέει τα διαστώτα εις έρμη. Ποιος τώρα θα απεπιστεί, ποιος τώρα θα κινδυνεύσει, ποιος τώρα έχει ερωτηματικά, κανείς απολύτως κανείς. Αλλά είπα, αν συνεχίσω θα μειώσω το μεγαλείο της. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο παράγοντα. Να ερμηνεύσω μια κατηγορία. Πέραν των μακαρίων ελπίδων που η Θεία Χάρις εμπνέει στις ψυχές μας, δεν μπορούμε να κρύψουμε την δυστυχισμένη παραφύση, την αμαρτωρότητά μας με την περιεκτικότητα των τόσων μας αδυναμιών. Σε έναν τέτοιο στάδιο και σε έναν τέτοιο κυκαιώνα των δυσκόλων τούτων ημερών που ζούμε, μοιάζουμε κι εμείς με μια αστήρα, με οποία αποθαρρύνεται πλέον ότι η καταφύση θα γίνει και αυτή η μητέρα. Αλλά εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της στήρας άνης, τα αδύνατα πάρα της ανθρώπης να γίνονται δυνατά παρά το Θεό. Να βλέπουμε ότι δια της χάριτος του Θεού οι στήρες, θυμάστε την οδύνη της άνης, ότι η στήρα λέει έντρα και λεπτά και η πολλή εμπέκρινηση θέση. Βρίσκομαι στα μυστήρια της Παναγαθότητος του Ιησού μας, ο οποίος μας εκάλεσε, αλλά που θα στά μας εκάλεσε. Είδατε τι γίνεται το Ευαγγέλιο. Πού είχατε στείλε ο Θεός το γιον αυτού, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτός λοιπόν ο σωτήρ τον κόσμο, τον οποίον ήρκησε ένα εικόνι για τις αγιότητός της και τον ενάρκασε να κατέβει στην κεράδα του πλαθμόνος να βρει τα απολόγα, όχι από μακριά μέσω της θεοπρεπούς μου δυνάμεως, αλλά πρακτικά μέσω της ανθρώπινης φύσεως την οποία κατελέχθη να φορέσει. Αυτός μας έδωσε θάρρος και μας είπε «Μη φοβούν των μικρών πυρνών ότι εντόπισε ο πατήρ δουλεύει την βασιλεία». Όχι εμείς αδερφές, κανείς δεν είχαμε το θάρρος. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε ακρίες. Έχουμε ύπουλο εχθρό. Ναι, αλλά έχουμε και πολλά βαθμό σωτήρα. Αυτό ο οποίος μας λέει τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι αδύνατα παρά το Θεό. Και εδώ λοιπόν ότι και οι στέρες μας ψυχές που με τους δικούς μας προγραμματισμούς φανταζόμαστε ότι δεν μπορούμε να άλλο πια. Δεν τα καταφέρνουμε. Δεν θα κακοφορήσουμε. Δεν έχουμε ελπίδα. Έτσι λέγουμε όχι φυσιολογικά, αλλά από τον φόβο και από το βάρος και από την αποφάνηση. Λοιπόν, γυρίσουμε την ελπίδα μας στην μακαρία ελπίδα αυτού που είπε «Δούμε θυμώνει με πάσα στα συνάδες, που καθίσω εμάς ορφανούς πόπονε». Και μαθαίνουμε από την πείρα ότι με την υπομονή και τη σωστή προς αυτόν πίστη και καρτερία και οι στήρες, οι ψυχές γεννούν. Και όχι μόνο γεννούν, αλλά γεννούν εκλογές. Όπως η στήρα Άννη γέννησε μία, αλλά κατεξοχήν μία, υπεράνω όλων των άλλων αριθμών. Έτσι. Την υπομονή, όπως αναφέρει το Ιερό Λόγιο, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έξω. Επειδή βρισκόμεθα σήμερα σε αυτόν τον κυκαιώνα όπως τον περιγράψαμε και εξέλιπα η πραγματική οδηγή και μια μελοφανή χωρίς προσανατολισμό, πρόβατα διέχουν ταπειμένα. Σκληρός λόγος, αλλά πραγματικό. Αισθανόμεθα την οφάνεια σαν καμιά άλλη μοιρά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και από εκεί που πολλά της ελπίζουμε στήριγμα και από εκεί βρίσκομαι αντίθετη. Τώρα λοιπόν είναι λογικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να ισιοποιήσουμε μέσα μας την μακαρία ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας απρόσκοπτα και παίρνουμε σαν βάση μας την εκλογή. Έκανα λίγο σε ένα επιλογό από το Ιερό Λόγιο του Παύλου. Αυτή ήταν αυτής που απόσταμε στον θανάτο ισχύταμε. Γιατί? Είναι αμοιόμενη με επιθόντες σε αυτής, αλλά επί το Θεό. Τι είναι Θεό, το εγγύωτη και τους λεγούς. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, στον κάψωνα, πολλά της χάνομεν τον προσανατολισμό, πιεζόμενοι από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από τις αγνωσίες, από την λύσαν του σατανά, γιατί πράγματι, ειδός λέει η Αποκάλυψη, ειδός ο δράκων, ότι ολίγε εις είναι η μέρα αυτού. Επέστρεψε και επίσης εμπόλεμο μετά τον υπολείπο του σπέρματος της γυναικός της Εκκλησίας. Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι το φωτεινά ποιο νίκησε. Αυτές είναι οι μέρες. Αλλά εμείς όμως δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, ότι μας ενίκησε. Μη γίνεται το ποτέ. Πώς θα μας νικήσει, εφόσον η εκλογή ισχύει. Και την εκλογή δεν την έκανε ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός πατήρ. Ουδής αρχιέται λέει πρόσδε, ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτό. Το προσέξετε, ελκύσει, όχι καλέσει, όχι φωνάξει, όχι με κάποιον σύμβολο υλοποιήσει, αλλά ελκύσει. Άρα λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται σε εμάς πλήρως μετά από την κλίση η οποία έγινε σε χρόνο και καιρό, ότι πριν ακόμα γεννηθούμε, μας προώρησε ο Θεός. Και γιατί? Να, ούσο ο Θεός προώρησε, που τους και έκάλεσε. και ούσε κάλεσε τούτους και δικαίωσε. Και ούσε δικαίωσε τούτους και ενόξασε. Και προς τα αυτά τι έχουμε, ή ο Θεός με θυμών. Τότε τι σου καθμό. Ή ο Θεός σου δικαιών. Τι σου κατακρίνω. Αυτές αδερφές μου είναι θέσεις. Δεν είναι συμβολές. Ούτε συμβουλές. Είναι θέσεις πραγματικές. Πάνω στις οποίες στέκομαι και συνεχίζουμε με θαύμα. Δεν γίνονται μοναχοί, εάν δεν μας καλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε και πληροφορία σήμερα ως απόδειξη, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένας παράγων, είτε ανθρώπινος, είτε υπερφύση, και να μας πείσει ότι πρόκειται να μας καλεί ο δρόμος. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Ουδείς να διαρπάσαι εκ της γεώσης του πατρός. Αυτός ο πατήρ, ο οποίος ήλκησε εμάς, ουδείς να την επιχειρονίσουν η μία πνεύμα και δύο. Το παράγειο του όνομα που κυλάει στα χείλη και στην καρδιά δεν είναι δική μας επίμεια. Είναι η ενέργεια ίσως της θέας χάρητος που μας πρόδεισε να ακολουθήσουμε ο πίσω αυτού, ο οποίος λέγει ο καθίσω εμάς ο φανούς, αλλά δέχομαι να ετοιμάσω εμήν τόπον και πάλι να λέξουμε, να παραλείψουμε εμάς, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς ήδη. Αυτό είναι τα μαθήματα. Και οι αποδείξεις είναι περίτανες. Ποιος είναι εκείνος που μας έδωσε τη δύναμη να αρνηθούμε την φύση, την οικογένεια, την πατρίδα, την γλώσσα, την φυλή, τα ιδανικά, την προσωπικότητα. Όποιος περιφρονεί ή καπνάται ας κοπιάσει στον κύκλο. Μόνο το άκουσμα της ειδικής μας ζωής προκαλεί την φρίκινη στους κερίους. Το κατηγορώ. Σε εμάς όμως εξ αντιθέτου πάλι μέσα μας η συνείδηση μήπως σε βόχτασα πολύ. Μήπως εκοιμήθηκα παραπάνω. Μήπως δεν αγρύπτουμε σε όσο έπρεπε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικοί νόμοι. Είναι ενέργειες καθαρές της Θείας Χάριτος που μέσα στο βάθος της καρδιάς ενεργούν και ξεχυρούν από όξο και φέρονται από που πηγάζουν. Αυτή λοιπόν η Θεία Χάρις μας οδήγησε εδώ και παραμένει μαζί μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει κρατώντας εκ της χειρός της δεξιάς να μας οδηγήσει σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε προσωπικά για να ακούσουμε το δούλια γραφή και πιστή. Επί ολίγων εμείνατε πιστοί, σε πολλά θα σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μια προσοχή. Από μέρους του Κυρίου μας δεν υπάρχει συζήτησης, διότι αμεταβαίνοντα τα χαρίσματα του Θεού. Από εμάς όμως, από τη διεφθαρμένη μας φύση, δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει. Πότε, εάν νιστάξουμε, εάν καθυμίσουμε, εάν καταθέσουμε τόπο. Φυσικά, από μέρους της προαίρεσεων μας, λέμε όχι, αλλά εάν πρακτικά δεν κρατήσουμε αυτούς τους παράγοντες, αυτά τα μέσα που συντελούν είναι κίνδυνος να απαντηθούν. Γι' αυτό και υπάρχουν και υπήρξαν μέσα στη δική μας τη ζωή και ναυάγια δυστυχώς. Γι' αυτό ας ανακτήσουμε τα σοσφία περιεδρωμένα και τους λίγους και ωραίους με την συνεχή προθυμία, όπως εκείνους που αναμένουν τον Κύριο τους πότε να αναλύσει, να μας βρει στην άπαξη, όταν θα έρθουμε στην καρακτηπίση, να αποκριθούν αμέσως. Ιδού Κύριε, άλλοι, ακούει η δούλη σου. Αφήστε λίγο με κάλεσες, ακολούθη μου. Και βάλα τα πρόκια μου πίσω από το ειδικά σου λίχνη, δεν με γύρισα πίσω. Σε περιμένω. Και αυτό θα το κάνουμε με υπομονή και καρτερία για να συνεχίσουμε την πορεία μας κρατούντες τις παραδόσεις των πατέρων μας. Φρόνημα ταπεινών. Βέβαια, μεγάλοι στους άντρες καμιά φορά δεν πάνε το ταπεινό φόρμα, μπορεί να πει κανείς ότι ο χαρακτήρας ο ανδρικός τους αποπλανά. Διότι είναι γεγονός ότι βλέπεις ο Θεός κατεσκευάσει άντρα. Η γυναίκα κατεσκευάστηκε εξ υστέρων και εφορτίστηκε με όλα στα σαρδάς, ιδίως που είπονταν την ουσυχία. Να είναι η κρίμη για άλλα τα πλήματα. Στο πρόσωπο μιας μοναχής βρίσκεται η ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της τελείας με κόσμο. Το απέδειξε και χαριτωμένη μας δέσποινα που όταν ο Αρχάγγελος της είπε το μεγάλο Ευαγγέλιο, ξέρεις εσύ Μαρίτα, σε προώρησε ο Θεός να γίνεις η μανούλα. Και δεν αφούσπωσε να πει, όσο λοιπόν εγώ θα είμαι η μητέρα του Θεού και η βασίλισσα του Θεού. Δεν είπε έτσι, αλλά είπε, Ιησού, Ιησού, Λυκτήρι, γέννη του νομή κατά το Ιησού. Να, αυτό είναι το πρότυπο της θεμελιοποίησης του πραγματικού ανθρωπίνου χαρακτήρους. Αυτό το δικαιούνται περισσότερο όλοι οι μοναχές. Εσκεφτείτε λοιπόν, εάν σε μια μοναχή σήμερα, ο Περμήτης, συναντά καλή σε εγωνισμό, ανταρσία, έτσι θελητισμό, παραπλή. Με συγχωρείτε να πούμε πόνο. Είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Όπως ο αγιασμός είναι η προσωποποίηση της θεώσεως που ενδύεται κανείς στις θείες Ευαγγελίες. Γίνεται κάτι μονάχα και ομοίωση. Έτσι και αυτό το αντάρτικο, το εγωιστικό, το πείσμονα είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να νιστάξουμε, γι' αυτό έως φύες περιεζωσμένες και η λίχνη και όλη. Η προθυμία. Και αυτήν την προθυμία θα την ερευνήσει συνεχώς η μνήμη αυτής της κόρης, της κοινής μας μανούλας. Και το παράδειγμα του Ιούδης, ο οποίος επροτείνσε να είναι πράος και ταπεινός την καρδία, όχι το σχήμα του. Αλλά εγώ ότι είναι τώρα. Έφτασα κονάτης να χτυπήσω πάνω. Μη γέλασε. Γιατί είπα, καλά, να είναι ταπεινή άγγελη, να είναι ταπεινή αρχάγγελη, το έχει φύση σου, γιατί έφτασα. Να είναι ταπεινή άνθρωποι, όσο μεγάλη και να. Να είναι ταπεινή χτίση στα στοιχεία, ναι, γιατί έχουν καταμετρηθεί το ίδιο. Να είναι ταπεινός ο θεολόγος. Μα που πάντα δι' αυτό έγινε του και χωρίς αυτού για να μου δεν έγινε. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έκαμε αυτός και να μην το κρατάει. Και κοιτάξτε οι πρόγονοι μας, προσέλογοι μας, τι έκαναν. Έκαναν κλίματα και εστιχοκούσαν αυτά τα παιδιά. Και έλεγαν στον Θεό λόγο, ως μοχλός ο δάκτυλός σου, αν θελήσεις την γη σύ, και από κύριο εντεσιός σου, τους ωκεανούς εμβεί. Έλσου νεύμα μόνο κλίνει προς την γη τους ουρανούς, και έλσου πνεύμα μόνο σβήνει τον αστέρα τους ουρανούς. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Και όταν τον ερώτησαν, ήθελα οι Απόστολοι από καιρό να τον ρωτήσουν, να τους πει επιτέλους τι είναι αυτός, τι φόρμα. Τρέπουμε. Αλλά αυτός ήξερε. Και μόνος του μια φορά, ταπεινά, ως πάρεσε. Λέει, μάθετε το ταπεινό. Ποιος είναι ο πράγος και ταπεινός στην καρδιά. Όταν το υπομονίζω, νόμο, σβήνω και χάνεται. Τι δουλειά έχει αυτό με την ταπεινούσα. Αυτός ο οποίος αυτή την ώρα είναι μέσα στα φύλλα των δέντρων. Είναι μέσα στους οργανισμούς των ζώων. Είναι μέσα στις μήτρες των γεννημένων. Είναι μέσα στους ρόες των αγγέλων. Είναι μέσα στις κινήσεις των αστέρων. Αυτός είναι παρόν. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αυτός που αρέσει να είναι ταπεινός. Και τώρα αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, είναι το θεμέλιο του ανακηρυσμού μας. Αυτός και μας προσκαλεί μέσω του Παύλου να γίνουμε μνημητέ του. Είδατε τον Παύλο, μνημητέ μου γίνεστε καθώς καλό προσκούλη. Λοιπόν τώρα δεν τίθεται θέμα πλέον. Το θέμα της ταπεινώσεως και της υπακοής έφυγαν πλέον από το πλαίσιο της επιλογής. Ανέβηκαν εις το πλαίσιο του καθηγόντος. Δεν μιλάμε σε άλλες εκείνες τις οποίες έχουμε εξουσία να διαλέξουμε και να προτιμήσουμε. Όχι από αυτές. Είναι πλέον επιβεβλημένα καθήκοντα. Και ξέρετε γιατί ακριβώς αυτά τα καθήκοντα είναι εκείνα που χρειάζουν ως ο ζωγράφος με το χρωστήρα. Όπως ο λήφτης με τη σκήνα χρειάζουν τη μορφή της υπόθεσης. Αυτές λοιπόν οι αρετές είναι εκείνες που θα χαράξουν πάνω μας το χαρακτήρα του πατέρα μας. Αυτού που έχουμε το επίκεντρο, λεγόμεθα χριστιανοί. Ο πρόγονος μας και πάνω μας το επίκεντρο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε, η πυρωρή θα κοιτάξουν τον χαρακτήρα. Μοιάζουμε με τον πατέρα. Θα μας υποδεχθούν να πούμε. Εάν όμως ο χαρακτήρας λείπει, τότε δυστυχώς να. Άρα νόφιες μέρες και όχι. Γι' αυτό, για σας είναι εύκολο. Για τους άνδρες, είπα, καμιά φορά ο ανδρισμός τους τους κάνει να κοπιάζουν. Αλλά η γυναίκα είναι καλωμένη να είναι στοιχείο υποταρικό. Επομένως, στο πρόσωπο της μοναχής ανήκει αυτός ο ολοκληρωτισμός που χαρακτήρα. Μοναχή που έχει μέσα της ανταρξία, εξυθελητισμό, εγωισμό και πείσμα και δεν τα νιώθω όλοι, να με συγχωρείτε, αυτή ολοκληρώθηκε εις τη διαφοροποίηση. Είναι μερίς του Σατανά, διότι αυτό συμβολίζει τον ατομισμό. Αν αναλύσουμε τον Σατανά, τι είναι, είναι ακριβώς ατομιστής, ιδιωτερής. Τα θέλει όλα γι' αυτό, να είναι μόνο αυτός και κανείς άλλος να δούμε. Αυτό σημαίνει πείσμα και εγωισμός και εξυφερνισμός και αυτό αρχίζει από το δικαίωμα. Μακριά από το δικαίωμα. Να πω κάτι, μη με παρεξηγήσετε. Και να θα το πεις δικαίως. Το μεγαλύτερο στοιχείο σε μια μοναχή είναι η συστολή και η κοσμιότηση. Αντίδομα με μια τέτοια. Σκεφτείτε ο περιμήγερο του να συμβεί κάποτε να φανεί μια μοναχή σε ασχήμα θέση. Πόσο εφανταπεί. Θα είναι πουθενής. Κάτι τέτοιο να παθαίνετε όταν δείτε ότι μέσα σας λειτουργεί το δικαίωμα του εγωισμού. Και πραγματικά αυτό είναι τόσες καταπολεμικές. Μη φοβηθείτε τον πόλεμο. Μη φοβηθείτε τη μάχη. Μη φοβηθείτε τους λογισμούς, τις σκέψεις, τις επιθυμίες. Αυτά δεν πρέπει. Αυτά πρέπει να έρθουν για να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε και με ποιους έχουμε να κάνουμε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με θέμα «Το γενέσιον της Θεοτόκου».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης, εκεί όπου άνθησε ο μοναχισμός, χαρίζοντας σπουδαία μοναστήρια στις μοναδικές, σκληρές, αλλά τόσο ευλογημένες ερήμους του.

Εδώ και αρκετό καιρό, νοερός και ραδιοφωνικός, επισκεπτόμαστε την Ιερά Λαύρα του Χοζεβά, το μοναστήρι που βρίσκεται μέσα στην Χαράδρα του Χοζεβά, στην έρημο της Ιουδαίας. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το βιβλίο «Μορφές του Χοζεβά», του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, από την πρώτη έκδοση που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021, αποσπάσματα, για να μάθουμε αυτές τις μεγάλες ασκητικές μορφές που έζησαν τα τελευταία χρόνια στην Λαύρα του Χοζεβά μετά την ανασύστασή της.

από όσα είπε ο Άγιος Σάββας και διέσωσε η καθηγουμένη Θέκλα μοναχή της Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου, γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα και εκεί πια εγώ, αφού προσκύνησα τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα, πήγα στο Χοζεβά. Πήγα στο Χοζεβά. Λέω εγώ, σημειώνει η μοναχή. Πώς αυτό, γέροντα? Ένας χήμαρος. Ένας χήμαρος είναι και στην πλευρά εκεί έχει σπηλιές. Έχει σπηλιές. Βρήκα μια σπηλιά και έμεινα μέσα. Εκεί στη σπηλιά με πολλούς. Είχε πολλούς, λέω, σημειώνει η γερόντισσα. Πολλούς, πολλούς. Πολλά πρόσωπα. Πολλούς καλογύρους. Και τι κάνατε, γέροντα? Ζωγράφιζα. Έκανα 14 χρόνια εκεί στο Χοζεβά. Και πώς, τι τρώγατε, γέροντα? Τι να τρώγαμε? Σιτάρι βρεγμένο, σιτάρι. Μια κουταλιά μας έδιδε ο ηγούμενος. Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, αυτή ήταν η τροφή τους. Ενώ ο Άγιος έμεινε 14 χρόνια ως κοινοβιάτης εντός της Λαύρας του Χοζεβά και άλλα 9 επιπλέον έτη στη σκήτη της Αγίας Άνης, στα λεγόμενα κελιά του Χοζεβά, δηλαδή τα σπήλαια ασκητήρια της χαράδρας του χυμάρου Χωράθ. «Νερό?» ρώτησε η γερόντισσα. «Απ' το ποτάμι που έτρεχε». «Έκανα 14 χρόνια. Κατόπιν ήρθαν οι Άραβες, μας λίστεψαν. Ήθελαν να μας σκοτώσουν. Φύγαμε. Διασκορπιστήκαμε. Έφυγα». Ο ηγούμενος του Χοζεβά Καλίνικος ήταν άνθρωπος δραστήριος και είχε με ζήλο και δυναμισμό αρχίσει την εκβάθρον ανοικοδόμηση των υπό των Τούρκων κατεστραμμένων κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής. Στην τεράστια αυτή και εργώδη προσπάθεια αργός πολύτιμος ο 25χρονος δόκιμος Βασίλειος. Προσευχή, νηστεία, αγρυπνία και δουλειά. Οι πιο όμορφες ημέρες της εβδομάδας ήταν το Σάββατο και η Κυριακή. Όχι διότι εξεκουράζεται εκ του σωματικού κόπου, αλλά διότι τον συγκινούσε και τον ωφελούσε να συναναστρέφεται τους ερημίτες πατέρες που έρχονταν από τα κελιά του Χοζεβά, τη σκήτη της Αγίας Άνης και τα Πέριξ σπήλαια. Έρχονταν στην κυρίαρχο Μονή για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία και στην Κοινή Τράπεζα και μετά να επιστρέψουν και πάλι στις ασκητικές τους παλέστρες. Πρόσωπα ηλιοκαμένα, σμιλευμένα με την ευλάβεια και κυρίως με την υπακοή και την αυταπάρνηση. Ο ιερομόναχος Ιουστίνος, ο μοναχός Βαρσανούφιος, ο οποίος μάλιστα προ 7 ετίας, 18 Ιανουαρίου 1880, είχε κατά παραχώρηση Θεού ανακαλύψει το σπήλαιο κημητήριο της Λαύρας, πρόκειται για το σπήλαιο έξωθεν της Μονής, όπου φυλάσσονται έως σήμερα τα κροκοβαφία αγιαλείψανα των Χοζεβιτών οσιομαρτύρων των υπό των Περσών σφαγιαστέντων το 614, ο ιερομόναχος Αλέξιος, ο μοναχός Αρσένιος, ο μοναχός Καλίστρατος. Όλες αυτές οι ασκητικές μορφές έπαιξαν με τα πολλών άλλων πατέρων σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της μοναχικής συνειδήσεως του νεαρού δοκίμου. Από τους παλαιούς πατέρες του Χοζεβά έμαθε τι θα πει εκοπή θελήματος και υπακοή, ειδικά σε αυτές τις δύο αρετές πολύ μεγάλη σημασία έδινε. Έγραφε αρκετές δεκαετίες αργότερα: «Μοναχός είναι εκείνος, ώστις το εδικόν του θέλημα ενέκρωσεν και το εν κυρίω διδασκάλο και πνευματικό αυτού πατρί την εαυτού επιμέλειαν και προστασίαν εκδέδωκεν, ότι ούτως εκ δεξιών του εσταυρωμένου σταθήσεται».

Και ήρθε η ευλογημένη στιγμή, μετά την πάροδο τριετίας, να τελεστεί η μοναχική κουρά του. Το 1890 εκάρει μοναχός, Σάβας με το όνομα της. Διπλασίασε τότε τους μοναχικούς του αγώνες, τον κανόνα, την νηστεία. Είχε σε όλα μια ακρίβεια ο πατήρ Σάβας. Εκτός τραπέζης δεν έτρωγε ποτέ. Τη λαθροφαγία την πρόσεχε πολύ. Μία και μοναδική φορά υπεχώρησε και σφοδρός τον ήλεγξε η συνείδησή του. Διηγήτος συμβουλευτικός, ο ίδιος ο Άγιος, σε μια δόκιμη μοναχή της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου. «Παιδί μου, τώρα που θα πάσεις στο μοναστήρι να κάνεις υπακοήν, ποτέ λαθροφαγία να μην κάνεις. Μετά εις το μοναστήρι, μια μέρα έπιασαν ρεβίθια και με φώναζαν. Έλα και εσύ Σάβα να φας. Εκείνη την ώρα, όταν έπιασα τα ρεβίθια, είχα έλεγχον, αλλά η φιλία με παρέσυρε και μόλις θέλησα να βάλω εις το στόμα μου, ενώ τα είχα ακόμη εις τη χούφτα, βλέπω απέναντί μου το διάβολο να μου λέει «Σε κατάφερα Σάβα». Τότε πήγα με τα ρεβίθια εις τον γέροντα και του είπα «Γέροντα, όχι ότι με έβαλαν οι αδελφοί, αλλά η κακιά μου συνήθεια με παρέσυρε να κάνω αυτό το πράγμα». Από τότε δεν έκανα λαθροφαγία. Λοιπόν, παιδί μου, με την ευχή μου αυτό θα κάνεις. Να ζήσεις στο μοναστήρι. Λοιπόν, τα άσπρα άσπρα και τα μαύρα μαύρα, αν θέλεις να ζήσεις. Αγαπούσε πολύ την ησυχία του κελιού του και απέφευγε τους γέλωτες. Το κελί του βρισκόταν πλάι στον μικρό ναό του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Για την ακρίβεια, μεσοτυχία με τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Άνωθεν της παραστάδος, στην πόρτα του, υπήρχε η εξής επιγραφή. «Ω κελίον μου, κελίον σήμερον εμού και αύριον εταίρου και ουδέποτε ουδενός».

Την περίοδο εκείνη οι Ρώσοι αγιογράφοι υπό του διδασκάλου αγιογραφίας Διονυσίου βρίσκονταν στο Χοζεβά και αγιογραφούσαν το Καθολικό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε ο πατήρ Σάβας για την τέχνη αυτή. Τόσο, ώστε ζήτησε και έλαβε ευλογία να συμμετάσχει ως βοηθός τους, ώστε να πάρει τις πρώτες βασικές αρχές. Ο ηγούμενος Καλίνικος, ευφύησος ήταν, αμέσως αντελήφθη το τάλαντο του μοναχού του. Ως εκ τούτου, τον επόμενο χρόνο, το 1894, τον έστειλε στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, με σκοπό να μαθητεύσει ενδελεχώς την αγιογραφία. Μαζί του έστειλε και τον ιερομόναχο Άνθιμο, κατά σάρκα ανιψιό του Καλλινίκου, διότι τον καταζητούσαν οι Τούρκοι. Το έτος 1897, ο πατήρ Σάβας επανήλθε στη μετάνοιά του και στα γνωστά του καθήκοντα. Οι δεκαετίες εκεί χαρακτηρίζονταν από αστάθεια και αβεβαιότητα, τόσο πολιτική όσο και εκκλησιαστική, την οποία προκαλούσε ο τουρκικός ζυγός. Κατά πάγια τακτική, τα έτερα δόγματα χρημάτιζαν τη φθήνουσα τουρκική εξουσία με απότερο στόχο να τους παραχωρηθούν επιπλέον δικαιώματα επί των Παναγίων προσκυνημάτων. Το 1901 συνέβη ένα σοβαρό και ιδιαζόντως βίαιο περιστατικό. Συγκεκριμένα, το τάγμα των παπικών Βενεδικτίνων, εν γνώση των Τούρκων, είχε σχεδιάσει να καταλάβει τον ναό της Αναστάσεως, εκδιώκοντας τους Ορθοδόξους. Ο Θεός μερίμνησε να έλθει το ύπουλο σχέδιο εις γνώσιν του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου, ώστε να ενεργήσει τα δέοντα. Μυστικός σήμανε συναγερμός. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλοι οι αγιοταφίτες μοναχοί, τόσο της Αγίας Πόλεως, όσο και οι κοινοβιάτες των εκτός Ιεροσολύμων μονών, έλαβαν σαφείς οδηγίες υπό του Πατριαρχείου. Την ορισμένη ημέρα κατά την οποία είχαν πληροφορία πως οι παπικοί θα επιχειρούσαν την εισβολή και κατάληψη του Παναγίου Τάφου, άπαντες συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό μοναστήριο της Αδελφότητος, στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεταξύ αυτών και οι Χοζεβίτες πατέρες, φυσικά και ο πατήρ Σάβας. Επί του λιθοστρότου δρομίσκου έμπροσθεν της πύλης του Πατριαρχείου, διέρχονταν πλέον των 1000 Βενεδικτίνων, συνοδεία Τούρκων στρατιωτών. Οι αγιοταφίτες του Τάγματος των Σπουδαίων, πρόκειται για το μοναχικό τάγμα των αγιοταφιτών, το οποίο έχει την αρχή του το 326 και οι μοναχοί του ασχολούνταν νυχθημερών, εσπούδαζαν δηλαδή στις ακολουθίες στο ναό της Αναστάσεως. Οι αγιοταφίτες λοιπόν, αν και πολύ λιγότεροι αριθμητικώς, περί τους 150, είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Οι μισοί μετέβησαν στον Πανάγιο Τάφο και οι υπόλοιποι παρέμειναν στα Πατριαρχεία με σκοπό να εξορμήσουν εκ της κάτωθεν θύρας, η οποία οδηγεί απευθείας στην Αγία Αυλή. Το σχέδιο ήταν να κυκλώσουν τους εισβολείς. Μια τρίτη παράταξη, οι ηλικιωμένοι μοναχοί, παρέμειναν εντός του αύλιου χώρου του κεντρικού μοναστηριού ως αμυντική οπισθοφυλακή. Σε κάποια εκ των δύο πρώτων παρατάξεων είχε ταχθεί και ο πατήρ Σάβας ο Χοζεβίτης. Η συμπλοκή άρχισε στην Αγία Αυλή απροκάλυπτα από πλευράς των παπικών και έληξε, συν Θεώ, υπέρ των αγιοταφητών πατέρων.

Το 1902 έφτασε η ώρα να τεθεί ο λίχνος επί της λιχνίας. Ο πατήρ Σάββας όλα αυτά τα χρόνια είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των πατέρων, τόσο των χωζεβιτών όσο και των λοιπών αγιοταφητών. Ευρισκόμενος ήδη στην όριμο ηλικία των 40 ετών, κατόπιν εισηγήσεως του ηγουμένου Καλλινίκου προς τον μακαριότητο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρό Δαμιανό τον Πρώτο, χειροτονείται στον Πανάγιο Τάφο διάκονος και εν έτος μετά, το 1903, ιερεύς υπό του Αρχιεπισκόπου Διοκεσαρίας κυρού Νικοδήμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Λίδης Νικόδημος κατά κόσμον Νικόλαος γεννήθηκε στο Όβατσικ της Μικράς Ασίας το 1846. Το 1863 μετέβη στα Ιεροσόλυμα. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1878 και πρεσβύτερος το 1884. Διετέλεσε ηγούμενος εν Γεθσημανή και εν Ιώπη και σε 9 Φεβρουαρίου 1998 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Διοκεσαρίας. Στις 19 Αυγούστου 1908 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Λίδης και εκοιμήθη στις 29 Οκτωβρίου του 1932. Επιδεικνύοντας λοιπόν εξαιρετική φυλακολουθία, αμέσως αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερίου στη Μονή της Μετανοίας του μετά των άλλων χωζεβιτών ιερομονάχων, ο Άγιος Σάββας. Η χαρά του είναι μεγάλη, διότι πλην της πνευματικής ανατάσεως και ευλογίας εκ της Θείας Λειτουργίας, ο πατήρ Σάββας είναι πλέον σε θέση να ξεκουράσει και να ανακουφίσει τους ηλικιωμένους λειτουργούς πατέρες. Ο καιρός περνούσε. Οι πνευματικοί αγώνες και η φήμη του Αγίου Ανδρός άρχισε να υπερβαίνει των ορίων της Μονής, σε βαθμό ώστε ο σχολάρχης της σπουδαίας θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού των Ιεροσολύμων, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα καθηγητής Πανεπιστημίου και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, να υποβάλει επίσημο αίτημα στον μακαριότατο Πατριάρχη με θέμα τον διορισμό του πατρός Σάββα Χωζεβίτου ως πνευματικού της σχολής. Σοφά σκεπτόμενος ο σχολάρχης, ήθελε να τοποθετηθεί στη λεπτή αυτή θέση ένας ιερομόναχος με εκκλησιαστική συνείδηση, βιωματική άσκηση, αρετές μοναχικές. Κάποιος ο οποίος θα αποτελούσε πρότυπο για τους φοιτητές της σχολής, τα μελλοντικά στελέχη της εκκλησίας μας. Είχε λοιπόν πιστεί περί της αρετής και του πνευματικού του επιπέδου. Και μάλιστα, πολύ αργότερα, ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ενώ ο Χωζεβίτης Ιερομόναχος ήταν ακόμη εν ζωή, είχε πει σε κοινό γνωστό: «Να ξέρεις ότι ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος άνθρωπος». Ένα έτος αργότερα, το 1907, ο πατήρ Σάββας επέστρεψε στη Μονή της Μετανοίας του. Το είχε ζητήσει ο ίδιος, διότι το πρόγραμμα της σχολής και ο συγχρονισμός με τους ανθρώπους του στερούσε την πολυπόθητη ησυχία την οποία επιζητούσε. Την ησυχία αυτή τη βρήκε με τα πλήστης ανακουφίσεως στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί τον έστειλε ο ηγούμενος Καλλίνικος στα λεγόμενα κελιά του Χωζεβά για να τον αναπαύσει. Με την πολύτιμη βοήθεια των λοιπών σπηλαιωτών χωζεβιτών πατέρων επισκέβασε στοιχειωδώς ένα ασκητήριο σπήλαιο και εκεί εγκαταστάθηκε.

Όποιος έζησε τη ζωή της ερήμου μπορεί να αντιληφθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επέλεξε να ζήσει ο πατήρ Σάββας, ο μετέπειτα Άγιος Σάββας ο Νέος. Στην έρημο της Ιουδαίας η θερμοκρασία από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο σκαρφαλώνει στους 50 βαθμούς Κελσίου την ημέρα και μετά βίας κατεβαίνει στους 31 βαθμούς τη νύχτα. Και αυτό δεν θα ήταν ίσως τόσο τραγικό αν δεν προστίθετο και η υγρασία που δεν σε αφήνει καν να αναπνεύσεις.

Κατά συνέπεια, όλα γίνονται με μεγαλύτερη προσπάθεια, με μεγαλύτερο κόπο και δυσκολία. Κάθε πνευματική άσκηση λογίζεται εις διπλούν. Για παράδειγμα, οι 100 μετάνοιες έχουν τον αγώνα των 200. Η πρωινή ακολουθία βιώνεται ως ολόκληρη αγρυπνία. Διπλούς ο αγών, μα και διπλούς ο στέφανος του ασκητού ερημίτου, όπως ο πατήρ Σάβας. Έργο χειρό του ήταν η αγιογράφηση φορητών εικόνων, με την οποία ασχολούνταν μετά την πρωινή ακολουθία, όσο ήταν λίγο δροσερά ακόμη. Τις εικόνες του τις διέθετε στο μοναστήρι ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες διαφυώσεως των πατέρων και συντηρήσεως της μονής εν γέννη. Στα μέσα της εβδομάδος, εάν υπήρχε εορτή Μεγάλου Αγίου, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στο παράπλευρο του δικού του σπήλαιο, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο προς τιμήν της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άννης. Η Αγία Άννα είχε εγκαταβιώσει στο χώρο αυτό, μετά την αφιέρωση της Θεοτόκου στο ναό, ασκητικός βιώσασα με τα συνοδείας 12 νεανίδων. Σήμερα ονομάζεται στην αραβική Der Penat, το οποίο σημαίνει μοναστήριον κορασίδων. Ενώ κάθε Σάββατο βράδυ, όπως από τις εποχές ακόμη του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του Κτήτορος συνηθιζόταν τον 6ο αιώνα και έως τη σήμερον τηρείται, όλοι οι σπηλαιώτες ανέβαιναν στη Μονή, συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και μετά την Κυριακάτικη Κοινή Τράπεζα επέστρεφαν στα ασκητήριά τους, εφοδιασμένοι με ένα καλάθι έκαστος περιέχον τις λιτές εβδομαδιαίες προμήθειες. Χουρμάδες, όσπρια, σιτάρι και αλεύρι. Όλα σε μικρές ποσότητες. Με το αλεύρι ζύμωναν ψωμάκια που τα έψιναν σε αυτοσχέδιους μικρούς φούρνους εντός των σπηλαίων ασκητηρίων. Τα όσπρια και το στάρι τα έβρεχαν και τα έτρωγαν ομά. Ήταν το κατεξοχήν έδεσμα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κατά μαρτυρία του ίδιου του Αγίου Σάβα, τα έβρεχαν στο νερό του καναλιού εκ των πηγών του Ενών. Αυτό διερχόταν στην απέναντι πλευρά της Χαράδρας σε απόσταση περί τα 30 μέτρα. Αποτελούσε και το πόσιμο είδωρ τους. Ο τρόπος ζωής και ασκήσεώς τους ήταν πράγματι μια αγιώνυμος πολιτεία που τέριαζε σε επιγείους αγγέλους. Ασφαλώς, ο αγώνας τους προσήλκυε τα βέλη του πονηρού και ανθρωποκτόνου. Τα προσκόμματα και οι πειρασμοί που τους έβαζε ήταν πολλά. Μια μέρα, ο πατήρ Σάβα στην προσπάθειά του να κάνει κάποιες εξωτερικές εργασίες στη σκήτη, έπεσε στον χύμαρο Χωράθ. Κατρακύλησε στον κρεμό και έσπασε το πόδι του. Πονούσε ανυπόφορα και οι συνασκητές του αποφάσισαν να προστρέξουν για βοήθεια στο μοναστήρι. Καταλάβαιναν ότι έπρεπε να τον μεταφέρουν σε γιατρό και ο μόνος τρόπος ήταν επάνω σε κάποιο γαϊδουράκι. Πήγαν μέχρι τη Μονή να φέρουν το μεταφορικών μέσων. Μα όταν γύρισαν, αντίκρισαν ένα παράδοξο θέαμα. Ο πατήρ Σάβας τους υποδέχθηκε όρθιος και μάλιστα μπορούσε να περπατήσει. Στην τεράστια απορία τους, εκείνος απήντησε με φυσικότητα. «Σημείωσα επάνω στο πόδι μου το σημείο του σταυρού». Το γεγονός αυτό διηγήθηκε μάλιστα στην ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου αρκετές δεκαετίες αργότερα, και αφού ο πατήρ Σάβας είχε κοιμηθεί, ο Χοζεβίτης μοναχός, ο οποίος είχε πάει στο μοναστήρι να ζητήσει βοήθεια. Ο ίδιος, μαζί με έναν συμμοναστή του, είχαν επισκεφθεί την Κάλυμνο για προσκύνημα. Καθώς ανέβαιναν με τα πόδια στους Αγίους Πάντες, οι καμπάνες του Καθολικού και της Μικρής Εκκλησίας άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, δίχως να τις αγγίξει ανθρώπινο χέρι. Ήταν προφανώς το καλωσόρισμα του Αγίου Σάβα προς τους αδελφούς του Χοζεβίτες. Συγκεντρώθηκαν έκπληκτες οι αδελφές και οι επισκέπτες μοναχοί διηγήθηκαν στη γερόντισσα το προαναφερθέν περιστατικό.

τουρκικός ζυγός είχε γίνει ανυπόφορος. Οι Τούρκοι καταδυνάστευαν και αυθαιρετούσαν ασυστόλως. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλορροούσε και οι στρατιώτες της προσπαθούσαν να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν, καταληστεύοντας, λαιλατώντας Άραβες και Εβραίους, εγκληματώντας εναντίον τους. Οι κοινωνικές αδικίες απερίγραπτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσπήρωση των εντοπίων και την εξέγερσή τους εναντίον των κατακτητών. Η επανάστασή τους όμως απέτυχε και τα αντίπεινα ήταν σκληρά. Οι Οθωμανοί θανάτωσαν πολλούς. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω έκρηξη και καχυποψία φοβερή των Αράβων εναντίον όλων όσοι δεν ήταν εντοπίοι. Όλους τους αλλοδαπούς τους θεωρούσαν επικίνδυνους. Αν προσθέσουμε μάλιστα τη φτώχεια και την εξαθλίωση, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είχε γίνει ζωφερή. Ομάδες Αράβων άρχισαν να περνούν όλο και πιο συχνά από τα ασκητήρια και να πετούν πέτρες στους πατέρες. Οδηγούσαν τα εγωπρόβατά τους εκεί. Η φασαρία από τα ζώα και τις φωνές των βοσκών ήταν επίσης δυνατή. Σταδιακώς άρχισαν και να απειλούν τους ασκητές. Ζητούσαν χρήματα. Λες και οι πάμπτωχοι πατέρες είχαν κάτι παραπάνω από τα χιλιομπαλωμένα ρούχα τους. Ο κλοιός στένευε. Πολλοί πατέρες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το μέρος. Ο πατήρ Σάβας κατάλαβε ότι η πολυπόθητη ησυχία απομακρυνόταν από εκείνον. Έγραφε ο ίδιος. Κατόπιν ήρθαν οι Άραβες. Μας λίστεψαν. Ήθελαν να μας σκοτώσουν. Φύγαμε. Διεσκορπιστήκαμε. Έφυγα. Με βαριά καρδιά, είναι η αλήθεια, το αποφάσισε. Θα έφευγε για την Ελλάδα, οριστικός αυτή τη φορά. Κάπου θα βρισκόταν γι' αυτόν μια γωνίτσα κάτω από τον ουρανό της ευλογημένης Ελλάδας. Πήρε λοιπόν τον δρόμο της επιστροφής. Προορισμός του τώρα, η νήσος της αποκαλύψεως, η αηγιασμένη Πάτμος. Βρισκόμαστε στο έτος 1916. Εγκαταστάθηκε σε ένα κάθισμα, να ίδρυο με 2-3 κελιά δηλαδή, εκείνο της Παναγίας του Γραβά. Έμεινε 2 χρόνια και μάλιστα αγιογράφησε 2 τοιχογραφίες στο καθολικό του καστρομονάστηρου της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και την εφαίστειο εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Κάμπο Πάτμο. Ήταν αναπαυμένος ψυχικά στο ευλογημένο νησί του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αλλά τελικώς φάνηκε ότι η περιπλάνηση δεν είχε τελειώσει ακόμη. Ένας βοσκός που είχε νοικιάσει τα κτήματα του καθίσματος τον θεώρησε απειλή. Νόμιζε ότι στο άμεσο ή απότερο μέλλον ο καλόγερος θα του στερούσε τα βοσκοτόπια. Άρχισε να τον ενοχλεί συστηματικώς. Λιθοβολισμοί, απειλές, βιοπραγίες. Ο πατήρ Σάβας δεν είχε σκοπό να μπει σε περιπέτειες, διακυβεύοντας την ψυχική του γαλήνη. Αποφάσισε να φύγει εκ νέου.

Μα πού να πάει, σε ποιο πνευματικό καταφύγιο? Στο νου του ήρθε αμέσως το Άγιον Όρος, όπου και προσωρινώς μετέβη. Κάτι ως ένα μεταβατικό στάδιο, ώσπου να βρει μόνιμο τόπο ασκήσεως. Ένα έτος αργότερα, το 1919, μετέβη στην Ύδρα και στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, αναζητώντας τόπο διαμονής. Εν τέλει επέστρεψε στον Πειραιά και κατευθυνόμενος προς Αθήνα για να προμηθευτεί υλικά αγιογραφία, στο δρόμο είχε μια απρόσμενη συνάντηση. Διηγήτω στη γερόντισσα Θέκλα της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου, ο ίδιος ο Άγιος Σάββας. Στο δρόμο με βρίσκει ένας γνωστός μου, υποτακτικός του Πενταπόλεως Νεκταρίου, πρόκειται περί του Κωνσταντίνου Σακοπούλου. Μου λέει, το ξέρεις ότι ο Άγιος Πενταπόλεως είναι στην Αίγινα? Ναι, το έμαθα. Τον άκουσα που είπε, ο πατήρ Σάββας πρέπει να έρθει εδώ. Να πάω. Σηκώθηκα λοιπόν και πήγα εκεί. Έμεινα μαζί του χρόνια. Εγώ τον περιποιήθηκα. Εγώ τον μαγείρευα. Εγώ ερχόμουν σε επαφή με τον Άγιο Πενταπόλεως. Εγνώρισα την αρετή του. Εγνώρισα τη μαρτυρική ζωή του. «Δεν μας λες κάτι?» ρώτησε η γερόντισσα. Και μας είπε όλα αυτά όσα γράφει το βιβλίο του. Το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Τις οικοφαντίες, κατατρεγμούς, όλα αυτά μου τα διηγήθηκε. Τον θάνατό του που μύρισε το δωμάτιό του, του νοσοκομείου, που έτρεξε από το μέτωπό του μύρο και έτρεχαν οι νοσοκόμες να πάρουν. Τα θαύματά του μου διηγήθηκε. Στην Αίγινα έμεινε ο πατήρ Σάββας έως το 1925, 6 συναπτά έτη. Εκεί γνωρίστηκε μία των ημερών με τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, τον κτήτορα της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Ο Άγιος Αμφιλόχιος, νεαρός διάκονος τότε, συνόδευε τον μοναχό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, πατέρα Αντίπα Κάπου. Ο δεύτερος είχε συγγράψει θεολογικό πόνημα με θέμα «Ερμηνεία της Αποκαλύψεως». Θεώρησε λοιπόν πολύ σημαντικό να ζητήσει και να λάβει την άποψη του εγνωσμένης αξίας θεολόγου και ιεράρχου. Ο Άγιος Νεκτάριος, αφού άκουσε τον λόγο της επισκέψεως, απήντησε με περίσκεψη. «Εγώ δεν τολμώ καν να σκεφτώ τη λέξη ερμηνεία». Περί του υποτακτικού του, πατρός Σάββα, ο Άγιος Πενταπόλεως μίλησε με πολύ καλά λόγια στους επισκέπτες, χαρακτηρίζοντάς τον ως άγγελο με γενιάδα. Μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, ο κόσμος άρχισε να σειραίει στη Μονή Αγίας Τριάδος και ο πατήρ Σάββας έχασε και πάλι την πολυπόθητο ησυχία. Διηγούνταν ο ίδιος στη γερόντισσα Θέκλα. Κατόπιν πέθανε. Ερχόταν κόσμος, όχλος. Δεν μπορούσα να κάνω. Σηκώθηκα, πήρα τον οδηπορικό σάκο, ήρθα στην Αθήνα να δω πού θα με βάλει η Αθήνα. Με βρήκε ο Γεράσιμος, ο Ζερβός, στον δρόμο και μου λέει. Ο Γεράσιμος Ζερβός είναι ο άνθρωπος στον οποίο είχε πει ο σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ότι ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος. Πάλι ο ημερολογήτης είσαι και γυρίζεις και προπαγανδίζεις. Όχι, δεν είμαι. Πέθανε ο γεροντάς μου. Και ποιος ήταν ο γεροντάς σου? Ο Άγιος Πενταπόλεως της Αιγίνης, ο Δεσπότης. Έλα στην Κάλυμνο που πέθανε ο γέροντας. Πρόκειται περί του εναρέτου και ασκητικού ιερομονάχου, πατρός Ιεροθέου Κουρούνη, κτήτορος της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου, ο οποίος μάλιστα είχε προείπει τον ερχομό του Αγίου Σάββα. Έμεινε μια ωραία μονή. Σηκώθηκα και ήρθα.

Το 1926 λοιπόν φιλοξενείται στην οικία του Καλυμνίου Γερασίμου Ζερβού, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω του προναφερθέντος πατρός Αντίπα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Κατόπιν προτροπής εκείνου μεταβαίνει στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου. Το γυναικείο αυτό μοναστήρι είχε ιδρύσει ο οσιακός βιώσας ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης, ο οποίος με το προορατικό χάρισμα που διέθετε είχε πει πρώτης κοιμήσεώς του ότι με το λίγον θα έλθει ανώτερός μου. Με την ολοπρόθυμη συγκατάθεση της ηγουμένης Θέκλης Μοναχής εγκαθίσταται σε ένα φτωχικό κελάκι ο πατήρ Σάβας. Όμως και πάλι θεωρεί ότι έχει πολύ θόρυβο για τον ησυχαστικό τρόπο ζωής του. Αποφασίζει να δοκιμάσει στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης, στην περιοχή Αρβανίτης Βοθινών, στον Άγιο Νικόλαο Χαλής και για λίγο στον ναό του Βουβαλίου Νοσοκομείου. Τελικώς επιστρέφει οριστικός στους Αγίους Πάντες, παραδεχθείς ότι είναι θέλημα Θεού να μείνει και να πεθάνει εκεί. Με την πολύτιμο βοήθεια του Γερασίμου Ζερβού, κτίζει τα επάνω κελιά και εγκαθίσταται. Ευλογημένη μορφή υπήρξε η σύζυγος του Γερασίμου Ζερβού Άννα, η μετέπειτα Μόνικα μοναχή της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάθμου. Διάγει άκρος ασκητική διωτή, η οποία ταιριάζει απολύτως στον ερημίτη των σπηλαίων της ερήμου της Ιουδαίας. Άκρα ταπείνωση, ησυχία, αυστηρά νηστεία. Τελεί τη Θεία Λειτουργία με περίγραπτο προσήλωση και κατάνοιξη. Βιώνει καταστάσεις χάριτος και θεοπτίες. Προτρέπει προς τον μοναχισμό. Καθοδηγεί με το προορατικό και διορατικό του χάρισμα. Αγιογραφεί, εξομολογεί, συμβουλεύει, βοηθά τα ορφανά και κάθε ευρισκόμενο εν ανάγκη άνθρωπο. Ο ίδιος παραμένει ανάργυρος και πτωχός. Και κυρίως παραμένει σταθερός και αμετακίνητος στις ορθόδοξες θέσεις. Απόδειξη τούτου αποτελεί η στάση του πατρός Σάβα στο θέμα του δίθεν αυτοκεφάλου της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας. Το 1935 οι Ιταλοί κατακτητές είχαν καταστρώσει ένα καταχθόνιο σχέδιο. Συστηματικώς προπαγάνδιζαν την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου. Απότερος σκοπός τους ήταν η αποκοπή από τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και η προσάρτησή της στον παπικό θρόνο. Ο πατήρ Σάβας αμέσως αντελήφθη την παγίδα και μαζί με πολλούς άλλους ιερείς της Καλύμνου αποφάσισαν να κλείσουν όλους τους ναούς της νήσου. Ο ίδιος τελούσε κρυφίως κάθε βράδυ τη Θεία Λειτουργία στο Μοναστήρι των Αγίων Πάντων. Εκεί έψαλαν οι γενναίες διδασκάλισσες και μετέπειτα μοναχές της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου, Καλλιόπη Γούναρη, Ευστοχία Μοναχή και Πρώτη Ηγουμένη, Ερασμία Νικολαίδου, Εμέλεια Μοναχή, Μαρία Οικονομίδου, Μακρίνα Μοναχή, Εκατερίνη Κουτρούλη, Φιλοθέη Μοναχή και Γεθσιμανή Κουρουλάκη, Γεθσιμανή Μοναχή. Οι αδελφές αυτές είχαν την ευλογία να ζήσουν εκ του σύνεγγης τη σκληραγωγία και την άσκηση του πατρός Σάβα. Τον έβλεπα να τρώει σκέτο κουρκούτι, να φορά τρίχινα ρούχα. Αισθάνονταν συχνά μάλιστα μια ευωδία να εκπέμπεται από εκείνον. Για τη στάση του αυτή φυλακίστηκε στη Ρόδο από τους Ιταλούς, από που θαυματουργικώς ελευθερώθη. Το κλείσιμο των ναών διήρκησε επί τριετίαν. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια ο πατήρ υπομένει οδυνηρές ασθένειες, κύλη και προστάτη, με αξιοζήλευτη υπομονή. Μεγάλη σημασία έδινε στην υπακοή. Από υπακοή και μόνο δέχθηκε να μεταβεί στην Αθήνα το 1938, παρά την απαγόρευση των Ιταλικών αρχών κατοχής, με σκοπό να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Με τη χάρη του Θεού, στις 7 Μαρτίου 1948, συνέβη ένα γεγονός το οποίο τον χαροποίησε τα μέγιστα. Επετεύχθη η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα και λύθηκε οριστικώς το εκκλησιαστικό ζήτημα της πολυπάθου τοπικής εκκλησίας.

Ακριβώς ένα μήνα αργότερα, στις 7 Απριλίου 1948, σήμανε η ώρα της αναχωρήσεώς του από αυτή τη γη. Με το παλαιό ημερολόγιο ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τις 3 προηγούμενες ημέρες δεν είχε δεχτεί κανέναν. Εννοών το τέλος, συγκέντρωσε τις αδελφές με προεξάρχουσα τη γερόντισσα Θέκλα και άφησε τις τελευταίες υποθήκες του. Υπακοή, ομόνοια και αγάπη. Η ώρα προχωρούσε και οι δυνάμεις του φάνηκαν να λιγοστεύουν. Εύνης, μπροστά στα δακρυσμένα, έκπληκτα μάτια των μοναζουσών, χτύπησε με χαρά τα χέρια του αναφωνών. «Ο Κύριος! Ο Κύριος! Ο Κύριος!» Και με τρόπο ησύχιο και γαλήνιο εξέπνευσε. Η εξαγνισμένη ψυχή του, παραληφθήσα υπαγγέλων, ανέβη στον θρόνο του υψίστου. Μετά από περίπου μία δεκαετία, την 7η Απριλίου 1957, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καλύμνου κυρίου Ισιδώρου, έγινε η ανακομιδή του Τιμίου Λιψάνου του. Στο επίσημο έγγραφο, της 11ης Μαΐου 1957, προς την αυτή Θεοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Αθηναγόρα τον πρώτο, έγραφε ο Επίσκοπος περί του Σεπτού Σκηνώματος. Ευρέθησαν εν το τάφο τελείως συναρμολογημένα τα οστά και αδιάλυτα τα άμφια του αημνίστου Ιερομονάχου. Εκ του τάφου δε αυτού ανεδίδετο η διάζουσα ευωδία. Η Αγία Βιωτή και η διαγωγή του Αγίου Σάβα, τα ευρήματα επί του Σεπτού Σκηνώματός του και τα πλήστα θαύματα τα οποία επιτελούσε και επιτελεί, τον είχαν καταξιώσει στη συνείδηση του λαού ως αληθινό Άγιο. Απέμενε μόνον η επίσημη πράξη αγιοκατατάξεως του, γεγονός το οποίο έλαβε χώρα την 7η Φεβρουαρίου 1992. Η μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σάβα του Χοζεβίτου, του Ενκαλύμνου Οσιακός Τελειοθέντος, εορτάζεται την 7η Απριλίου, ως αναφέρεται στην Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη Αναγνωρίσεως. «Όθεν και θεσπίζομεν συνοδικός και εν Αγίω διακελευόμεθα πνεύματι, όπως ο ηρημένος Όσιος Σάβας, ο νέος, ο Ενκαλύμνου, συναριθμείται της Οσίης και Αγίης της Εκκλησίας, τιμόμενος κατέτος τη 7η Απριλίου, ημέρα της προσκύριον εκδημίας αυτού». Μελχισεδέκ Χοζεβίτης. Ο κατακόσμων Εμμανουήλ Σουλίδης γεννήθηκε το 1875 στα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Για την οικογενειακή του κατάσταση και την παιδεία του δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τίποτα. Η εξέλιξή του όμως και η εν γέννη πορεία του βίου του είναι θαυμαστή και μεστή καρπών πνευματικών. Αντιλαμβανόμενος την μοναχική του κλίση και διακατεχόμενος υπό εντόνου ευλαβίας και θρησκευτικότητος, έφτασε στα Ιεροσόλυμα το έτος 1907. Βάσει του μοναχολογίου της Ιεράς Λαύρας του Χοζεβά, έφερε ήδη την μοναχική ιδιότητα, τριχοκουρία, Μελχισεδέκ καλούμενος. Κατόπιν ευλογίας του μακαριωτά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρού Δαμιανού του Πρώτου, υπετάγει στην του Χοζεβά Λαύρα υπό του καθηγουμένου Καλινίκου Μοναχού. Η μεν διαγωγή του άριστος, οι δε πνευματικές του αρετές αδιαμφισβήτητες. Υπακοή, νηστεία, απουσία αργολογίας, φυλακολουθία. Με ιδιαίτερα προθυμία και εργατικότητα, συμμετείχε στις οικοδομικές εργασίες προς ανασυγκρότηση της μονής. Καμία αντιλογία δεν ακουγόταν από το στόμα του. Σε ιονδήποτε διακόνημα του ανέθεταν. Αγαπούσε πολύ την προσευχή και την νηστεία, στην οποία έδινε μεγάλη σημασία και τηρούσε απαρεγκλήτως. Τον βοηθούσε ασφαλώς η γερή του κράση και η καλή υγεία. Το πρόγραμμά του λύε ανασκητικό. Μάλιστα, τηρούσε και μόνωση κατά τα μέτρα του κοινοβίου ασφαλώς. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή όλοι οι πατέρες έβγαιναν στην έρημο για να ασκηθούν και να επιστρέψουν πρώτης Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος στο Χοζεβά. Στο σακούλι τους είχαν μόνο σιτάρι,
και λίγο παξιμάδι. Ο καιρός κυλούσε ήρεμα, ώσπου κατά τραγική συγκυρία το νήμα της επιγείου ζωής του ηγουμένου Καλλινίκου εκόπη το έτος 1909. Το μοναστήρι δεν έμεινε ακέφαλο για πολύ. Το Πατριαρχείο διόρισε ως ηγούμενο έναν ιερομόναχο εκ της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, Νικόλαο ονόματι. Ο νέος ηγούμενος πολύ εκτίμησε την μοναχική συνείδηση του Μελχισεδέκ και αναγνωρίζοντας την αξία του, υπέβαλε αίτημα προς την Ιερά Σύνοδο με θέμα την εις διάκονον χειροτονία του. Το αίτημα ενεκρίθη πανψηφί και την 29η Απριλίου 1915 χειροτονείται διάκονος στον πανίερο ναό της Αναστάσεως υπό του Αρχιεπισκόπου Γάζη Σοφρονίου. Ο κατακόσμων Σωτήριος Τράγος γεννήθηκε στο Μαυρίκιο της Πελοποννήσου το 1857. Το 1876 μετέβη στα Ιεροσόλυμα και διέμενε αρχικά στην Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Τον Οκτώβριο του 1881 εκάρη μοναχός. Διάκονος χειροτονήθηκε τον Αύγουστο του 1882 και πρεσβύτερος τον Σεπτέμβριο του 1884. Υπηρέτησε ως εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Ιεροσολύμων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και το 1894 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου και κατόπιν υπηρέτησε ως ηγούμενος στο Κάρακ, ηγούμενος στη Γεθσημανή και Πατριαρχικός Επίτροπος Βιθλέμ. Το 1907 ανέλαβε την ανέγερση του Ιερού Ναού στο Φρέαρ του Ιακώβ στη Σαμάρια. Στις 20 Αυγούστου 1908 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Γάζης. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1925. Ακολούθως, την Δευτέρα Μαΐου τελείται η εις πρεσβύτερον χειροτονία του. Ο πατήρ Μελχισεδέκ τελούσε καθημερινώς την Θεία Λειτουργία κατά την τάξη, μόνο που τώρα είχε διπλασιάσει τον ασκητικό του κανόνα. Έφτασε το έτος 1916. Ο τουρκικός ζυγός είχε γίνει ανυπόφορος. Οι Τούρκοι καταδυνάστευαν και αυθαιρετούσαν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλορωούσε και οι στρατιώτες της προσπαθούσαν να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν, καταληστεύοντας, λαιλατώντας Άραβες και Εβραίους, εγκληματώντας εναντίον τους. Οι κοινωνικές αδικίες απερίγραπτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσπήρωση των εντοπίων και την εξέγερσή τους εναντίον των κατακτητών. Η επανάστασή τους όμως απέτυχε και τα αντίπεινα ήταν σκληρά. Οι Οθωμανοί θανάτωσαν πολλούς. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω έκρηξη και καχυποψία φοβερή των Αράβων εναντίον όλων όσοι δεν ήταν εντόπιοι. Οι ομάδες τους άρχισαν να περνούν όλο και πιο συχνά από τα ασκητήρια και τα μοναστήρια και να πετούν πέτρες στους πατέρες. Τους απειλούσαν με τη ζωή τους. Ζητούσαν χρήματα, λες και οι πάμπτωχοι μοναχοί είχαν κάτι παραπάνω από τα χιλιομπαλωμένα ρούχα τους. Η πολυπόθητη ησυχία είχε πια χαθεί. Πολλοί εκ των ασκουμένων πατέρων αποφάσισαν με βαριά καρδιά να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο ηγούμενος Νικόλαος ήταν ένας από αυτούς. Επέστρεψε στη Μονή της Μετανοίας του, τη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Άλλοι κατευθύνθηκαν στην Ελλάδα όπως ο Άγιος Σάββας, ο Χοζεβίτης, ο οποίος κοιμήθηκε στις 7 Απριλίου 1948 στην Ίσο Κάλυμνο. Ο πατήρ Μελχισεδέκ, μεθενός των συνασκητών του, Πολυκάρπου ονόματι, κατευθύνθηκαν προς τα σπήλαια της νεκράς θαλάσσης στην έρημο της Ιουδαίας, επιδιδόμενοι σε υπέρμετρο άσκηση, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Δέον να ληφθεί υπόψη ότι στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Καύσωνας, βασανιστική λειψιδρία, έντομα και ζωήφια επικίνδυνα. Σιγά σιγά η υγεία του άρχισε να κλονίζεται ως ήταν φυσικό. Δεν ήταν πια εύκολο να νηστεύει. Κατά μαρτυρία του μακαριστού γέροντος Σεραφείμα Αγίου Σαββαΐτου, κάποτε επιχείρησε να τηρήσει ασιτία επί τεσσαρακονθήμερων. Όμως κατά την 33η ημέρα αδιαθέτησε και τον πήγαν σε ιατρό στην Ιεριχώ. Εκείνος τόνισε ότι στην κατάστασή του δεν έπρεπε να λάβει απότομα τροφή, διότι θα τον έβλαπτε. Του συνέστησε να πίνει αλατόνερο με ψυχία άρτου και με το λίγον διάστημα, όταν το στομάχι θα επαναλειτουργούσε,
να ελάμβανε ελαφρά τροφή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από εταίρα πηγή, από τον μακαριστό πατέρα Ιωακίμ Σπετσιέρη, ο οποίος την 12η Δεκεμβρίου 1929 συνείδησε τον γέροντα Μελχισεδέκ στη Μονή των Καστελίων. Πρόκειται περί μονής την οποία έχτισε ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος αποκλειστικά για τους ηλικιωμένους μοναχούς του. Έγραφε ο πατήρ Ιωακίμ: «Εις τα Καστέλια συνείδησα και τον ιερομόναχον Μελχισεδέκ, ώστις είναι τα μάλα αγωνιστής και πάνια ασκητικότατος. Τον πλείστον χρόνων διατρίβει εν τη ερήμο της νεκράς θαλάσσης. Ενώ δε διέτριβεν εν τη ερήμο, απεφάσισε να νηστεύσει τεσσαράκοντα ημέρας από τετροφής και ύδατος. Ενίστευσε 33 ημέρας χωρίς να φάγει ολοτελώς τροφήν, ούτε να πει ίδωρ, μόνο έπλαινε το στόμα του διείδατος, διότι ως συνήθως το στόμα του νηστευτού έχει αποφοράντινα. Μετά την νηστείαν των 33 ημερών ήλθεν εις την Ιεριχώ και εκεί συνείδησε των ιατρών του Πατριαρχείου και των μηχανικών. Ως δε με διηγήτω ο μηχανικός του Πατριαρχείου, είπεν ο ιατρός προς τον ιερομόναχον Μελχισεδέκ να μη φάγει τίποτε φαγητόν επί την άση μέρας, αλλά να τρίβει ψυχία άρτου εντός ύδατος και να πίνει το ίδωρ με τα ψυχία έως ότου ο στόμαχος επαναλάβει την κανονική αυτού λειτουργία. Και επίεσεν τότε ούτως ο ρηθής ιερομόναχος, αλλά εξακολουθεί έτη την ασκητική ζωή με τα αυταπαρνήσεως. Ότε συνείδησα αυτόν εις τα Καστέλια, μη προξένησε βαθίαν εντύπωση. Το σώμα αυτού ή το κατάξυρον, ως σκελετός καλυπτόμενος υποδέρματος. Οι δε λόγοι αυτού ήσαν ολίγοι και μεταχάριτος».

0: Στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται για σήμερα, θα πρέπει να διακόψουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, το οδηπορικό μας. Τις ιερές μας αποδημίες που μας μετέφεραν στην Ιερά Μονή Χοζεβά, στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, έτσι όπως βρίσκεται γαντζωμένη εκεί στην πλαγιά του Χυμάρου. Σήμερα διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, «Μορφές του Χοζεβά». Και από το σημείο που σήμερα σταματήσαμε, θα συνεχίσουμε το οδηπορικό μας την επόμενη φορά. Να ευχηθούμε λοιπόν, αν και νοερό και το σημερινό μας ραδιοφωνικό οδηπορικό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
1: Η γέννηση της Θεοτόκου από το βιβλίο «Οι Θεομητορικές Εορτές». Η γέννηση της Θεοτόκου που εορτάζεται από την Εκκλησία την 8η Σεπτεμβρίου κάθε έτους είναι η αρχή των θεομητορικών εορτών από τις οποίες προήλθαν και οι δεσποτικές εορτές. Οι εορτές δηλαδή που αναφέρονται στο Δεσπότη Χριστό. Το θεολογικό νόημα της εορτής είναι μεγάλο και συνδέεται με την ενανθρώπιση του Χριστού. Είναι συνέπεια της υποστατικής ενώσεως, θείας και ανθρωπίνης φύσεως στο Χριστό που έγινε στη γαστέρα της Θεοτόκου, η οποία γέννησε όχι έναν απλό άνθρωπο, αλλά το Θεό. Έδωσε τη σάρκα της στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και λέγεται Θεοτόκος. Και αυτή η λέξη Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Πρώτη θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι η πρώτη θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι αρχή της Συνδίκτου, διότι από τη γέννηση της Παναγίας άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της σωτηρίας του ανθρώπου και το εκκλησιαστικό έτος τελειώνει την 31η Αυγούστου, μετά την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας και την εορτή της τιμίας ζώνης της. Κατά τον 6ο αιώνα άρχισε να εορτάζεται η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, στον υπάρχοντα από τον 5ο αιώνα ιερό ναό, στον τόπο που υπήρχε η προβατική κολυμβήθρα, η οποία ήταν πλησίον της πατρικής οικίας της Θεοτόκου. Ο ναός ονομάζεται ως ναός της κυρίας Θεοτόκου. Η εορτή μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στη Κωνσταντινούπολη τον 7ο αιώνα και ο εισηγητής της εορτής ήταν ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, που ήταν Ιεροσολυμίτης. Ο καθορισμός της ημερομηνίας 8η Σεπτεμβρίου πιθανόν να σχετίζεται ή με τα εγγένεια του Ιερού Ναού ή επειδή βρίσκεται στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Κατά τον Ιωσήφ τον Βριένιο, η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι πρώτη παροιμήν των του ενιαυτού εορτών και η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται πασών τελευταία των δεσποτικών εορτών, αφού το έτος της δεσπίνης γεννήσει οικότος συνεισέρχεται και τη ταύτης μεταστάσει συγκαταλήγει. Δηλαδή, το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με τη γέννηση της Παναγίας και τελειώνει με την ένδοξη κοίμησή της. Επίσης, ο ίδιος διδάσκαλος, ο Ιωσήφ Βριένιος, γράφει ότι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου λαμπρά κατά πάσης πανηγύριος αποφέρεται τα πρεσβεία. Δηλαδή, κατέχει τα λαμπρά πρεσβεία όλων των εορτών, προηγείται από όλες τις εορτές. Όπως το δέντρο η ρίζα είναι η αιτία των κλάδων, των στελεχών, των ανθέων και του καρπού και κανένα από αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς τη ρίζα, το ίδιο συμβαίνει και με τις εορτές, αφού χωρίς την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, ουδεμία των εξ αυτής φυσών επιφαίνεται. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι ο καρπός, η κατάληξη όλων των προηγουμένων εορτών και πρώτη από αυτές ως ρίζα είναι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Γράφει ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Πεντηκοστή γάρ ότι ανάληψης. Ανάληψης δε ότι ανάστασης. Ανάστασης δε ότι σταύρωσης. Ιδέ ότι θαύματα. Ταύτα δε ότι βάπτισης, κακίνη ότι υπαπαντή. Ιδέ ότι γέννησης, γέννησις δε ότι ευαγγελισμός. Ευαγγελισμός δε ότι εν της των Αγίων είσοδος. Αύτη δε πάντως ότι γέννησις της δεσπίνης ημών Θεοτόκου ταύτης ηγίσατου. Αν αυτό το ερμηνεύσουμε αντίστροφα, σημαίνει ότι από την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου προήλθαν όλες οι άλλες εορτές, όπως τα εισόδια της Θεοτόκου στο ναό, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η υπαπαντή, η βάπτιση, τα θαύματα, η σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος θεωρείται ως έτος σωτηρίας, ως σωτηριώδης χρόνος. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως σωτήριο έτος και χωρίζεται σε δεσποτικές εορτές, θεομητορικές εορτές, αλλά και σε εορτές των Αγίων και όλες αυτές οι εορτές το προσδιορίζουν. Με αυτή την έννοια και ολόκληρη η ζωή μας είναι περίοδος σωτηρίας και δια των εορτών της Θείας Οικονομίας βιώνουμε τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και ολόκληρη η ζωή μας προσδιορίζεται και χρωματίζεται από Αυτήν. Η ενανθρώπιση του Χριστού λέγεται Θεία Οικονομία, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός οικονόμησε τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για την ιερή ιστορία. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι, κατά τον Άγιο Ανδρέα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, αρχή, μέση και τελευταία όλων των εορτών ως προς τη Θεία Οικονομία. Είναι αρχή των εορτών ως αρχήν έχουσα τη του νόμου περαίωση. Μεσότητα δε την προς τα άκρα συνάφεια. Τέλος δε την της αληθείας φανέρωση. Με την εορτή αυτή περατώνεται ο νόμος που έκανε λόγο για τον Χριστό. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της σωτηρίας. Φανερώνεται η αλήθεια που είναι τέλος του νόμου και συνάπτεται η παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι ο Σεπτέμβριος μήνας είναι ο πρώτος μήνας και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους και ότι κατά το μήνα αυτό άρχισαν τα μυστήρια της σωτηρίας. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου ως πρώτη εκκλησιαστική εορτή του έτους είναι η πρώτη εορτή της κατά χάριν ανακλήσεώστε και αναπλάσεως. Είναι η μέρα που άρχισαν τα πάντα να γίνονται νέα και να εισάγονται αντί των προσκέρων νομίμων τα μόνιμα, αντί του γράμματος το πνεύμα και αντί των σκιών η αλήθεια. Η Εκκλησία με το εορτολόγιο που έχει καθορίσει θέλει να δείξει στους χριστιανούς ότι δεν πρέπει να βλέπουν τον χρόνο της ζωής τους μέσα από πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, αλλά μέσα από τα γεγονότα της σωτηρίας, όπως εκφράζονται στις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, αλλά και στις εορτές των Αγίων. Έτσι προσδιορίζουμε τις περιόδους του έτους, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, καθώς και τους συγκεκριμένους μήνες μέσα από το θαυμάσιο εορτολόγιο της Εκκλησίας, το οποίο κατήρτισαν οι πατέρες της Εκκλησίας με θείο φωτισμό. Τα αναγνώσματα των εορτών και τα τροπάρια που ψάλλονται δείχνουν το νόημα κάθε εορτής, αλλά κυρίως κατευθύνουν τη σκέψη του ανθρώπου προς το σκοπό της υπάρξεώς του και προς την απόκτηση γνησίου ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος. Είναι επομένως γεγονότα προς εκκλησιασμό και θέωσή του.

Το γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου. Το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου είναι ένα απόκριφο ευαγγέλιο που δεν συμπεριελήφθηκε στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Κάνει λόγο για τη γέννηση της Θεοτόκου, την ανάπτυξή της, τα πρώτα βήματα που έκανε, την εορτή που έκανε ο Ιωακείμ όταν αυτή έγινε ενός έτους. Το συναξάριο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου κάνει μια μικρή αναφορά στη γέννηση της Θεοτόκου. Συγκεκριμένα γράφει ότι ο Ιακείμ και η Άννα κατάγονταν από βασιλικό γένος, διέπρεπαν στην αρετή, αλλά δεν είχαν τέκνα. Ο Ιακείμ ως φιλόθεος και πλούσιος προσέφερε στον Θεό διπλά δώρα, αλλά ονειδιζόταν λόγω της ατεκνίας. Έτσι ο Ιακείμ πήγε στο όρος και η Άννα εισήλθε στο περιβόλι της, όπου και οι δύο οικέτευαν το Θεό με δάκρυα για να αποκτήσουν παιδί. Ασκούσαν τη σοφροσύνη και την προσευχή για να αποκτήσουν παιδί. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και παρέσχεν αυτής καρπών κοιλίας Άγιον, την υπεραγίαν Θεοτόκον. Οι πατέρες της Εκκλησίας εξήμνησαν με θείους λόγους την αρετή του Ιωακείμ και της Άννης, αλλά και τη γέννηση της Παναγίας. Διασώζονται τέτοιες ομιλίες, μεταξύ των οποίων είναι οι ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Μεγάλου Φωτίου, του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έτσι μερικά γεγονότα της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπως περιγράφεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, έγιναν αποδεκτά από τους πατέρες της Εκκλησίας και υμνήθηκαν από τους ιερούς υμνογράφους. Οπότε η εορτή συμπεριλήφθηκε στη λατρεία της Εκκλησίας από την ίδια την Εκκλησία. Και αυτό είναι δίκαιο, γιατί αναφέρονται στη μητέρα του Χριστού που προσέφερε πολλά στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους ως αιτία της γεννήσεως του Χριστού και της σωτηρίας του ανθρώπου. Η Ιερή Αγιογραφία παρουσιάζει την Παναγία σε διάφορες στάσεις από τη γέννησή της μέχρι την κοίμησή της και βέβαια με αυτό θέλει να εκφράσει το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Η Θεοτόκος τιμάται κυρίως για το καρπό της κοιλίας της και για το ότι έχει σχέση με τον Χριστό και βέβαια οι αρετές της είναι συνάρτηση αυτού του θεολογικού γεγονότος. Η εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές. Η Θεοτόκος απεικονίζεται άλλοτε ως βρέφος, το οποίο λούζεται από δύο γυναίκες μέσα σε μια λεκάνη, σύμφωνα με την ανάλογη σκηνή από τη γέννηση του Χριστού, και άλλοτε ως βρέφος παργανωμένο κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης,

της εντός λίκνου, Κωνσταντίνος Καλοκύρης. Όταν βλέπει κανείς τις εικόνες αυτές, θαυμάζει για την έλευση της Παναγίας στο κόσμο και την προετοιμασία του Θεού για την ενανθρώπιση του Λόγου Του. Επίσης, βλέπει και τον τρόπο της γεννήσεως των ανθρώπων κατά την εποχή εκείνη που διέφερε σαφώς από το σημερινό. Αφού σήμερα οι γυναίκες γεννούν στις πιο ιδανικές συνθήκες, μέσα σε κλινικές, έχοντας όλη την επιστημονική φροντίδα, με την επίβλεψη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οπότε, κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος, πρέπει να δοξάζει κανείς το Θεό και για τη γέννησή του, αλλά και για τις καλύτερες συνθήκες μέσα στις οποίες γεννιέται. Ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ότι η Θεοτόκος Μαρία είναι η του όλου φυράματος ζύμη και δι' αυτής το ανθρώπινο γένος αρτοποιείται προς την του γένους ανάπλαση. Η εικόνα αυτή προέρχεται από τη ζύμωση του αλεύρου και την κατασκευή του άρτου. Είναι απαραίτητο το αλεύρι για να γίνει ψωμί, αλλά χρειάζεται και η ανάμιξή του με τη ζύμη, η οποία αρτοποιεί το αρχικό φύραμα και το κάνει άρτο. Με αυτή την εικόνα παρουσιάζεται όλο το ανθρώπινο γένος να είναι ως σαν αλεύρι, αλλά χρειαζόταν και η ζύμη, το ευλογημένο πρόσωπο της Παναγίας, προκειμένου να αρτοποιηθεί, να δώσει την ανθρώπινη φύση στο Χριστό, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής και να πράθει όλο το ανθρώπινο γένος από τη φθορά στην οποία έχει περιέλθει με την πτώση των πρωτοπλάστων. Ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας χαρακτηρίζει την ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου ως εορτή ολόκληρης της οικουμένης. Γι' αυτό αυτή την ημέρα δεν την πανηγυρίζουμε ως γενέθλιον της Παρθένου, αλλά ως γενέθλιο της οικουμένης απάσης. Επίσης, χρησιμοποιεί και την εικόνα του τυφλού οφθαλμού. Ο άνθρωπος με την αμαρτία που διέπραξε τυφλώθηκε. Αμαυρώθηκε η φύση του. Δεν είχε οφθαλμό για να βλέπει τη δόξα του Θεού. Οπότε με τη γέννηση της Παναγίας, η τυφλωμένη ανθρώπινη φύση ενεργών έλαβε οφθαλμόν, την Παρθένο, ώστε δια του οφθαλμού αυτού έφτασε να δει τα μεγαλεία της ημέρας που είναι ο Χριστός. Ο Ιωσήφ Ριένιος γράφει ότι γεννάται Παρθένος πρωτότοκος η τεξωμένη των πρωτότοκων πάσης κτήσεως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Κατά τη θεία του γέννηση, γιατί γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από τη δημιουργία της κτήσεως και αυτός αναστήθηκε κατά την ανθρώπινη φύση του πρωτότοκος από όλους τους άλλους νεκρούς. Έτσι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως έπρεπε να γεννηθεί από πρωτότοκο Παρθένο την Παναγία. Και όπως ο πρώτος Αδάμ προήλθε από την Παρθένο γη, έτσι και η ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους έπρεπε να γίνει δια της Παρθένου μήτρας. Γενικά, η γέννηση της Παναγίας, όπως τη βλέπουμε και στην Αγιογραφία, υπενθυμίζει τη γέννηση κάθε ανθρώπου, γιατί καθένας συλλαμβάνεται με την ενέργεια του Θεού δια του γενετικού υλικού των γονέων του. Η σύλληψη, η οικειοφορία και η γέννησή του γίνεται με θαυμαστό τρόπο, που είναι πράγματι ένα μυστήριο. Πολλές φορές επαναλαμβάνεται αυτό το γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος και πάντοτε αναμένουμε μέσα από τη γέννηση ενός παιδιού να φανεί το θέλημα του Θεού, να δοξαστεί ο Θεός δι' αυτού και τελικά κάθε άνθρωπος να επιτύχει το σκοπό του που είναι η θέωσή του. Συγχρόνως με την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου τιμάμε και τις γυναίκες που αποδέχονται όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τη σύλληψη, τη κυοφορία και τη γέννηση ενός παιδιού παρά την οδύνη που αισθάνονται, γιατί έτσι γίνονται και εκείνες μητέρες που μεταδίδουν τη ζωή.

Παγκόσμια χαρά. Στο απολυτίκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου γίνεται λόγος για το ότι η γέννηση της Θεοτόκου προξένεσε χαρά σε ολόκληρη την οικουμένη και γι' αυτό έγινε παγκόσμια εορτή. Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμείνει σε πάση την οικουμένη. Είναι παγκόσμια και υπερκόσμια εορτή, οικουμενική χαρά και εορτή για τη γέννηση της Μητέρας του Χριστού. Δύο έννοιες μπορούν να εντοπιστούν σε αυτήν την παγκοσμιότητα και την οικουμενικότητα της εορτής. Η πρώτη έννοια αναφέρεται σε ολόκληρη την κτής, ουράνια και επίγεια, αγγελική και ανθρώπινη. Και αυτό γιατί η Παναγία είναι η χαρά όλης της κτήσεως. Αυτοί ανέμεναν να έλθει όλοι οι αιώνες, οι προφήτες, οι προπάτορες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όλοι ζούσαν κάτω από τη δυναστεία του θανάτου και ανέμεναν λυτρωτοί, ανέμεναν ενανθρώπιση του ασάρκου λόγου, του αγγέλου της δόξης, για να απαλλαγούν από την εξουσία του θανάτου και της φθοράς. Η δεύτερη έννοια της χαράς της οικουμένης και της παγκόσμιας εορτής αναφέρεται στους χριστιανούς που ζούσαν σε όλη τη τότε γνωστή οικουμένη, τη γνωστή χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου πανηγυριζόταν σε όλη την αυτοκρατορία, τον τότε γνωστό κόσμο, ιδίως μετά την απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν, που αντιμετώπισε την αίρεση του Νεστοριανισμού και καθόρισε τον όρο Θεοτόκος σε αντίθεση με τον νεστοριανικό όρο Χριστοτόκος και ακόμη εορταζόταν ως η αρχή όλων των άλλων θεομητορικών και δεσποτικών εορτών. Η χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία τιμούσε τον Χριστό και την Παναγία. Ο μεγάλος ναός της Αγίας Σοφίας ήταν αφιερωμένος στο Χριστό, που είναι η Σοφία του Θεού, και η πρωτεύουσά της, η Κωνσταντινούπολη, ήταν αφιερωμένη στη Θεοτόκο και από αυτήν περίμενε την προστασία. Δυστυχώς σήμερα οι εορτές αυτές, όπως η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, δεν θεωρούνται από πολλούς ως οικουμενικές και παγκόσμιες εορτές. Επήλθε ένας από προσανατολισμός και μια αναθεώρηση της ζωής και του σκοπού της υπάρξης του ανθρώπου. Οι σύγχρονοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον Θεάνθρωπο Χριστό και οδηγήθηκαν στον Ανθρωποθεό. Αντί να θέσουν κέντρο της ζωής τους τον Χριστό και τη Μητέρα Του, θέτουν τον εαυτό τους ή τα διάφορα φιλοσοφικά και κοινωνικά συστήματα. Έχουν καθιερωθεί άλλες παγκόσμιες εορτές για κάθε ημέρα του έτους, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και γενικά με την Εκκλησία. Η Εκκλησία εξακολουθεί να εορτάζει τη γέννηση της Θεοτόκου ως παγκόσμια και οικουμενική εορτή και όποιος ζει συνειδητά μέσα στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού γίνεται πραγματικά οικουμενικός και παγκόσμιος γιατί αγαπά όλους τους ανθρώπους, πονά και προσεύχεται για αυτούς, αισθάνεται την ενότητα με όλο τον κόσμο, αισθάνεται την παρουσία των Αγγέλων και των Αγίων. Η καρδιά του φλέγεται από αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία. Αισθάνεται κατά ποικίλους τρόπους τη δόξα του Θεού, με ένα λόγο αγγίζει την αιωνιότητα. Έτσι ο χριστιανός όχι μόνο είναι οικουμενικός και παγκόσμιος άνθρωπος, αλλά και υπερκόσμιος, αιώνιος άνθρωπος, δια της χάριτος του Θεού. Και μόνον ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει την αξία της οικουμενικής αυτής χαράς και της παγκόσμιας και υπερκόσμιας εορτής. Χαρά και πόνος. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου τιμάται πολύ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως φαίνεται στην Ιερή Υμνογραφία. Κυρίως εκείνο που κυριαρχεί είναι το στοιχείο της χαράς για την πνευματική αναγέννηση
και την ανάπλαση όλων των ανθρώπων, αλλά ιδιαιτέρως εκείνων που θα βαπτιστούν και θα γίνουν μέλη του σώματος του Υιού της Θεοτόκου. Η γέννηση της Παναγίας είναι γεγονός χαράς, όπως ψάλλεται στο απολυτίκιο της εορτής. «Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμείνησε, πάση τη οικουμένη». Αυτό γίνεται γιατί από την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, που φωτίζει όλο τον κόσμο. Έτσι, εκτός από τον ήλιο που καθημερινά ανατέλει και αποκτάμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και να χαιρόμαστε τη κτήση, είναι και ο πνευματικός ήλιος, ο Χριστός, και έχουμε τη δυνατότητα δι' αυτού να δούμε την άκτιστη δόξα του Θεού. Η Παναγία είναι η χαρά όλης της κτήσεως, γιατί είναι το καλύτερο δώρο που προσφέρθηκε στο Θεό. Ένα τροπάριο των Χριστουγέννων το διατυπώνει αυτό εκφραστικά. Γράφεται εκεί ότι οι άγγελοι προσέφεραν τον ύμνο, οι ουρανοί το αστέρι, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιο, η έρημος την φάτνη. Εμείς όμως προσφέρουμε μητέρα Παρθένων. Όταν πρόκειται να συναντήσουμε κάποιον, προσπαθούμε να βρούμε το κατάλληλο δώρο για να του προσφέρουμε. Στην περίπτωση της ελεύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο, η Παρθένος Μαριάν προσέφερε το καλύτερο δώρο, εξ ονόματος όλων των ανθρώπων. Δηλαδή έδωσε σε αυτόν τη καθαρή και αμόλυντη ανθρώπινη φύση. Όμως η χαρά συνδέεται και με το πόνο. Πόνο που προηγήθηκε της γεννήσεώς της, αφού οι γονείς της ήταν άτεκνοι, η μητέρα της στήρα και προσευχόταν στο Θεό να της δώσει τέκνο. Η κυοφορία είχε τα γνωστά στην περίπτωση αυτή προβλήματα και ταλαιπωρεί το σώμα στην προετοιμασία του να γεννήσει το παιδί. Ο τοκετός έγινε με πόνο, λόγω της πτώσεως της Εύας. Αλλά και το μεγάλωμα του παιδιού είχε τα δικά του προβλήματα που συνδέονται με τη διαρκή θυσία των γονέων. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι γεγονός χαράς, αλλά αυτή η χαρά συνδέεται με το πόνο. Δεν υπάρχει χαρά χωρίς πόνο και δεν υπάρχει πόνος χωρίς χαρά. Μια χαρά χωρίς πόνο είναι συναισθηματική και φευγαλαία. Και ένας πόνος χωρίς τη χαρά είναι απελπισία, απόγνωση. Αυτό δίνει την αφορμή να δούμε το συνδυασμό μεταξύ χαράς και πόνου που φαίνεται σε κάθε γέννηση πνευματική και ψυχολογική. Η πνευματική γέννηση γίνεται με το μυστήριο του βαπτίσματος που είναι πράγματι χαρά. Γιατί ο άνθρωπος εντάσσεται στην Εκκλησία, γίνεται μέλος της Εκκλησίας, αλλά στην πραγματικότητα καθίσεται μέλος του σώματος του Χριστού. Ο άνθρωπος αναγεννάται πνευματικά, αποκτά άλλα στοιχεία υπέρτερα των βιολογικών στοιχείων, αποκτά μια άλλη οικογένεια, μια άλλη πνευματική συγγένεια, έναν άλλο τρόπο ζωής. Οι σχέσεις πλέον μεταξύ των ανθρώπων δεν προσδιορίζονται από το στοιχείο της μήτρας, της μητέρας και το αίμα, αλλά από τη μήτρα της Εκκλησίας και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όμως με αυτήν τη χαρά συνδέεται και ο πόνος του πνευματικού τοκετού και ο πόνος για να παραμένει ο βαπτισμένος ως πραγματικό μέλος της Εκκλησίας, πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού και να τρέφεται από το δικό του σώμα και αίμα. Στην αρχαία Εκκλησία που οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, προηγείται ο πόνος της ασκήσεως, της μετανοίας, της αποταγής του διαβόλου και όλων των ενεργειών του και ακολουθούσε η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Αλλά και τότε και τώρα, μετά το βάπτισμα ακολουθεί ο διαρκής αγώνας για να τηρεί κανείς τις εντολές του Θεού, να ζει πραγματικά και ουσιαστικά μέσα στην Εκκλησία με την ασκητική και μυστηριακή της ζωή.
Γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν κανείς γεννηθεί αλλά δεν οριμάσει ζώντας μέσα στην Εκκλησία, δεν θα κληρονομήσει τα αιώνια αγαθά, όπως και κάθε άνθρωπος, αν δεν ενηλικιωθεί ζώντας μέσα στην οικογένεια, δεν πρόκειται να γίνει κληρονόμος της πατρικής περιουσίας. Ο συνδυασμός χαράς και πόνου παρατηρείται και στη λεγόμενη ψυχολογική γέννηση. Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει βιολογικά, προσδιορίζει τη σχέση του με το περιβάλλον. Θα χρειαστεί να αποκόψει την προηγούμενη σχέση του και να αποκτήσει καινούρια, να αντιμετωπίσει το χωρισμό από τους αγαπητούς του ανθρώπους και να προσαρμοστεί σε καινούργιες σχέσεις. Αυτό γίνεται με τη μετάβαση του ανθρώπου από τη μήτρα της μητέρας του στο περιβάλλον της οικογένειας, από την οικογένεια στο σχολείο, από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και από εκεί στην όριμη ηλικία και την είσοδό του στον κόσμο της κοινωνίας, η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική. Κάθε απογαλακτισμός, βιολογικός, κοινωνικός, ψυχολογικός, έχει το στοιχείο του πόνου, γιατί είναι χωρισμός, αλλά διαθέτει και το στοιχείο της χαράς, γιατί είναι μετάβαση σε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης. Αυτό όμως συνιστά τη ψυχολογική ορίμαση του ανθρώπου. Αυτός ο συνδυασμός χαράς και πόνου παρατηρείται και στη διαδικασία της εξόδου της ψυχής του ανθρώπου από αυτόν τον τρόπο υπάρξεως σε έναν άλλον τρόπο υπάρξεως, όπου θα ζει η ψυχή χωρίς το σώμα. Θα προγεύεται τα αιώνια αγαθά και θα αναμένει την Ανάσταση των σωμάτων. Πρόκειται για το λεγόμενο βιολογικό θάνατο, τη κοίμηση του ανθρώπου. Όταν ο χριστιανός συνδέεται με τον Χριστό, τότε η ώρα του θανάτου είναι γεμάτη από χαρά. Είναι προσδοκία της συναντήσεώς του με τον Χριστό και την ουράνια Εκκλησία, παρά το πόνο του αποχωρισμού από ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν για πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συγγενείς που βλέπουν τον αγαπητό τους άνθρωπο να φεύγει από κοντά τους. Συνεπώς, κάθε γέννηση, βιολογική, πνευματική, ψυχολογική, αιώνια, συνδέει στενά τη χαρά και τον πόνο, που αλληλοδιαδέχονται μεταξύ τους, οπότε χρειάζεται εγκράτεια και στις δύο περιπτώσεις. Εγκράτεια στη χαρά, εγκράτεια στο πόνο. Η ζωή του ανθρώπου είναι ποτισμένη από τη χαρμολύπη και η πνευματική του ωριμότητα είναι το πώς θα αντιδρά σε τέτοιες καταστάσεις. Ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης. Η Παναγία, όπως λέγεται στο απολυτίκιο της εορτής της γεννήσεώς της, αξιώθηκε από το Θεό να γεννήσει τη δικαιοσύνη, που είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Γράφεται «Εξούγαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών». Ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και η Παναγία είναι η ανατολή από την οποία βγήκε ο Χριστός και φώτισε όλον τον κόσμο. Ο Χριστός χαρακτηρίζεται ήλιος της δικαιοσύνης γιατί έλαμψε στον κόσμο και τον επανέφερε στην προηγούμενη δόξα του, το πρώτερο κάλος του. Τον έβγαλε από το ζωφερό σκοτάδι της άγνοιας. Συνήθως εμείς εκλαμβάνουμε τη δικαιοσύνη ως ανταπόδοση των ίσων, ως διόρθωση της αδικίας που γίνεται στον κόσμο από διάφορα αίτια, ως την απονομή του δικαίου. Αλλά το θέμα που τίθεται είναι πώς προσδιορίζει κανείς το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, γιατί ο καθένας βλέπει το πράγμα από διαφορετική υποκειμενική προοπτική και εκλαμβάνει τη δικαιοσύνη κατά διαφορετικό τρόπο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να έχει αληθινή κοινωνία μαζί του, με τον συνάνθρωπο και την κτήση. Όμως με την αμαρτία διαταράχθηκαν όλες αυτές οι σχέσεις και η μεταπτωτική κοινωνία συγκροτήθηκε από μια πυραμίδα εξουσιών και από προσπάθεια επιβολής πάνω στους ανθρώπους, με βάση κυρίως τα πάθη.
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αντιστροφή αυτής της μεταπτωτικής κοινωνικής πυραμίδας και η επαναφορά του ανθρώπου σε ενότητα με το Θεό, το συνάνθρωπο και την κτήση. Μέσα από την προοπτική της χάριτος και της αγάπης, κυρίως μέσα από μια αγάπη που είναι σταυρική και κενωτική. Ο Αββάς Ισακ ο Σύρος λέγει ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με τη συνηθισμένη έννοια του όρου και δεν πρέπει να τον αποκαλούμε έτσι, γιατί η δικαιοσύνη του δεν ευρίσκεται στη γη. Εμείς έπρεπε να αγωνιστούμε και να πάθουμε προκειμένου να διορθώσουμε όσα ακολούθησαν την πτώση του Αδάμ και της Εύας, κι όμως εκείνος έπαθε, αν και δεν έπραξε καμία αμαρτία, προκειμένου να αποκαταστήσει εμάς. Αυτό δεν λέγεται δικαιοσύνη, αλλά αγάπη. Και ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας ταυτίζει τη δικαιοσύνη του Θεού με την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Χριστός από αγάπη θυσιάστηκε για τον άνθρωπο και αυτό λέγεται αληθινή δικαιοσύνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται στο ότι εξέβαλε τον άρχοντα της αδικίας, τον διάβολο, του αφήρισε την εξουσία από τα άδικα, έδεσε τον ισχυρό, του άρπαξε τα σκεύη του, τα μετασκεύασε και τα κατέστησε δεκτικά της Θείας Δικαιοσύνης. Έτσι η Θεία Δικαιοσύνη πήρε μαζί της τους εχμαλώτους της αμαρτίας για να ζουν αιωνίως, αφού τους δικαίωσε με την πίστη σε Αυτόν, το δεν άρχοντα της αμαρτίας, αφού θα τον περιβάλλει με τα άφευκτα δεσμά, θα τον παραδώσει στο αιώνιο και άφεγκο πυρ. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι η διόρθωση μερικών πραγμάτων, σύμφωνα με την κατά καιρούς νομοθεσία κάθε κράτους. Αλλά υπάρχει και η θεία δικαιοσύνη που είναι η αγάπη. Οπότε, εκείνος που θέλει να συνδέεται με τον Χριστό αγωνίζεται να αποκτήσει τη θεία δικαιοσύνη και επιθυμεί ακόμη και να αδικείται, αλλά πάντοτε αγαπά. Αυτόν τον ήλιον της δικαιοσύνης γέννησε η Θεοτόκος και αυτή πρώτη βίωσε τις συνέπειες της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό και γι' αυτό είναι πράγματι η ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης, αλλά και εκείνη που φωτίστηκε πρώτη από αυτόν τον ήλιο. Η Παναγία έζησε σε όλη τη ζωή της την ταπείνωση, την αφάνεια, την υπακοή, την προσευχή για όλο το ανθρώπινο γένος, πράγμα που συνεχίζει να πράττει. Δεν επιδίωξε ποτέ κάποια εξουσία στην κοινωνία και την Εκκλησία. Παρέμενε στην αφάνεια, τη σιωπή και μέσα από μια τέτοια πνευματική κατάσταση εξέρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης και φωτίζει τους ανθρώπους.

Εορτή της λυτρώσεως από την ενοχή. Στο κοντάκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου γράφεται ότι ο λαός της Θεοτόκου εορτάζει την ημέρα αυτή γιατί λυτρώθηκε ενοχής των πνευσμάτων. Έτσι και εμείς, κάθε χρόνο που εορτάζουμε την εορτή αυτή, εορτάζουμε τη λύτρωσή μας από την ενοχή. Τι σημαίνει όμως ενοχή? Ένοχος στα ανθρώπινα πράγματα είναι ο υπεύθυνος μιας πράξεως και μάλιστα ο υπεύθυνος ενός ποινικού αδικήματος. Πρόκειται για μια δικανική έννοια, η οποία προϋποθέτει δικαστήριο. Είναι γνωστόν ότι όταν ο Πιλάτος δίκαζε τον Χριστό και σε κάποια φάση προσπαθούσε να βρει κάποια αφορμή αθωώσεώς του, ο λαός φώναξε «Ένοχος θανάτου εστί». Η ενοχή ενός ανθρώπου καταλήγει σε τιμωρία θανάτου. Η ποινή του θανάτου στον ένοχο κάποιας αμαρτίας είχε νομοθετηθεί στη Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του αναφέρθηκε στην ενοχή κατά τη κρίση. «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, ως δαν φωνεύσει ένοχος έστε τη κρίση». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ενανθρώπιση του Χριστού, η οποία ελευθέρωσε τους ανθρώπους από την ενοχή, επειδή με το φόβο του θανάτου ήταν ένοχοι δουλείας. «Και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν, ένοχοι ήσαν δουλείας». Με την αμαρτία που έπραξαν οι προπάτορές μας, ήμασταν ένοχοι και δούλοι στο φόβο του θανάτου. Και από εκεί προέρχονται όλα τα αμαρτήματα, είτε η φιλοδοξία, η φιλιδονία, η φιλαργυρία φιλοκτιμοσύνη. Ο άνθρωπος ευρισκόμενος κάτω από το φόβο του θανάτου προσπαθούσε να τον υπερβεί ικανοποιώντας την ποικιλότροπη ειδονή, με αποτέλεσμα να υποκύπτει στα πάθη. Όταν κάνουμε λόγο για θάνατο, εννοούμε το πνευματικό θάνατο, την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και το σωματικό θάνατο που ακολούθησε. Αυτά τα δύο είδη θανάτου δημιουργούν φόβο και προκαλούν και τον ψυχολογικό θάνατο, τη διαρκή ενοχή που παραλύει τον άνθρωπο αφού αισθάνεται ότι βρίσκεται κάτω από την ασφυκτική μέγενη του θανάτου. Η ενανθρώπιση του Χριστού που έγινε με την πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως και τη θέωσή της από τη Θεοτόκο κατήργησε την ενοχή λόγω του φόβου του θανάτου. Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τώρα ένοχος γιατί βίωσε την αγάπη του Θεού. Όλο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού είναι μυστήριο αγάπης και φιλανθρωπίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αυτή η ενοχή δεν προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή, δεν κατέστησε ο Θεός ένοχο θανάτου τον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά ο άνθρωπος αισθάνεται ένοχος ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος δεν ήταν τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο λόγω της αμαρτίας και της ανταρσίας προς την τάξη της δημιουργίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα της απομακρύσεως του ανθρώπου από το Θεό. Δεν είναι ο Θεός εχθρός του ανθρώπου, ώστε να χρειάζεται να εξηλαιωθεί, όπως διδάσκει η σχολαστική θεολογία. Αλλά ο άνθρωπος κατέστη εχθρός του Θεού, απομακρυνόμενος από Αυτόν, και γι' αυτό πρέπει να θεραπευθεί. Έτσι, η ενανθρώπιση του Χριστού πρέπει να ερμηνευθεί με ιατρικούς όρους και όχι με δικανικές δικαστικές διαδικασίες. Όμως το ερώτημα που γεννιέται είναι, ο άνθρωπος μετά την ενανθρώπιση του Χριστού δεν έχει ενοχές όταν αμαρτάνει? Η απάντηση είναι ότι αυτή η ενοχή που αισθανόταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού λόγω της αμαρτίας και του φόβου του θανάτου, τώρα μετατράπηκε σε τύψεις. Άλλο είναι η ενοχή, η αίσθηση ότι είναι άξιος αιώνιας καταδίκης, πράγμα που γεννά αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις, όπως την απόγνωση, την απελπισία, τη θλίψη,
και άλλο είναι οι τύψεις οι οποίες υποκρύπτουν την ελπίδα της διορθώσεως, λόγω της αγάπης του Θεού. Τύψεις είναι ο έλεγχος που ασκεί η συνείδηση του ανθρώπου για κάποια πράξη που προέρχεται συνήθως από υπερβολική αγάπη. Αισθανόμαστε την αγάπη κάποιου, την εμπιστοσύνη που δείχνει σε μας, και όταν εμείς φαινόμαστε αχάριστοι, τότε μας τύπτουν οι λογισμοί και οι τύψεις. Σκεπτόμαστε πόσο με αγάπησε αυτός ο άνθρωπος και εγώ πώς συμπεριφέρθηκα. Αυτό γίνεται και με το Θεό. Καταλαβαίνουμε το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης Του, και όταν δεν ανταποκρινόμαστε σε Αυτήν, τότε η καρδιά μας λιώνει από λύπη. Όμως αυτή η λύπη έχει μέσα της την ελπίδα, αφού γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας αγαπά και μας περιμένει να επιστρέψουμε σε Αυτόν, όπως το δείχνει η παραβολή του ασώτου Υιού. Έτσι, με την ενανθρώπιση του Χριστού, οι ενοχές που αισθανόμασταν προηγουμένως μετατράπηκαν σε τύψεις, η απόγνωση μετατράπηκε σε μετάνοια και ελπίδα. Αυτό σημαίνει ότι με τη γέννηση της Θεοτόκου, με την οποία άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της σωτηρίας, ο λαός του Θεού και της Θεοτόκου λυτρώθηκε από την ενοχή του αιωνίου θανάτου και αισθάνθηκε τη φιλανθρωπία του Θεού, οπότε οι τύψεις από κάποια αμαρτία γίνονται θεληματική μετάνοια. Η Θεοτόκος, όπως το ζούμε μέσα στην Εκκλησία, μας έδειξε τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον ανθρώπινο γένος. Μας φανέρωσε το μυστήριο της σωτηρίας μας, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως Αυτού, τον υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος Αυτού εν Χριστότητε εφημάς εν Χριστώ Ιησού, την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι γεμάτοι από την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν ανάγκη να βλέπουν τους ανθρώπους της Εκκλησίας αναγεννημένους, πληγωμένους από το θείο έρωτα, την ελευθέρωσή τους από το αίσθημα της ενοχής του θανάτου. Μέσα από αυτήν την προοπτική καταλαβαίνουμε τη μεγάλη προσφορά της Θεοτόκου στο ανθρώπινο γένος και σε καθένα προσωπικά. Μας απάλλαξε από την ενοχή του θανάτου και μας γέμισε από τη φανέρωση του ηλίου της αγάπης του Θεού.

0: Το σημερινό ανάγνωσμα ήταν από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου «Οι Θεομητορικές Εορτές» και από το κεφάλαιο «Η Γέννηση της Θεοτόκου».
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε για το γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου

Αλήθεια είναι πως τα μεγάλα σχέδια, τα παγκοσμίου αξίας έργα, δεν γίνονται μέσα σε λίγες στιγμές, ούτε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά απαιτούν κάποια μακροχρόνια προπαρασκευή. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερα είναι τα έργα αυτά, τόσο και μακροχρόνια η προετοιμασία τους. Τέτοιο λοιπόν μακροχρόνιο υπήρξε και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αφότου ο άνθρωπος εξέπεσε και διώχθηκε του παραδείσου, για αιώνες ο Θεός προετοίμαζε τη σωτηρία του ανθρώπου που του υποσχέθηκε κατά την ώρα της έξωσής του. Και η γυναίκα εκείνη που ο υιός της επρόκειτο να κατανικήσει τον όφη τον αρχαίο προτυπώθηκε, προεικονίστηκε και προφητεύθηκε. Και η μεγάλη στιγμή που η Παρθένος Μαρία θα εγεννά το στη γη έφτασε. Πότε? Κανένας από τους ιερούς Ευαγγελιστές δεν αναφέρει το γεγονός. Ό,τι γνωρίζουμε και εορτάζουμε, το έχουμε από την Ιερή Παράδοση. Όσο και αν δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της γεννήσεως της Θεοτόκου, γνωρίζουμε ότι η Παρθένος Μαρία, ως δώρο του Θεού, γεννήθηκε στη γη για να γίνει η ίδια μακαριστή όλων των γενεών. Γονείς της, οι δύο ευσεβείς Ιωακήμ και Άννα, οι οποίοι, αν και είχαν περάσει τα χρόνια τους χωρίς να αποκτήσουν παιδί, δεν απελπίστηκαν. Η Αγία Άννα, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν κόρη του ιερέα Μαθάν και της Μαρίας, που ήσαν ευσεβείς και θεοφοβούμενοι και κατήγοντο από την Βηθλεέμ. Αλλά και ο Ιωακήμ καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Ο Ιωακήμ και η Άννα παρακαλούσαν τον Κύριο να τους απαλλάξει από το όνειδος της ατεκνίας και να τους χαρίσει ένα παιδί. Αλλά τα χρόνια προχωρούσαν και ο Θεός δεν εκπλήρωσε τελικά την επιθυμία τους. Όταν είχαν φτάσει πια σε ηλικία προχωρημένη, που δεν επιτρέπει καμία ελπίδα για την απόκτηση παιδιού, θέλησαν να πάνε για μια ακόμη φορά στον ναό για να προσφέρουν τα δώρα τους. Επειδή μάλιστα ήσαν ήδη γέροντες, προχώρησαν μπροστά δίχως να περιμένουν τελευταίοι, όπως πρόσταζε ο νόμος για τα άτεκνα ζευγάρια. Οι ιερείς όμως όχι μόνο δεν δέχτηκαν τα δώρα, αλλά τους έδιωξαν λέγοντάς τους «Δεν επιτρέπετε να προσφέρετε πρώτη τα δώρα σας, αφού δεν κάνατε παιδιά για τον Ισραήλ». Τα λόγια αυτά πλήγωσαν βαθιά τον Ιωακήμ και την Άννα, που από εκείνη τη στιγμή χωρίστηκαν μεταξύ τους, μέχρι ότου ο Κύριος ακούσει τις εικαισίες τους. Ο μεν Ιωακήμ κατέφυγε στην κοιλάδα Χοτζεβά και κλείστηκε σε ένα σπήλαιο με νηστεία και προσευχή. Η δε Άννα έμεινε στην αυλή του σπιτιού της για 40 ημέρες κάτω από ένα πυκνόφυλλο δέντρο, παρακαλώντας με θέρμη τον Κύριο να εισακούσει την δέησή της και υποσχόταν να αφιερώσει στον Θεό το παιδί που θα γεννούσε. Μπορούσε ο Κύριος να μην ακούσει την προσευχή ανθρώπων τόσο ευσεβών και δικαίων όπως ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα? Τότε ακριβώς που το γεγονός έφαινε το αδύνατο, τότε και η στηρότης της Άννας εξυφανίστη. Καθώς η Άννα προσευχόταν με δάκρυα κάτω από το δέντρο του κήπου της, βλέπει πάνω σε αυτό μια φωλιά πουλιών. Τότε πόνασε πολύ, έκλαψε και με παράπονο είπε «Αλίμονο σε μένα, γιατί γεννήθηκα έτσι καταραμένη στους Ισραηλίτες, αφού και στο ναό του Κυρίου με ειρωνεύτηκαν και με έδιωξαν. Δεν έμοιασα με αυτά τα πουλιά του ουρανού που είναι τόσο γόνιμα μπροστά σου, Κύριε. Δεν έμοιασα με τη γη, αφού και αυτή στην κατάλληλη εποχή της σου προσφέρει τους καρπούς της». Ενώ έλεγε αυτά και θρηνούσε, ειδού μπροστά της εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και της λέγει «Άννα,
«Επίκωσαν ο Κύριος της δέησεώς σου, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις και το τέκνο σου θα γίνει ονομαστό σε ολόκληρη την οικουμένη». Γεμάτη χαρά η Άννα φώναξε «Ζει Κύριος ο Θεός ημών, υπόσχομαι στο Θεό μου ότι το παιδί που θα γεννήσω θα το προσφέρω ως δώρο στον Θεό μου να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Αυτόν για ολόκληρη τη ζωή του». Την ίδια στιγμή, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται και στον Ιωακείμ και του αναγγέλει ότι η στηρώτης της γυναίκας του λύθηκε. Χαρούμενος ο Ιωακείμ, δοξάζοντας τον Κύριο, κατευθύνεται στο σπίτι του. Μα και η Άννα, με ανακλάλλητη χαρά, είχε ήδη σπεύσει να τον συναντήσει. Συναντήθηκαν στην πύλη και η Άννα τον αγκάλιασε λέγοντάς του «Νην είδα ότι ο Κύριος ο Θεός με ευλόγησε σφόδρα». Το θαύμα γίνεται. Η ευλογία του Θεού κάνει να καρποφορήσει η στήρα Άννα. Το θαύμα αυτό ανοίγει το δρόμο στη στηρότητα του κόσμου, γιατί ο καρπός της Άννας πρόκειται να καρποφορήσει και να δώσει στη γη τη σωτηρία. Η στήρα τίκτη την Θεοτόκο και τροφό της ζωής, ψάλλει η Εκκλησία μας. Η γέννηση της Θεοτόκου δεν έρχεται μόνο να λύσει τη στηρότητα της ατεκνίας της Άννας, αλλά και τη στηρότητα της κατάρας των ανθρώπων. Γι' αυτό ψάλλουμε. Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Με χαρά η Αγία Άννα αμέσως μετά τη γέννηση της Παρθένου Μαρίας αναφώνησε «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη». Πράγματι, η ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι η ημέρα μεγάλης χαράς. Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε πάση τη οικουμένη. Πάγκινος, λοιπόν, και παγκόσμιος η χαρά, διότι στη γη γρήγορα θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης που θα φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Επιστολές Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου προς Οσία Ολυμπιάδα Διακόνισσα. Βίος Οσίας Ολυμπιάδος Διακόνισσας. Μέρος τρίτο.

Θεώρησα αναγκαίο και πολύ χρήσιμο να διηγηθώ λεπτομερώς μερικά πράγματα για τις Άγιες Αρετές της μεταξύ των Αγίων Γνησίας Δούλης του Θεού Ολυμπιάδος και την Οφέλεια Πολλών. Δεν έμεινε άμυρη των ευεργεσιών αυτής της αείδημης γυναίκας ούτε τόπος, ούτε χώρα, ούτε έρημος, ούτε νήσος, ούτε απόμαρη γωνιά, αλλά χορήγησε με αυθονία σε εκκλησιές για ιερουργικά αφιερώματα, σε μοναστήρια και κοινόβια, σε πτωχούς, φυλακισμένους και εξορίστους, και έσπηρε με ελεημοσύνες όλη γενικά την οικουμένη. Πράγματι, η μακαρία αυτή Ολυμπιάς ανέβηκε στο ακρότατο όριο της ελεημοσύνης και της ταπεινοφροσύνης, πέρα από το οποίο δεν είναι δυνατόν να βρεθεί τίποτε περισσότερο. Ακενόδοξος βίος, απερίτεχνη εμφάνιση, άπλαστος χαρακτήρας, ακαλόπιστη όψη, άυπνη αγρυπνία, άειλο σώμα, μετριόφρον νους, γνώμη χωρίς αλαζονία, ατάραχη καρδιά, απερίεργο πνεύμα, αμέτρητη αγάπη, απεριόριστη φιλανθρωπία, ευκαταφρόνητη φορεσιά, άμετρη εγκράτεια, ευθύτητα διάνοιας, συνεχείς ελπίδες στο Θεό, απερίγραπτες ελεημοσύνες, εγκαλόπισμα όλων των ταπεινών. Επάξια τιμήθηκε από τον Αγιότατο Πατριάρχη Ιωάννη, απήχε από κάθε έμψυχη τροφή και παρέμενε κατά το πλείστο άλλωστη. Εάν υπήρχε ανάγκη λόγω ασθενείας, επειδή έβασχε συνεχώς από το στομάχι της, κατέβαινε στα νερά με το φόρεμά της, διότι όπως λένε, τρεπόταν και τον εαυτό της.

ανάμεσα σε πολλούς πατέρες υπηρέτησε, όπως είπα, το μακαριότατο Ιωάννη, τον αρχιεπίσκοπο, και αναδείχθηκε άξια της αρετής του. Πράγματι, όταν αυτός διαβλήθηκε και εξορίστηκε, όπως έχει προλεχθεί, η οσία γυναίκα παρήχε χωρίς παράληψη τα χρειαζόμενα σε αυτόν και τους συνοδούς του. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα για τους εργάτες του Χριστού που φροντίζουν νύχτα και ημέρα τις υποθέσεις του Χριστού. Όπως πάντοτε ο Παύλος ασπασόταν την Περσίδα και την Τρίφαινα και την Τριφός

επίσκοπον Ικονίου, τον Όπτιμο, τον Πέτρο, τον Γρηγόριο αδελφό του Αγίου Βασιλείου, τον Επιφάνιο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου και άλλους πολλούς από τους Αγίους και Θεοφόρους πατέρες που διέμειναν στην πρωτεύουσα. Τι χρειάζεται να πω ότι σε μερικούς έδωσε και αγροτικά κτήματα και χρήματα? Όταν ο Όπτιμος, που αναφέρθηκε παραπάνω, πέθανε, τότε στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε τα μάτια του μεγάλου άνδρα με τα χέρια της. Εκτός από αυτούς, πρόσφερε και στους Ελεϊνούς σημαντική αναψυχή από κάθε πλευρά, στον Αντίοχο Πτολεμαΐδος, στον Ακάκιο Επίσκοπο Βερίας και στον Ιερό Επίσκοπο Γαβάλων, σε Βυριανό και γενικά σε όλους τους ιερατικούς που επισκέπτονταν την πόλη, ενώ εξυπηρέτησε αναρρύθμιτους ασκητές και παρθένους.

εξαιτίας της συμπάθειάς της προς αυτούς τους ιεράρχες, υπέστη πολλούς πειρασμούς από ενέργεια του διαβόλου, του εθελόκακου και απειρόκαλου εχθρού. Αγωνίστηκε σε μεγάλους αγώνες υπέρ της αλήθειας του Θεού. Έζησε ακατάπαυστα, με άφθονα δάκρυα, ημέρα και νύχτα, υποτασσόμενη σε κάθε ανθρώπινο όν εξαιτίας του Κυρίου. Ήταν γεμάτη με όλη την ευλάβεια, υποκλεινόμενη στους Αγίους, σεβόμενη επισκόπους, τιμώντας το πρεσβυτέριο, υποληπτόμενη το κλήρο, υποδεχόταν τους ασκητές, ευχαρισιόταν με τις παρθένους, φρόντιζε τις χείρες, ανέτρεφε τα ορφανά, υπεράσπιζε τους γέροντες, επισκεπτόταν τους ασθενείς, συμπενθούσε με τους αμαρτωλούς, οδηγούσε τους πλανημένους, ελέγουσε τους πάντες, σπλαχνιζόταν απεριόριστα τους φτωχούς, κατήχησε πολλές γυναίκες των απίστων και τις εξασφάλισε τα αναγκαία για τη ζωή. Έτσι άφησε αείμνηστο όνομα Χριστότητας με όλον τον βίο της, αφού ανακάλεσε από τη δουλεία στην ελευθερία το πλήθος των υπηρετών της, τις κατέστησε ισότιμες με την ευγένειά της. Ή καλύτερα, για να πούμε την αλήθεια, δείχθηκαν οι δούλοι και ευεργενέστεροι από αυτήν την Αγία στην εμφάνισή τους, διότι δεν μπορούσε να βρεθεί τίποτε ευτελέστερο από τα ενδύματά της, αφού τα φορέματα της ανδρείας αυτής γυναίκας ήταν ανάξια και των κουρελίδων ακόμη. Έδειχνε τέτοια ιππιότητα ώστε να ξεπερνά και των παιδιών ακόμη την αφέλεια. Δεν βρισκόταν ποτέ κανένα.

κανένας ψόχος σε αυτή τη Χριστοφόρο, ούτε εναντίον των πλησιέστερών της, αλλά όλη η αβίωτη ζωή της κυλούσε με κατάνοιξη και άφθονη ηρωίδα κρύων, κι ήταν ευκολότερο να δεις μία πηγή που να στερεύουν τα ύδατά της στις αποθήκες της, παρά τους οθαλμούς αυτής που έβλεπαν πάντοτε το Χριστό αμετεώριστη να διακόπτουν τα δάκρυά της. Και τι ανάγκη υπάρει να συνεχίσω. Πράγματι, όσο καιρό κι αν δώσω στη διάνοιά μου, διηγούμενος τους άδλους και τις αρετές της πυρωμένης αυτής ψυχής, οι λόγοι θα φανούν φλίαροι και ταπεινοί μπροστά στα έργα. Και να μην νομίσει κανείς ότι είναι πλαστά αυτά που λέγω σχετικά με την απαθή, τελείως τίμιο σκεύος του Αγίου Πνεύματος Ολυμπιάδα, αλλά υπήρξα αυτόπτης και παρακολούθησα το βίο και την αγγελική πολιτεία αυτής της μακάριας γυναίκας, ώστε σαν γνήσιος πνευματικός φίλος και οικειότατος των συγγενών της να συμμεριστώ πολλά με αυτήν κατά τη γνώμη.

Επιστολές Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου προς Οσία Ολυμπιάδα Διακόνησα. Δίος Οσίας Ολυμπιάδος Διακόνησας.

Αυτή λοιπόν η θεία και θεόπνευστη Ολυμπιάς, που δεν την απασχολούσε πλέον το φρόνημα των σαρκικών πραγμάτων, υποτασσόμενη στις αρχές, πειθαρχώντας στις εξουσίες, υποκλεινόμενη στις εκκλησίες, σεβόμενη τους επισκόπους και το πρεσβυτέριο, τιμώντας όλο τον κλήρο, καταξιώθηκε της ομολογίας υπέρ της αλήθειας, αφού δέχθηκε πολλές ασύστατες κατηγορίες. Όσοι ευσεβείς κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, τοποθετούν το βίο της ανάμεσα στις ομολογήτριες, διότι κινδύνευσε ως το θάνατο περίπου στους αγώνες κατά Θεό. Και αφού πέθανε ανάμεσα σε αυτούς τους αγώνες, κέρδισε τη μακάρια δόξα, φορώντας το στεφάνι στον απέναντο αιώνα, και χορεύει κατοικώντας πάντοτε στις άφθαρτες μονές των οσίων και ομοίων με αυτής ψυχών, αξιώνοντας με παρησία τις αμοιβές των αγαθών έργων από τον Δεσπότη Θεό.

ας ζητήσουμε τις ευχές αυτής της σωσίας για να δυσοποιήσουμε το παντελεήμονα και φιλάνθρωπο Θεό, να μεταστρέψει την τιμωρία για τις αμαρτίες μας και να κατασβηστεί η γέννα που ανάβεται από τα πτέσματά μας, να πλησιάσουμε τον ευσπλαχνό Θεό και να δεχθούμε από Αυτόν το μέγα ελέος.

Ιωσία και Μακαρία παραγγέλισε εμάς που διαβάζουμε και ακούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού από τη φωνή του Αγίου Παύλου, του κορυφαίου των Αποστόλων, αυτή τη διδαχή. Να διατηρείτε τις παραδόσεις που έχετε διδαχθεί και να προσέχετε πώς περπατάτε, όχι σαν άσοφοι, αλλά σαν σοφοί, εξαγοράζονται στο καιρό, διότι οι ημέρες είναι πονηρές, αφού η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνα αυτού, προς τα πονηρά πνεύματα στα επουράνια. Δηλαδή λέγει, όχι μόνο προς τους ανθρώπους, αλλά προς τα κάθαρτα πνεύματα που υποβάλλουν στους πλάνους να επιμένουν στον καθένα και να υπονομεύουν τους μετέωρους. Γι' αυτό αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δηλαδή αγνία για το σώμα και το πνεύμα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Κανείς να μην αποδώσει σε κάποιον κακό αντί κακού. Αλλά αν δεις τον αδελφό σου να κάμνει κάποιο πτέσμα ή να επηρεαστεί από το διάβολο, να μην το αποσιωπήσεις για να ξεπέσει, αλλά όπως μας διδάσκει η Θεία Γραφή, έλεξε, επιτίμησε, παρακάλεσε, προσέχοντας να μην πειραστείς κι εσύ. Κανένας λοιπόν να μην σας εξαπατήσει με πιθανολογικούς συλλογισμούς και με κενούς και μάταιους λόγους κολακίας, αλλά να ζείτε με ευπρέπεια απέναντι σε όλους και ιδιαιτέρως προς τους ομοδόξους. Σκεφτείτε και επίσης και αυτό. Αν κάποια που έχει συναυθεί με ένα πρόσχερο και φθαρτό άνδρα βρεθεί να φθείρεται από άλλον, υποβάλλεται σε τιμωρίες και ποινές και εξορίες, πόσο μάλλον αυτός που μνηστεύτηκε τον Δεσπότη και Κύριό μας Ιησού Χριστό, εάν τον αφήσει και προσκοληθεί σε αυτόν το πρόσκαιρο και μάταιο βίο, θα αξιωθεί μεγαλύτερη τιμωρία. Αλλά ήθε ο Κύριος να μας καταστήσει ακέραιους και άμωμους ενώπιό του με αγάπη, με τις πρεσβείες της Αγίας ένδοξης Δεσποινά μας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και της Οσίας Ολυμπιάδος, όλους εμάς που αναγυνώσκουμε και ακούμε ολόψυχα αυτό το κείμενο. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη και έλεος κατά την ημέρα της απολογίας και ήθε να μας απαλλάξει όλους και όλες από την ενέργεια του διαβόλου με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Κι εγώ, ο αμαρτωλός που έγραψα αυτά, ζητώ και εξορκίζω ενώπιον του φιλανθρώπου Θεού του Παντοκράτορα και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Εσάς που τα διαβάσετε με ειρήνη και τα ακούτε με αγαθή ελπίδα, να ευχηθείτε υπέρ της πτωχικής μου ψυχής άφεση αμαρτιών, για να παρασχεθεί καλή απολογία σε εμένα και σε όλους όσοι τα αναγνώσκουν από το φιλάνθρωπο και σωτήρα μας Ιησού Χριστό, τον αληθινό και ζώτα Θεό, διότι σε Αυτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησης μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Επιστολές Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου προς Οσία Ολυμπιάδα Διακόνησα. Βίος Οσίας Ολυμπιάδος Διακόνησας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την Τετάρτη συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με νέα σύνθεση. Στο Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Νέες αφίξεις μεταναστών σε Ηράκλειο και Γάβδο. Κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επιστρέφει το Dentist Pass, δωρεάν οδοντιατρική έλεγχη για 300.000 παιδιά. Αποκάλυψη Χαρέτς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για μεγάλη επίθεση της Χαμάς λίγες μέρες πριν την 7η Οκτωβρίου. Οι Άραβες Υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστινίους και απέρριψαν το διαχωρισμό της Γάζας από τη Δυτική Όχθη. Η Ουγγαρία προχωρά σε απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών. Χριστιανικές Εκκλησίες Σαξονία Σάνχαλτ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλα όσα θεμελιώνουν τη δημοκρατία μας. Η Μόσχα φέρεται να διεμήνησε στους απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ πως είναι διατεθειμένη να γυρίσει στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο καιρός έθριος σήμερα με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

Συνέρχεται για πρώτη φορά η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης συνοδικής περίοδου από 1η-9η του 26 έως 31 Αυγούστου του 2027, αύριο Τετάρτη και την 5η-10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό την ακόλουθη σύνθεση. Πρόεδρος ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και μέλη ο Μυθύμνης κύριος Χρυσόστομος, ο Μυτιλίνης Ερεσού και Πλωμαρίου κύριος Ιάκωβος, ο Γουμενήσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κύριος Δημήτριος, ο Βερίας και Ναούσης κύριος Παντελεήμων, ο Διδημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός, ο Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριος Χρυσόστομος, ο Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Θεόφιλος, ο Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος κύριος Γεώργιος, ο Παροναξίας κύριος Καλίνικος, ο Φωκίδος κύριος Θεόχτιστος, ο Δρυήνου Πόλεως Πουγωνιανής και Κονίτσης κύριος Αλέξιος, αρχιγραμματεύς ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιάθου κύριος Ιωάννης. Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αυτήν την ώρα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες σύμφωνα με την ανταπόκριση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Αδιάλειπτες είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις λέμβων με αλλοδαπού στα νότια παράλια του Ηρακλείου και τη Γάβδο. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με ενισχυμένους ανέμους εντάσεως έως και 7 μποφόρ, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν οι αφήξεις 158 μεταναστών και προσφύγων σε 4 περιστατικά, 2 στη Γάβδο και 2 στην περιοχή των Καλών Λιμένων του Δήμου Γόρτινας. Στο μεταξύ, κρίσιμο ραντεβού για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο Ηράκλειο, που παραμένει σε εκκρεμότητα και προκαλεί αντιδράσεις, πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο. Χθες το απόγευμα να πούμε πως κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής έκλεισαν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, εκφράζοντας λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου την αντίθεσή τους στη δημιουργία της δομής. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια τμήματων και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικαστικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Η παραπομπή αφορά τις ενέργειες και τις παραλήψεις των 4 αστυνομικών κατά τον κρίσιμο χρόνο πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την επαναφορά του Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσω του προγράμματος σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών
αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρήχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών. Οι λεπτομέρειες για τη νέα εφαρμογή του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές δηλαδή ενότητες των Κυκλάδων και στην περιφέρεια Κρήτης. Να πούμε τέλος πως αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν οι δασοκομάντος καθώς και οι δασεργάτες που προχώρησαν μέσα στο δάσος μέχρι το απόκριμνα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο της φωτιάς. Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου το 2023 φέρνει στο φως έρευνα της Ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ο Γιαχία Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ περίπου 10 μέρες πριν από τη σφαγή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να υποβάθμισε τη σημασία της προειδοποίησης, εκτιμώντας ότι η Χαμάς σχεδίαζε να κινηθεί κυρίως στη Δυτική Όχθη και διαβεβαιώνοντας τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Η έρευνα της Haaretz αναφέρει πως δεν ήταν μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που επιχείρησαν να προειδοποιήσουν το Ισραήλ. Περίπου την ίδια περίοδο, επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Κάμελ, φέρεται να επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και να τον προειδοποίησε πως η Χαμάς ετοίμαζε κάτι ασυνήθιστο, μία τρομακτική επιχείρηση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε πως η κατάσταση στη Γάζα βρίσκεται υπό έλεγχο και πως το Ισραήλ είχε εκείνη την περίοδο στρέψει την προσοχή και σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνάμεών του στη Δυτική Όχθη. Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια του ρεπορτάζ της εφημερίδας είναι πως ο Νετανιάχου δεν μετέφερε στη συνέχεια την προειδοποίηση στους επικεφαλείς των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπένετ, Ρονέν Μπαρ, και ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Χέρτσι Χαλεβί δήλωσαν στη Haaretz πως δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που φέρεται να είχε μεταφέρει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη συνομιλία δεν έγινε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από εκείνον, αναφέρει στην απάντησή του το γραφείο, χαρακτηρίζοντας συνολικά την έρευνα απόλυτο ψέμα. Η Haaretz αναφέρει τέλος πως ζήτησε σχόλιο και από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.
Τώρα το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού από τα Ισραηλινά εγκλήματα, την επιθετικότητα και την τρομοκρατία των επίκων, τονίζοντας την αναγκαιότητα τερματισμού αυτών των παραβιάσεων. Οι Άραβες Υπουργοί καταδίκασαν τα σχέδια που αποσκοπούν στον διαχωρισμό της λωρίδας της Γάζας από τη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εδάφους του κράτους της Παλαιστίνης. Παράλληλα, απέρριψαν κατηγορηματικά κάθε μορφή εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από τη γη του ή οποιαδήποτε αλλαγή της δημογραφικής του σύνθεσης. Επιπλέον, κάλεσαν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της Συμφωνίας Εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας σε όλα τα στάδια της, ώστε να διασφαλιστούν ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η ανοικοδόμηση της Γάζας. Παρότριναν επίσης τη διεθνή κοινότητα να παράσχει πολιτική, οικονομική και νομική στήριξη στο αραβικό σχέδιο για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Παλαιστινιακού λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν, η Ουκρανία και η Ρωσία, να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση του πολέμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ παράλληλα θα επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε στο πρακτορείο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε πως τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα πριν την έναρξη του χειμώνα αναδεικνύονται ευκαιρίες για διπλωματικές κινήσεις. Δήλωσε ακόμη πεπισμένος πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν υπολογίζει ότι ακόμη ένας σκληρός χειμώνας θα αποδυναμώσει την Ουκρανία. Πρόσθεσε όμως πως ο Πούτιν χρειάζεται τον Τραμπ και δεν επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη πως και αν ο Πούτιν δεν επιθυμεί την αποκλιμάκωση, ενδεχομένως πιεστεί από την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ερωτηθείς εάν ο Πούτιν μπορεί να θέλει να προσφέρει στον Τραμπ μια διπλωματική επιτυχία πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά. Δήλωσε τέλος πως η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει στρατιωτικά ισχυρή καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε διπλωματικής διαδικασίας. Υποστήριξε πως το Κίεβο βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση στο πεδίο της μάχης σε σχέση με το παρελθόν, παρά τις ελλείψεις στην αντιαεροπορική άμυνα και τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους. Παράλληλα, ζήτησε την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς τις βασικό μοχλό πίεσης σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. «Ο Πούτιν χρειάζεται χρήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν χρειάζεται χρήματα για να συνεχίσει τον πόλεμο». Η Ουγγαρία τώρα ανακοίνωσε την απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση της

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που ανακοινώσαμε χθες από το δελτίο μας στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή και την καταγραφή ενός θριαμβικού 43,8% από την εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της ακραίας δεξιάς, τρεις χριστιανικές εκκλησίες, η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, η Γερμανική Καθολική Επισκοπική Σύνοδος και η Ένωση Χριστιανικών Εκκλησιών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Αναφέρουν λοιπόν στην κοινή ανακοίνωση. Λαμβάνουμε υπόψη πως το AfD αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά πρώτη πολιτική δύναμη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, όμως το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Η ανησυχία των εκκλησιών αφορά πρωτίστως τη συνύπαρξη και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στη Σαξονία-Άνχαλτ και ιδιαίτερα το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που είναι δοσμένη από τον Θεό και ανήκει ανεπιφύλακτα σε κάθε άνθρωπο. Αφορά επίσης την ελεύθερη δημοκρατική συνταγματική τάξη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Καλούμε τους νικητές των εκλογών να σεβαστούν απαρέγκλητα το Σύνταγμα του Κρατηδίου και τον θεμελιώδη νόμο της Γερμανίας και να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, τρόπο ζωής, επιτεύγματα ή κοινωνική θέση. Ως εκκλησίες είμαστε δεσμευμένες στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στη χριστιανική αντίληψη για τον άνθρωπο. Με βάση αυτή τη δέσμευση θα παρακολουθούμε στενά και κριτικά την πολιτική δράση της μελλοντικής κυβέρνησης του κρατηδίου. Δεν θα στρέψουμε αλλού το βλέμμα και δεν θα σιωπήσουμε όταν παραβιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν τίθεται σε κίνδυνο η δημοκρατία μας ή όταν υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Γιατί πάντοτε πρόκειται για ανθρώπους που υφίστανται πιέσεις, απειλούνται ή περιθωριοποιούνται. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλα όσα θεμελιώνουν τη δημοκρατία μας και να συμβάλλουμε στη συνοχή της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται πάνω απ' όλα χώροι συνάντησης, διαλόγου και αλληλοκατανόησης. Εδώ τα δημοκρατικά κόμματα έχουν ευθύνη και οι εκκλησίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς χώρους συνάντησης. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα καταμετρά τις ψήφους μιας Κυριακής. Στην καθημερινότητα όμως μετρά και αυτό που κρατά ενωμένη αυτή τη χώρα εβδομάδα με την εβδομάδα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει πόσο μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια και πόσο βαθιά η απώλεια εμπιστοσύνης. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Παραμένει όμως γεγονός πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Σαξονία-Άνχαλτ και σε ολόκληρη τη Γερμανία νοιάζονται καθημερινά ο ένας για τον άλλον, αναλαμβάνουν ευθύνες και στηρίζουν την κοινωνία μας. Και καταλήγει η ανακοίνωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και να ενισχύουμε την αισιοδοξία, την αλληλεγγύη και την προσφορά τους. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια κοινωνία που παραμένει ενωμένη, με ευθύνη απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την επιβολή απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία πέτυχε να θεσπίσει τη δική της νομοθεσία. Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με ημερομηνία 29 Αυγούστου, την οποία είδαν το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Μακρόν ανέφερε πως έχει καταστεί επίγουσα ανάγκη να θεσπιστεί απαγόρευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω νέας νομοθεσίας μετά την απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου να ακυρώσει σχετικό εθνικό νομοσχέδιο αυτό το καλοκαίρι λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύως του τον Σεπτέμβριο. Πιστεύω πως πλέον έχει καταστεί απαραίτητο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και μέσω νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου να εναρμονίσουμε την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, έγραψε ο Μακρόν. Μετά την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υιοθέτησε η Αυστραλία πέρυσι, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν τη θέσπιση δικών τους περιορισμών εν μέσω αυξανόμενης

0: αισθανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων. Ωστόσο, κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία, θεωρούν πως οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν την τελική απόφαση. Να πούμε, παραμένουμε στη Γαλλία. Κλειστός παρέμεινε τη Δευτέρα ο πύργος του Άιφελ, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία αντιδρώντας την απομάκρυνση γυναικών υπαλλήλων από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν αντιπροσωπεία περίπου 100 ατόμων επισκέφθηκε το εμβληματικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, κατά την άφιξη της αντιπροσωπείας, γυναίκες υπάλληλοι ενημερώθηκαν πως έπρεπε να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να αντικατασταθούν από άνδρες. Η συνδικαλιστική εκπρόσωπος δήλωσε στο Reuters πως η ένταση κλιμακώθηκε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν τη Δευτέρα να συγκεντρωθούν τόσο για να ανοίξουν διάλογο με τη διοίκηση, όσο και για να διασφαλίσουν πως οι γυναίκες δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και από κορυφαία πολιτικά πρόσωπα στη Γαλλία. Ο δήμαρχος του παρουσιαίου, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, γενικά αίθριος καιρός. Υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, μεσημέρι και απόγευμα, στα δυτικά, με πιθανότητα για τοπικούς έμβρους στα ορεινά της Επίρου, της Δυτικής Περαιάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία τώρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει. Στα νησιά γενικότερα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο, στο βόρειο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ και από το κεντρικό και νοτιότερα στα 5 με 7 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στην Μύκονο και επίσης 25 βαθμούς στην Αστεπάλαια, στην Κύθνο, στη Σύρο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, στην Ικαρία, στην Λίμνο, στη Σκύρο και στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς στην Ανδραβίδα, στον Άραξο, στο Μεσολόγγι, στην Μπρέβεζα, στην Άρτα και στην Αμφιλοχία και στο Αγρίνιο, 34 στο Λεωνίδιο, στο Γήθιο και 35 στη Σπάρτη, στο Μελιγαλά, στις Καλαμεσσηνίες αλλά και στο Ελαφωνή στην Κρήτη. Στην περιοχή του Καστελόριζου έχουμε 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή του Καστελόριζου οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική τώρα έχει γενικά αίθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 27 βαθμούς που έχουμε Μαραθώνα Ραφίνα Λαύριο μέχρι 32 στα Μέγαρα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Ελληνικό και στο Σκοινιά η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχει η Θεσσαλονίκη με νότιους ανέμους 3 μποφόρ και υπάρχουν ρηπές και έφυγε ο καιρό και υπάρχουν ρηπές ανέμων που φτάνουν τα 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο περιμένουμε πάλι γενικά χαρακτηριστικά. Ο γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις από γευμαντινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, που θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο με μονωμένες καταιγίδες, καθώς και στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Περαιάς υπάρχει πιθανότητα. Η ορατότητα της πρωινής ώρας είναι τοπικά περιορισμένη στατιστικά και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταφωνή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι στο Ιόνιο καπνέων 2 με 3 μποφόρ, μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Και για το Καστελόριζο αύριο η άνεμη θα είναι και πάλι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η Αθήνα θα έχει έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες, βόρειο-ανατολικούς 2 μποφόρ και ρητές οι οποίοι θα φτάνουν μέχρι και τα 4 στα ανατολικά. Θερμοκρασία η οποία θα κυμαίνεται από 19 βαθμούς μέχρι 32. Η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με νότιους ανέμους 3 και ρητές που θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ με 28 βαθμού, με 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Τώρα, η Θράκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18-31. Δυτική Μακεδονία 16 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ήπειρος 17 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Θεσσαλία 17 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Μισά Ανατολικού Αιγαίου και 12 Ιωνίου, 22 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 20 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο 20 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 με 13 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει 29 με 30. Οι Κυκλάδες θα έχουν 23 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 18 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα 22 με 32 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 22 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Παναγίας Νερατζιωτήσης Σαμαρουσίου σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε μεθέωρτο εσπερινό και περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Και αύριο Τετάρτη στις 7 το πρωί όρθρο ακολουθεί με θέορτος Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου που φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνωσμάτα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Καθολική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δυτική Εκκλησία αντιπροσωπεύει μια διακριτή φωνή στην αμερικανική πολιτική. Συμμαχή με τους συντηρητικούς που αντιτίθενται στην έκτρωση ή που τάσσονται υπέρ των κουπονιών για την εκπαίδευση και τη δημόσια προβολή της θρησκείας. Αλλά συστοιχίζεται με τους φιλελεύθερους σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φτωχούς, τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας, τις αυξήσεις των βασικών μισθών, την ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών και την αντίθεσή τους στην θανατική ποινή. Λόγω αυτού του μοναδικού ιδεολογικού μείγματος, οι καθολικοί αποτελούν την πεμπτουσία του αναποφάσης του ψηφοφόρου στην αμερικανική πολιτική, ένα στρατηγική σημασίας κομμάτι του εκλογικού σώματος με το οποίο φλερτάρουν έντονα και οι δύο πολιτικές παρατάξεις. Οι καθολικοί, όντας το 1/4 των ψηφοφόρων στη ΣΥΠΑ, αποτελούν το εκλογικό σώμα που είναι τοποθετημένο στη μέση και του οποίου οι κινήσεις πολύ συχνά δίνουν την αποφασιστική νικητήρια διαφορά στις εθνικές εκλογές. Επιπλέον, οι καθολικοί των ΗΠΑ διαχειρίζονται ένα αξιοθαύμαστο δίκτυο θεσμών, το οποίο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ενοριακό σχολικό σύστημα όλου του έθνους, ένα μεγάλο νοσοκομιακό δίκτυο, πολυάριθμα φιλανθρωπικά ιδρύματα και υπηρεσίες υιοθέτησης παιδιών, διάφορα θρησκευτικά τάγματα αλλά και εθνικές και κρατικές καθολικές συνόδους. Αυτή η θεσμική παρουσία παρέχει στα λόμπι των καθολικών τεχνογνωσία και τους επιτρέπει την άσκηση επιρροής επί πλήθους θεμάτων. Οι Αμερικανοί καθολικοί, ως πολίτες μιας χώρας που αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική και στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, βρίσκονται σε μια μοναδική θέση επιρροής με παγκόσμια δυναμική. Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, για παράδειγμα, παρήχε καθοριστική υποστήριξη στο νόμο περί διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας, στη νομοθεσία περί ελάφρυνσης των χρεών, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή και σχετιζόμενες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κάποιος την ιδιαίτερη καθολική κοινωνική διδασκαλία, τότε δεν προκαλεί έκπληξη ο ισχυρισμός ενός αναλυτή ότι έφτασε η ώρα του καθολικισμού για την Αμερική. Δυστυχώς η αμερικανική ώρα καταπνίγηκε με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για διάφορα σκάνδαλα που εμπλέκονταν τότε στελέχη της καθολικής εκκλησίας. Κατά μία έννοια, οι Αμερικανοί καθολικοί ενηλικιώθηκαν και η κοινότητα απέκτησε κύρος εντός της αμερικανικής κοινωνίας με την εκλογή του Τζον Κένεντι το 1960 και την ταυτόχρονη συμμετοχή των ιερέων και των καλογρεών στον αγώνα ορόσημο για τα αστικά δικαιώματα. Το σοκ που προκάλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση Roe εναντίον Wade το 1973 οδήγησε στη δημιουργία εντός της Καθολικής Εκκλησίας ενός εκτενούς δικτύου υπέρ της ζωής, το οποίο μάλιστα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για θεσμικούς περιορισμούς στο ζήτημα των εκτρώσεων και στην κυβερνητική χρηματοδότηση που σχετίζεται με αυτές. Η διαρκώς αυξανόμενη κριτική που ασκούνταν προς τα δημόσια σχολεία, ειδικότερα σε σχέση με την αποτυχία τους να υπηρετήσουν σωστά τους φτωχούς, οδήγησε στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους με τους οποίους τα ιδιωτικά θρησκευτικά ενοριακά σχολεία αντιστάθμιζαν την οικογενειακή ανεπάρκεια. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν συμμαχίες μεταξύ των Ευαγγελικών, οι οποίοι ήταν υπέρ της κατοίκων διδασκαλίας, και των μαύρων των υποβαθμισμένων αστικών συνοικιών, οι οποίες ανέπτυξαν πρωτοβουλίες που αφορούσαν την επιλογή σχολείου και εκπαίδευσης. Η προβολή και η επιρροή των επισκόπων κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980, διότι συστοιχήθηκαν με τους φιλελεύθερους
για τη σύνταξη επισκοπικών εγκυκλίων που καταδίκαζαν τα πυρηνικά όπλα, συγκεκριμένες καπιταλιστικές δομές και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Ρίγκαν στην Κεντρική Αμερική. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δυτική Εκκλησία έγινε βασικό σύμμαχος τόσο των φιλελεύθερων όσο και των συντηρητικών, ανάλογα με το ζήτημα που απασχολεί κάθε φορά. Αυτό φαίνεται και σε κάποιες άλλες εξελίξεις. Όταν στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ήρθε στο προσκήνιο ένα ακόμη θέμα που αναφερόταν ουσιαστικότερα στο φύρο. Η Εκκλησία συμμάχησε με τις συντηρητικές ευαγγελικές ομάδες για να διασφαλίσει το νομικό στάτος του παραδοσιακού γάμου. Επίσης, κάποιοι επίσκοποι άσκησαν πιέσεις στην Εκκλησία εν μέσω εκλογών του 2004, απειλώντας να μην προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη θέση του υπέρ της επιλογής της άμβλωσης. Εν τούτης, το γεγονός της αύξησης του λατινοαμερικάνικου πληθυσμού στη ΗΠΑ και η δυνατή σχέση μεταξύ αυτού και του θεσμού της Καθολικής Εκκλησίας όθησαν τη δεύτερη να παλέψει στεναρά κατά των συντηρητικών προσπαθειών λήψης αυστηρών μέτρων εναντίον των λαθρομεταναστών. Αν και η Καθολική Εκκλησία υπέφερε από την αδυναμία των επισκόπων της να χειριστούν τις υποθέσεις κακοποίησης στις οποίες εμπλέκονταν ιερείς, μια πολιτική εξέλιξη, η εκχώρηση της αρμοδιότητας για τη διαχείριση αυτών των υποθέσεων στις πολιτείες, έδωσε νέα πνοή στην Καθολική Εκκλησία προκειμένου να συνεχίσει να συμμετέχει στα κοινά. Η ονομαζόμενη λοιπόν νέα ομοσπονδοποίηση έδωσε στις κυβερνήσεις των πολιτιών περισσότερη εξουσία για χάραξη πολιτικής. Όπως δείχνουν κάποιες έρευνες, αυτό το γεγονός βελτίωσε το ρόλο των καθολικών διασκέψεων στις πολιτείες, οι οποίες είναι μόνιμοι φορείς αποτελούμενοι από επισκοπές, αλλά συνήθως διοικούνται από λαϊκό, όχι κληρικό, γενικό διευθυντή. Στην πλειονότητα των πολιτιών, αυτές οι διασκέψεις αποτελούν τις καλύτερα εγκαθιδρυμένες και σημαίνουσες θρησκευτικές ομάδες συνηγορίας, με μια χαρακτηριστική μίξη συντηρητικών πολιτισμικά και προοδευτικών οικονομικά θέσεων. Αυτή η συνηγορία λειτουργεί εξισορροπητικά και, όπως συμπεραίνει ο Γιαμάν, συνεισφέρει στην Αμερικανική Δημοκρατία.

Λατινική Αμερική. Δημοκρατία και ανάπτυξη. Η Λατινική Αμερική έχει τον μεγαλύτερο καθολικό πληθυσμό, περίπου το 44% των καθολικών παγκοσμίως. Επί σχεδόν 5 αιώνες, η Καθολική Εκκλησία υποστήριζε στη Λατινική Αμερική αυταρχικά καθεστώτα και οικονομικούς ολιγάρχες. Η μεταμόρφωση λοιπόν της Εκκλησίας μετά την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Σε πολλές περιπτώσεις οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι μοναχές αντιστάθηκαν στις δικτατορίες και προστάτευσαν τους αντιφρονούντες. Οι παπικοί νούντσοι με τη σειρά τους παρήχαν τη διεθνή νομιμοποίηση σε τέτοιες προσπάθειες, συμβάλλοντας στη δημιουργία του κύματος εκδημοκρατισμού των τελευταίων δεκαετιών. Ένα άριστο παράδειγμα είναι η Βραζιλία, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό καθολική χώρα στον κόσμο. Επί αιώνες, η Καθολική Εκκλησία συνδέονταν με πλούσιους γεωκτήμονες και αυταρχικούς ηγέτες, οι οποίοι της παρήχαν τεράστια προνόμια. Κατά τη δεκαετία του 1960 όμως, μια σειρά προοδευτικών επισκόπων αγκάλιασαν τα όνειρα των φτωχών και έθεσαν την πιο μεγάλη πρόκληση στη δεσποτική στρατιωτική διοίκηση της χώρας, δίνοντας χώρο στην κοινωνία των πολιτών και υπονομεύοντας την νομιμότητα αυτών των καθεστώτων, βοήθησαν στον εκδημοκρατισμό τους. Σίγουρα, ο εκδημοκρατισμός στη Λατινική Αμερική δεν συνέβη παντού με τον ίδιο ρυθμό. Η υποστήριξη των αυταρχικών καθεστώτων από την Εκκλησία συνεχίστηκε μέχρι πρόσφατα σε κάποιες χώρες όπως η Αργεντινή, η Ονδούρα και η Παραγουάη. Μια πιθανή εξήγηση για αυτή τη διαφοροποίηση είναι ότι η Καθολική Εκκλησία δεν άλλαξε πολύ τη στάση της σε χώρες όπου ήρθε αντιμέτωπη με μικρό ανταγωνισμό, προερχόμενο είτε από την αύξηση του προτεσταντισμού είτε από κοσμικά κινήματα. Το ενδιαφέρον της Καθολικής Εκκλησίας για το δίκαιο των αγορωτών και των φτωχών αστών ήταν στενά συνδεδεμένο με τον ρόλο της στην διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Η Δεύτερη Σύνοδος του Βατικανού τόνισε τις τεράστιες ανισότητες που καταγράφονταν στην παγκόσμια οικονομία και έθεσε υποσυζήτηση το κατά πόσο επιτρέπεται να υπάρχει τόση ένδια εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου πλούτου. Αυτό το θέμα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις συναντήσεις των επισκόπων της Λατινικής Αμερικής στο Μεδεγίν το 1968 και στο Πουέμπλο το 1979. Οι αρχηγοί της Εκκλησίας διάρθρωσαν την ευρέως ισχυρή ιδέα και θέση ότι οι κοινωνικές πολιτικές θα έπρεπε να διαπνέονται από την ιδέα της προσφοράς, μιας ευνοϊκής ευκαιρίας για τους φτωχούς, όπως τόνιζαν. Αυτή η ιδέα υποστηρίχθηκε φυσικά από τη θεολογία της απελευθέρωσης, η οποία επικαλέστηκε την ανάλυση της πάλης των τάξεων για να ασκήσει πιέσεις για ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές, ώστε να πάψει η εκμετάλλευση των φτωχών. Όπως παρατηρεί ο Άντονι Γκίλ, παρόλο που πολλοί επίσκοποι δεν αγκάλιασαν την μαρξιστική μεθοδολογία της απελευθερωτικής θεολογίας, δεν μπορούσαν παρά να αναλογιστούν την κριτική που ασκούσε στην κοινωνία της Λατινικής Αμερικής και να καταλήξουν σε λιγότερο ριζοσπαστικά εν τούτης προοδευτικά συμπεράσματα. Έτσι, επηρεασμένοι είτε από την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, είτε από τις διασκέψεις της ΣΕΛΑΜ ή από τη θεολογία της απελευθέρωσης, οι αρχηγοί της Καθολικής Εκκλησίας έγιναν σε πολλές περιπτώσεις υπερασπιστές των δεινοπαθούντων. Φυσικά, η μαρξιστική διάσταση της θεολογίας της απελευθέρωσης προβλημάτισε την καθολική ιεραρχία. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτζιγκερ είτε είχε καταδικάσει την απελευθερωτική θεολογία ως μια θεμελιώδη απειλή για την καθολική εκκλησία και είχε υποχρεώσει σε σιωπή τον Βραζιλιάνο μοναχό Λεωνάρντο Μποφ μια ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος με τη σειρά του διόρισε περισσότερους συντηρητικούς επισκόπους στη Λατινική Αμερική. Παρά την επίθεση την οποία δέχθηκε, η θεολογία της απελευθέρωσης επιβιώνει μεταξύ των ιερέων και των λαϊκών καθολικών, οι οποίοι αναζητούν δομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της απελπιστικής φτώχειας στη Λατινική Αμερική. Εκτός από τη δειλία της ιεραρχίας, η προοδευτική παρόρμηση υφίσταται περιορισμούς και για άλλους λόγους.
η Καθολική Εκκλησία αντιμετωπίζει μια δραματική έλλειψη ιερέων στη Λατινική Αμερική, η οποία αποδυναμώνει την επιρροή της σε σχέση με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εκκλησίες της Πεντηκοστής και τον μεγάλο αριθμό λαϊκών ιεραποστόλων που αυτή διαθέτει. Αυτός ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τους καθολικούς επισκόπους στη δημιουργία Λόμπι προς διασφάλιση της κυβερνητικής υποστήριξης, γεγονός που τους όθησε σε μεγαλύτερο συμβιβασμό με την πολιτική και οικονομική ελίτ. Έτσι, ενώ συνεχίζεται η ανησυχία της Καθολικής Εκκλησίας για τους φτωχούς, η εξάρτησή της από την κυβερνητική υποστήριξη μετριάζει σε κάποιες χώρες την ορμή της για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Αφρικανικοί αγώνες. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Καθολική Εκκλησία βίωσε μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στην υποσαχάρη Αφρική, όπου από έναν πολύ μικρό πληθυσμό, τον οποίο διέθετε το 1900, έφτασε να απαριθμεί σχεδόν 125 εκατομμύρια μέχρι το 2000. Τουλάχιστον 4 αφρικανικά έθνη διαθέτουν ή προσεγγίζουν την πλειοψηφία σε καθολικό πληθυσμό, ενώ σημαντική είναι και η καθολική παρουσία σε άλλα. Εν τούτης, η τεράστια Αφρικανική Ήπειρος φέρνει την Εκκλησία μπροστά σε διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με ζητήματα από τον φυλετισμό έως τη φτώχεια, από τον εμφύλιο πόλεμο έως την αντιμετώπιση του AIDS, από το ριζοσπαστικό Ισλάμ έως τη δικτατορία και τη διαφθορά. Κατά αυτόν τον τρόπο, η πολιτική των καθολικών διαφοροποιείται ευρέως και η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας διαφέρει ριζικά από έθνος σε έθνος. Ως ανεξάρτητος τομέας της κοινωνίας των πολιτών, η Δυτική Εκκλησία προώθησε τον εκδημοκρατισμό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε πολλές χώρες. Στο Μαλάουι, για παράδειγμα, οι καθολικοί επίσκοποι μοίρασαν μια επισκοπική εγκύκλιο, η οποία επέκρινε την μονοκομματική κυβέρνηση του Χάστινγκς Καμούζου Μπάντα. Η εν λόγω εγκύκλιος υπήρξε το σημείο καμπής για τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας. Επιπλέον, η Καθολική Εκκλησία καθοδήγησε τα λαϊκά κινήματα της αντιπολίτευσης ενάντια στον απολυταρχισμό στην Κένια, τη Ζάμπια και την Γκάνα. Στο πολεμοπαθές Κονγκό, οι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας αγωνίστηκαν για τη δημιουργία ενός φόρουμ συμφιλίωσης που θα αποτελούσε ένα μέσο προώθησης της ειρήνης και της μετάβασης στη δημοκρατία. Ωστόσο, σε άλλες χώρες όπως η Ρουάντα, το Καμερούν και η Ουγκάντα, οι Καθολικοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ως διαμεσολαβητές της δημοκρατίας. Η Δυτική Εκκλησία παρήχε συχνά ζωτική σημασία υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας εκεί όπου οι κυβερνήσεις είναι είτε ανεπαρκείς είτε διεφθαρμένες. Στην Αγγόλα μεταμορφώθηκε από εικονικό παράρτημα των Πορτογάλων απικιστών σε μια πραγματικά ανεξάρτητη εξουσία. Καθώς στο νέο αιώνα το έθνος ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, η Δυτική Εκκλησία μετατράπηκε σε παρένθετο κράτος, διαχειρίστηκε ένα δίκτυο σχολείων και φιλανθρωπιών και δημιούργησε τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Όπως ανέφερε ο Χίουοντ, η Καθολική Εκκλησία αντεπεξήλθε σε ένα σπαρακτικό εμφύλιο πόλεμο και σε μία μελιτέες ιδεολογικές επιθέσεις, τις οποίες δέχτηκε ως ένας δυναμικός, προφητικός και πολιτικός ηγέτης για μια ανεξάρτητη Αγγόλα. Επιπλέον, οι διεθνείς διασυνδέσεις των καθολικών λειτουργούν ως δεξαμενή παροχής βοήθειας στο λαϊκό αγώνα. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Σουδάν. Εκεί, το αραβικό ισλαμιστικό καθεστώς διεξήγει έναν 20ετή πόλεμο καμένης γης ενάντια στους γηγενείς Αφρικανούς του νότιου τμήματος της χώρας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν κυρίως χριστιανοί και οπαδοί θρησκειών που ασπάζονταν οι φυλές τους. Ο πόλεμος που χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία από την κυβέρνηση του George Bush έληξε με 2 εκατομμύρια νεκρούς και τον εκτοπισμό 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός ήταν ο λεγόμενος ξεχασμένος πόλεμος της Αφρικής, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που οι δυτικοί χριστιανοί και Εβραίοι ανέλαβαν την υπόθεση του Νότιου Σουδάν. Η ηγετική φυσιογνωμία που ξεσήκωσε το διεθνές ενδιαφέρον για τα δεινά των βαλόμενων Αφρικανών του Σουδάν ήταν ο καθολικός επίσκοπος Μακράμ Γκάσης. Σε μια επισκοπή μεγαλύτερη από αυτήν της Ιταλίας, ο επίσκοπος Γκάσης πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις σε πολεμοπαθείς περιοχές, συντηρώντας εκεί τα πνευματικά, εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα των καθολικών. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ταξίδευσε πολύ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενημερώνοντας για τις ακρότητες εναντίον των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν το πρόσωπο κλειδί που πίεσε τη γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει τον ειρηνευτικό νόμο για το Σουδάν το 2002, ο οποίος αυτόματα πίεσε την κυβέρνηση του Χαρτούμ να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τους επαναστάτες του Νότου. Αν και εύθραυστη, η ειρήνη αυτή διασφάλισε την απαραίτητη διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμηση του διαλυμένου έθνους και επέτρεψε στους πρόσφυγες να επιστρέψουν. Όταν στη συνέχεια ξέσπασε πόλεμος στα δυτικά της χώρας, ο οποίος οδηγούσε σε έναν ακόμη γύρο εθνοκάθαρσης, ο επίσκοπος Γκάσης ανέλαβε την υπόθεση αυτή τη φορά των Αφρικανών μουσουλμάνων στον Νταρφούρ. Η Ουγκάντα είναι άλλη μια χώρα σε αναταραχή.
Εκεί η Καθολική Εκκλησία λειτουργεί ως δημοφιλής υπερασπιστής του λαού του βόρειου τμήματος της χώρας, ο οποίος τρομοκρατείται επί χρόνια από τον στρατό αντίστασης του κυρίου. Ο LRA, αυτή η περίεργη συμμορία αρπακτικών, επί χρόνια σκότωνε ενήλικες και απήγαγε παιδιά, τα οποία στη συνέχεια είτε έντασε στα στρατεύματά του, είτε τα χρησιμοποιούσε με πολλούς άλλους τρόπους. Οι καθολικοί ηγέτες δημοσιοποίησαν την κρίση της Βόρειας Ουγκάντα, ειδικά το θέμα των χιλιάδων προσφύγων, κυρίως των παιδιών που τράπηκαν σε φυγή από τα σπίτια τους. Η Καθολική Εκκλησία παρήχε κέντρα ασύλου για αυτά τα παιδιά και διατηρούσε χώρους κοινωνικής επανένταξης για ανθρώπους που είχαν υπάρξει παιδιά στρατιώτες του LRA. Ενώ οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν δείχνουν την επιτυχή επιρροή των καθολικών, η Ρουάντα, της οποίας ο πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του Ρωμαιοκαθολικός, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης αποτυχίας του να ξεπεραστούν οι φυλετικές διαμάχες. Τα αίτια αυτής της αποτυχίας βρίσκονται στο γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία συνωμότησε με τους Βέλγους αποικιοκράτες, οι οποίοι υιοθέτησαν μια εσκεμμένη πολιτική καλλιέργεια της αντιπαράθεσης μεταξύ Τούτσι και Χούτου. Πράγματι, οι Καθολικοί Ιεραπόστολοι αρχικά επέλεξαν την ιεραρχία των Τούτσι ως εργαλείο για την κήρυξη του Ευαγγελίου. Αργότερα η Καθολική Εκκλησία στράφηκε προς τους Χούτου, γεγονός που επιδίνωσε την εθνική διαίρεση στην κοινωνία της Ρουάντα. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

ανταμώνουμε για άλλη μία φορά, αγαπητοί αδελφοί. Προχωρούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αφού έτσι πρέπει και αφού έτσι θέλει ο Θεός, εμείς προχωρούμε, δεν το βάζουμε κάτω. Σήμερα, σε τούτη μας τη ραδιοφωνική επαφή και συνάντηση, θα ολοκληρώσουμε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αυτό τον όμορφο κύκλο των 9 με τη σημερινή εκπομπών που κάναμε και που αναφέρονται αυτές οι εκπομπές στα πρόσωπα, στη δράση, στο έργο και στο μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων. Είπαμε για τους 12 Αποστόλους, είπαμε για τον Απόστολο Παύλο, για τους συνεργάτες του, για τους 2 Ευαγγελιστές που δεν συγκαταλέγονται στη χωρία των 12 Αποστόλων, τον Μάρκο και τον Λουκά δηλαδή. Είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε για τους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και σήμερα θα μιλήσουμε για τους 2 αδελφόθεους Αποστόλους, τον Απόστολο Ιάκωβο τον αδελφόθεο, τον Απόστολο Ιούδα τον αδελφόθεο και θα καταλήξουμε στους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους, διότι όπως ξέρουμε ο Κύριος μας είχε ένα στενότερο κύκλο Αποστόλων, οι 12 Απόστολοι, και είχε και έναν ευρύτερο κύκλο Αγίων Αποστόλων, τους 70 Αποστόλους, οι οποίοι ήταν 70 άνθρωποι που πίστεψαν στον Χριστό και τον ακολουθούσαν και αυτοί όπως οι Άγιοι 12 Απόστολοι. Και αφού αναφερθούμε στους Αγίους 70 Αποστόλους, θα ολοκληρώσουμε, όπως σας έλεγα και πριν, αυτό τον όμορφο κύκλο των εκπομπών για τους Αγίους Αποστόλους του Κυρίου. Ξεκινούμε λοιπόν τώρα με τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Θα ήταν ωφέλιμο τούτη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, όσοι μπορούμε, σε όσους το επιτρέπει ο χρόνος ή όσοι έχουμε τη διάθεση τέλος πάντων, να στρέψουμε την σκέψη μας στα πρώτα εκείνα χριστιανικά χρόνια. Γι' αυτό τούτη η εκπομπή μας θα μας πάει πολύ πίσω. Τότε που ξεκινούσε να ριζώνει και να ανθεί ο χριστιανισμός. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Όμως για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε αυτά που θα πούμε σε τούτη την εκπομπή, καλό θα ήταν, ξαναλέω για άλλη μια φορά, εάν μπορούσαμε να πάμε λίγο πίσω, εκεί. Θα ήταν ωφέλιμο να βαπτιστούμε πνευματικά στην κολυμβήθρα της πίστεως, ερχόμενη στα πρώτα εκείνα χρόνια. Γυρίζουμε πίσω και πάμε εκεί, αγαπητοί αδελφοί, για να πάρουμε στην ψυχή μας πίστη, από την πίστη και την αγάπη των πρώτων χριστιανών, των οποίων, όπως μαρτυρούν οι Άγιες και οι Ιερές Γραφές, η ψυχή και η καρδία ήτο μία. Είναι ωφέλιμο να γυρίσουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια για να ακούσουμε και πάλι το κήρυγμα των Αποστόλων με την ίδια θερμότητα που το άκουγαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων. Περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν αποστολικό κήρυγμα.
Αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αγαπητοί αδελφοί, αν με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας, γυρνούσαμε στα πρώτα εκείνα χριστιανικά χρόνια, θα νιώθαμε τον εαυτόν μας νέο άνθρωπο. Νέα δύναμη θα παίρναμε για τον αγώνα της ζωής. Νέο αίμα θα νιώθαμε να κυλά στις φλέβες μας. Νέα επίσης αισθήματα θα πλημμύριζαν τις ψυχές μας. Και όλα αυτά τα λέμε και σας παρακαλούμε τούτη τη στιγμή νοερά, νοητά να επιστρέψουμε στα αποστολικά εκείνα χρόνια για να καταφέρουμε να συναντήσουμε την πανσέβαστη μορφή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Υπήρξε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Είναι γνωστός σε όλους μας με το τιμητικό επίθετο Αδελφόθεος. Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος ονομάζεται Αδελφόθεος, αφού ξέρουμε πως ο Κύριος μας δεν είχε αδέλφια, ήταν Υιός μονογενής, και για τον πατέρα του, τον Θεό Πατέρα, και βεβαίως κατά άνθρωπον για τη μητέρα του την Παναγία, αφού γεννήθηκε από αυτήν εκ πνεύματος Αγίου και βεβαίως δεν υπήρξε άλλο παιδί το οποίο να γέννησε η Παναγία μας. Αυτά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι δόγματα, αλήθειες της πίστεώς μας, δεν επιδέχονται καμία έρευνα και βεβαίως καμία αλλαγή, ούτε προσθήκη στις αλήθειες αυτές, δεν προσθέτουμε τίποτε, ούτε αφαίρεση, ούτε αφαιρούμε ποτέ. Είναι έτσι τα πράγματα, έτσι μας τα παρέδωσε ο Θεός, έτσι έχουν και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί λοιπόν, αφού ο Κύριος μας δεν είχε αδέλφια, γιατί ο Άγιος Ιάκωβος ονομάζεται Αδελφόθεος, δηλαδή αδελφός του Θεού, αδελφός του Κυρίου μας? Διότι σαν μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ, ο Άγιος Ιάκωβος ήταν παιδί του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο του. Ζούσε μετά το θάνατο της μητέρας του, της γυναίκας του Ιωσήφ δηλαδή, με τα μικρότερα αδέλφια του, τον Σίμωνα, τον Ιωσή, τον Ιούδα και τις αδελφές του, στο ίδιο εκείνο σπίτι της Ναζαρέτ που ζούσε και η Παναγία με τον Χριστό. Να θυμηθούμε πως ο Ιωσήφ είχε αραβωνιαστεί, θα το λέγαμε σήμερα, την Παναγία μας, την είχε πάρει σπίτι του, δεν είχε προς Θεού σαρκικές σχέσεις με την Παναγία ποτέ, αλλά ο αραβώνας εκείνη την εποχή θεωρεί το κάτι σαν προστασία. Αυτός που αραβωνιαζόταν μία κοπέλα την είχε υπό την προστασία του. Οπότε πήρε ο Ιωσήφ την Παναγία μας στο σπίτι του και ζούσε εκεί μαζί με τα παιδιά του που είχε από προηγούμενο γάμο, επαναλαμβάνω, αφού είχε πεθάνει η γυναίκα του. Και βεβαίως όταν γεννήθηκε ο Κύριος μας ζούσε σε εκείνο το σπίτι μαζί με τον Ιωσήφ και τα παιδιά του. Ήταν λοιπόν φυσικό στους Ναζαρινούς, στους κατοίκους της Ναζαρέτ,
να τους νομίζουν όλους μία οικογένεια και τα παιδιά όλα αδέλφια, αφού βεβαίως δεν γνώριζαν τότε το μυστήριο της θείας οικονομίας. Γι' αυτό εξάλλου και τον μικρό Ιησού τον αποκαλούσαν Υιό του Τέκτονος, δηλαδή γιο του Μαραγκού. Το βλέπουμε αυτό να υπάρχει σε αρκετές αναφορές μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Έτσι λοιπόν επικράτησε να ονομάζεται και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Απόστολος του Κυρίου, ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, αδελφό Θεός. Οι χριστιανοί ήξεραν μεν ότι καμία συγγένεια δεν είχαν τα παιδιά του Ιωσήφ με τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Αλλά για να τους τιμήσουν σαν παιδιά που μεγάλωσαν στο ίδιο σπίτι με τον Χριστό και μάλιστα με την φροντίδα της Παναγίας μας, τους έδωσαν μετά την Ανάσταση του Κυρίου το τιμητικό τίτλο του Αδελφοθέου, και κυρίως αυτός ο τίτλος αποδόθηκε στον Ιάκωβο, ο οποίος, όπως ξεκινήσαμε να λέμε, κατέλαβε εξέχουσα θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά και στον Ιούδα, όπως θα δούμε μετά, που έγινε και αυτός θερμός Απόστολος του Χριστού. Ο Ιάκωβος και ο Ιούδας, όπως και ο Σίμωνας και ο Ιωσής, ήταν παιδιά, επαναλαμβάνω, του Ιωσήφ από πρώτερο γάμο. Είχε 4 αγόρια και 3 κορίτσια, 7 παιδιά στο σύνολο ο Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο. Ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών ονόμασε η Εκκλησία τον Άγιο Ιάκωβο. Αλήθεια, εξαιρετική τιμή έτρεφαν όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι Ιουδαίοι στο πρόσωπο του Ιακώβου. Ήταν άνθρωπος του Θεού με όλη τη σημασία της λέξεως. Ήταν τόσο ενάρετος, τόσο αγαπητός, τόσο σεβαστός, ώστε οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ηρίστο δεν είχαν να πούν καλό λόγο για άνθρωπο, τον ονόμαζαν δίκαιο, ενάρετο δηλαδή. Η φωτεινή και σεπτή μορφή του αδελφοθέου Ιακώβου δεν πάβει να ακτινοβολεί όχι μόνο στην εποχή του, στο τότε, αλλά και σήμερα, σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Η μορφή του φανερώνει τα διδάγματα του Χριστού και όλα αυτά τα λαμβάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την πολύτιμη επιστολή του που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των λεγόμενων καθολικών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, έχει γράψει μία επιστολή που βρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και είναι πρώτη από τις καθολικές επιστολές. Σοφά και πρακτικά διδάγματα απευθύνει με την επιστολή του αυτή ο Άγιος Ιάκωβος με πατρική αγάπη στους χριστιανούς της εποχής του, αλλά και σε κάθε χριστιανό κάθε εποχής, διότι ο Λόγος του Θεού,
όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι διαχρονικός και απευθύνεται στον άνθρωπο όποτε αυτός κι αν υπάρχει, όποτε κι αν ζει, όπου κι αν ζει. Ζούσε και έζησε ο Άγιος Ιάκωβος σε ταραγμένη εποχή. Δοκίμασε πολλές φορές κινδύνους και πειρασμούς. Βλέπουμε στις πρώτες γραμμές της επιστολής του με τα πρώτα λόγια να παρηγορεί, να ξεκουράζει, να στηρίζει τις κουρασμένες ψυχές, προτρέποντας τους χριστιανούς να έχουν υπομονή και ελπίδα στον Θεό. Γράφει «Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης, γινόσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι». Να χαίρεστε, λέει, αδελφοί μου, όταν αντιμετωπίζετε πειρασμούς πολλούς, διότι πρέπει να ξέρετε πως όταν έχουμε πειρασμό ασκούμαστε στην υπομονή και η υπομονή ολοκληρώνει τον άνθρωπο, τον κάνει τέλειο, εν μηδενή λυπόμενο, δεν του λείπει τίποτε. Στην επιστολή αυτή βρίσκεται, αγαπητοί αδελφοί,

όση της εφημέρου τροφής, ήπη δε της αυτής εξημών υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεσθε και χορτάζεσθε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος, ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστίν καθεαυτήν. Εάν είμαστε χριστιανοί, λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, ελεύθερα το αποδίδω το κείμενο. Εάν εμείς οι χριστιανοί είμαστε μόνο χριστιανοί στα λόγια και δεν κάνουμε έργο την αγάπη μας, τότε είμαστε κούφιοι και κάλπικοι και δεν έχουμε κανένα μα κανένα όφελος. Κατά τον Άγιο Ιάκωβο συνεχίζω να σας αναφέρω σημαντικά σημεία της επιστολής του, αγαπητοί αδελφοί. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και Πατρί αύτη εστίν. Επισκέπτεσθε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου». Θρησκεύει ο άνθρωπος εκείνος που κάνει έργα αγάπης και που προσπαθεί να τηρήσει τον εαυτόν του μέσα στην αγνότητα. Υπάρχει και άλλο πολύτιμο πλήθος συμβουλών και διδαγμάτων μέσα στην ωραιοτάτη αυτή επιστολή του Αγίου Ιακώβου, η οποία είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή για κάθε χριστιανό. Ό,τι κι αν συμβαίνει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, αποδίδεται κατά βάσην τουλάχιστον και η αρχαία λειτουργία που φέρει το όνομά του. Γεμίζει και αυτή με ιερά και άγια συναισθήματα τις ψυχές των χριστιανών, καθώς μας μεταφέρει στην Εκκλησία των Αποστολικών Χρόνων ή αργότερα στην Εκκλησία των Κατακομβών, των Αγίων και των Μαρτύρων. Ο Άγιος Ιάκωβος επισφράγισε τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Μπροστά σε πλήθη λαού τον πίεζαν οι Ιουδαίοι να αρνηθεί τον Χριστό. Δίκαιε του έλεγαν, «Ω πάντες οφείλομεν πίθεσθε, μίλησέ μας για τον αγύρτη και λαοπλάνων Ιησούν». Και ο Άγιος Ιάκωβος απάντησε, «Τι με επερωτάτε περί Ιησού του Υιού του Θεού? Αυτός κάθεται εν το ουρανό εκ δεξιών της μεγάλης δυνάμεως και μέλη έρχεσθε επί των νεφελών του ουρανού». Δεν περίμεναν αλήθεια τέτοια απάντηση οι Ιουδαίοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Οργισμένοι φώναζαν ότι ακόμα και αυτός ο δίκαιος πλανήθηκε και τον λιθοβόλησαν την ίδια ώρα. Παρέδωσε την ψυχή του ενώ ο γονατισμένος προσευχόταν για την προκοπή της Εκκλησίας και για τη συγχώρεση των δημίων του. Έτσι ενεργούν οι Άγιοι αδελφοί μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος τελικά είναι Άγιος. Εκείνος που και την ώρα ακόμη που τον σκοτώνουν συγχωρεί και προσεύχεται για την σωτηρία των ανθρώπων εκείνων που του προκαλούν το θάνατο. Ο λιθοβολισμός του Ιακώβου ίσως να ήταν ο μόνος για τον οποίον μετάνιωσαν οι Ιουδαίοι, αναγνωρίζοντάς τον ως παράνομο. Όχι μόνο καθαίρεσαν τον υπεύθυνο για τον θάνατο του Ιακώβου αρχιερέα, αλλά 8 χρόνια αργότερα θεώρησαν μάλλον την καταστροφή των Ιεροσολύμων

0: που έγινε το 70 μετά Χριστόν, σαν θεία τιμωρία για τον άδικο θάνατο του δικαίου Ιακώβου. Η μνήμη του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, εορτάζεται την 23η Οκτωβρίου και συνήθως την ημέρα αυτή ή την πλησιέστερη Κυριακή, όπως έχουν καθιερώσει κάποιοι ναοί, τελείται η Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Για να δούμε και το απολυτίκιο του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Ως του Κυρίου μαθητής, ανεδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιον. Ως μάρτης έχεις το απαράτρεπτον. Την παρησίαν ως αδελφόθεος, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Όπως σε όλους τους Αποστόλους και σε όλους τους Αγίους, έτσι και εδώ παρακαλούμε τον Άγιο Ιάκωβο, τον Απόστολο και Αδελφόθεο, να πρεσβεύει στον Χριστό μας για να σωθούν οι ψυχές μας, διότι έχει και αυτός την παρησίαν ως αδελφόθεος και το πρεσβεύειν, να πρεσβεύει δηλαδή στον Θεό ως ιεράρχης. Είναι παρήγορο, αγαπητοί αδελφοί, που έχουμε τόσους Αγίους, τόσους πρεσβευτές στον ουρανό. Είναι μεγάλη η δύναμή μας. Αλλά δυστυχώς, αδελφοί μου, δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό. Όμως, επαναλαμβάνω, η δύναμή μας είναι μεγάλη. Διότι εκεί στον ουρανό, μπροστά στον θεϊκό θρόνο, η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι, οι Δίκαιοι, όλοι οι Άγιοι πρεσβεύουν για εμάς. Λίγο να προσπαθήσουμε, δεν θέλει πολύ. Όταν λίγο κάνουμε εμείς μία προσπάθεια, θα σωθούμε, αδελφοί μου. Θα φέρουμε εις πέρας το μεγάλο αυτό έργο του αγώνος που διαρκεί όλη μας τη ζωή για να μπούμε τελικά μέσα στον Παράδεισο και στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε όλα τα απαραίτητα, όλα τα εφόδια και επάνω απ' όλα τις προσευχές, τις δεήσεις και τις ηκεσίες των Αγίων μας επάνω εκεί στον Θεό. Θα είναι ανοησία και επιτρέψτε μου να πω και κουταμάρα να μη σωθούμε. Δεν θα σωθούμε μόνο όταν θελήσουμε να μη σωθούμε. Μόνο όταν δεν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Όλα τα άλλα η χάρη του Θεού μας τα έχει δώσει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ολοκληρώσαμε τη μικρή και πενιχρή αυτή αναφορά μας στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, τον αδελφό Θεό δηλαδή. Να ξαναπώ για άλλη μια φορά, όπως το έχω κάνει κάμποσες φορές σε τούτο τον κύκλο των εκπομπών που αφορούσαν τους Αγίους Αποστόλους του Κυρίου, όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες για κάποιον Απόστολο ή όσοι θέλετε να εντρυφήσετε γενικότερα στη ζωή των Αγίων Αποστόλων, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στα συναξάρια τους και εκεί με λεπτομέρειες να πληροφορηθείτε τα της ζωής τους. Εδώ θίγουμε μόνο κάποιες σημαντικές πτυχές. Γι' αυτό και στο τέλος της αναφοράς μας σε κάθε Απόστολο αναφέραμε και την ημέρα που εορτάζεται η μνήμη του από την Εκκλησία μας, ώστε όσοι από εσάς θελήσετε να πάτε αυτή την ημερομηνία στο Συναξάρι για να μελετήσετε τη ζωή του συγκεκριμένου Αποστόλου που σας ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό να μελετάμε τα συναξάρια των Αγίων μας, των Αποστόλων και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκεί θα βρούμε πολλά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και εμάς, θα πάρουμε δύναμη, κουράγια πολλά και ελπίδα να συνεχίσουμε και εμείς το δικό μας αγώνα, που μπροστά στους κόπους και τους αγώνες των Αγίων μας, ο δικός μας αγώνας είναι ένα τίποτα, μία σταγόνα στον ωκεανό. Πολλές φορές μας πιάνει το παράπονο και λέμε τι τραβάω, γιατί σε μένα Θεέ μου, γιατί να είναι έτσι τα πράγματα της ζωής για μένα, τι ανηφόρα καλούμε να ανέβω και άλλα πολλά τέτοια. Μπροστά στην ανηφόρα, το Σταυρό και το Γολγοθά των Αγίων μας, τα δικά μας είναι μηδαμινά, ούτε καν η αρχή, ένα τίποτε. Από τους Αγίους μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλοι μας αντλούμε δύναμη, πνευματική, κουράγια, στηριζόμαστε σε αυτούς, παραδειγματιζόμαστε από το θάρρος τους, από τη δύναμή τους, από την παρησία τους, από την ομολογία τους και προχωρούμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και το απαιτεί και η τάξη της Εκκλησίας μας. Όταν βρισκόμαστε στον όρθρο μέσα στον Ιερό Ναό και διαβάζεται το συναξάρι της ημέρας, να σηκωνόμαστε όρθιοι και να κάνουμε το σταυρό μας ακούγοντας το όνομα του Αγίου που μνημονεύεται ως εορτάζον εκείνη την ημέρα. Διαβάζει ο Ιεροψάλτης και λέει «Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου», ξέρω εγώ. «Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου». Εκείνη την ώρα είμαστε όρθιοι αποδίδοντας τιμή σε αυτούς τους Αγίους της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας, που έδωσαν τα πάντα για τον Χριστό. Και έλεγε ένας επίσκοπος πάρα πολύ συνετά και σοφά, όπως στο στρατό αναφέρονται τα ονόματα των πεσόντων στις διάφορες μάχες και είμαστε όρθιοι και αναφωνούμε το παρόν και στο τέλος λέμε άπαντες παρόντες, έτσι και στην Εκκλησία μας όταν μνημονεύονται οι Άγιοι μας, είναι οσοι παρόντες. Εκείνη τη στιγμή πρεσβεύουν για εμάς. Και βεβαίως όλοι οι Άγιοι μας που θανατώθηκαν για την αγάπη του Χριστού δεν είναι νεκροί, είναι ζωντανοί στον ουρανό και προσεύχονται καθημερινά να τα καταφέρουμε και εμείς, να αγιάσουμε και εμείς. Μακάρι. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πάμε τώρα να δούμε και τον Άγιο Απόστολο Ιούδα, τον Αδελφόθεο. Στην Καινή Διαθήκη, μεταξύ των 7 καθολικών επιστολών, είναι και μία επιστολή που είναι η επιστολή του Ιούδα. Πρόκειται για τον Ιούδα τον Αδελφόθεο, όχι για τον Ισκαριώτη. Το φανερώνει εξάλλου και ο ίδιος στην εισαγωγή της επιστολής του. Εκεί όπου αναφέρει την ταυτότητά του γράφει «Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου». Επίσης, ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ανήκει στην ομάδα των 12 Αποστόλων, διότι όχι μόνο δεν ονομάζει τον εαυτόν του Απόστολο, αλλά και εκφράζεται περί των Αποστόλων ως ομάδος στην οποία δεν ανήκει ο ίδιος. Πρόκειται λοιπόν για τον Ιούδα, τον αδελφόν Ιακώβου, όπως γράφει η επιστολή του. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος είχε αδελφό που ονομαζόταν Ιούδας. Αναφέρεται μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Είναι ανάγκη να σας γνωστοποιήσουμε για άλλη μία φορά και τούτη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, το είπαμε και πριν, πως ο Ιωσήφ είχε 7 παιδιά από προηγούμενο γάμο, 4 αγόρια και 3 κορίτσια. Τα αγόρια ήταν ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων. Ένα λοιπόν από αυτά τα παιδιά είναι και ο Ιούδας, ο Άγιος Απόστολος, ο καλούμενος και αδελφόθεος. Και πάλι να ξαναπώ πως όλα αυτά τα παιδιά μαζί με την Παναγία και μετά με τον Χριστό, αφού γεννήθηκε, ζούσαν στο ίδιο σπίτι εκεί στη Ναζαρέτ και όλοι οι άνθρωποι τους θεωρούσαν οικογένεια, μη ξέροντας και μη γνωρίζοντας, όπως λέγαμε και πριν αναφερόμενοι στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, την οικονομία του Θεού, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Εδώ προχωρώντας, θα ήθελα να σας πω ότι είναι ανάγκη να λάβουμε υπόψη ότι πριν από την Ανάσταση του Κυρίου, τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ δεν είχαν πιστέψει στην θεότητα του Κυρίου. Το γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευσαν εις αυτόν. Μετά την Ανάσταση όμως πίστεψαν και όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Όχι μόνο πίστεψαν μετά την Ανάσταση, αλλά έθεσαν και τον εαυτόν τους στη διάθεση της Εκκλησίας. Ο Ιάκωβος, όπως λέγαμε και πριν, αναδείχθηκε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία τον ανεγνώρισε ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών και του έδωσε τον τιμητικό τίτλο του Αδελφόθεου. Αλλά ονομάστηκε Αδελφόθεος από την Εκκλησία και ο Άγιος Απόστολος Ιούδας. Ο Ιούδας μαζί με τη σύζυγό του άρχισε ιεραποστολικό έργο περιοδεύοντας σε διάφορους τόπους όπως αναγράφεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Για την αποστολική δράση του Ιούδα όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οπωσδήποτε φαίνεται ότι είχε διακεκριμένη θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και μάλιστα μετά τον θάνατο του αδελφού του Ιακώβου. Ότι είχε ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία φαίνεται και από το γεγονός πως όταν ψευδοδιδάσκαλοι αιρετικοί είχαν εμφανιστεί στην εκκλησία της Αντιόχειας, ο Ιούδας έγραψε την επιστολή αυτή για να επιστήσει την προσοχή των χριστιανών. Επίσης φαίνεται και από την σημασία την οποία δίνουν στην επιστολή του Ιούδα Άγιοι Αποστολικοί Πατέρες των πρώτων εκείνων χρόνων, όπως ο Πολύκαρπος Μύρνης, ο Θεόφιλος Αντιοχίας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και άλλοι, που χρησιμοποιούν χωρία της επιστολής του Ιούδα στα συγγράμματά τους. Και αυτό δείχνει τον ηγετικό ρόλο που είχε ο Άγιος Ιούδας, ο αδελφόθεος και Απόστολος στην Εκκλησία. Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου τιμάται στις 19 Ιουνίου. Για να διαβάσουμε και το απολυτίκιο του. «Χριστού σε συγγενή ο Ιούδα ειδότες και μάρτυρα στερών ιερός εφημούμεν την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύσιν ευχές σου λαμβάνομεν». Με τις ευχές του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου, μακάρι και εμείς να λάβουμε την λύσιν των αμαρτημάτων μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Οι Άγιοι, σας έλεγα και πριν, το ξαναλέω και τώρα, προσεύχονται και οικετεύουν τον Θεό να λύσει τα αμαρτήματά μας, να μας συγχωρήσει δηλαδή τις αμαρτίες μας, για να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε προς τον σκοπό της ζωής που είναι η θέωση. Και φτάνουμε εσείως στους Αγίους 70 Αποστόλους, οι 70 Απόστολοι όπως τους λέμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι εκτός από τους 12 Αποστόλους εκάλεσε κοντά του ο Κύριος και άλλους 70 και τους έστειλε ανά δύο σε διάφορες πόλεις τις οποίες επρόκειτο να επισκεφθεί ο ίδιος, δίνοντας σε αυτούς ανάλογες οδηγίες. Για να δούμε τι γράφει σχετικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Μετά δε ταύτα, ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους 70 και απέστειλεν αυτούς ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον ου ήμελεν αυτός έρχεσθε. Έλεγεν ουν προς αυτούς υπάγεται ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως άρνας εν μέσω λύκων». Την αποστολή που τους ανέθεσε ο Κύριος την έφεραν εις πέρας οι 70 Απόστολοι. Αφού επέστρεψαν, ανέφεραν με χαρά ότι με την δύναμη του Θεού όχι μόνο κήρυξαν, αλλά και θαύματα πολλά αξιώθηκαν να κάνουν. Μας λέει και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς, λέγοντες «Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Και σε απάντηση τους λέει ο Κύριος, «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρεται δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγράφει εν της ουρανής». Σημαντική λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εμφανίζεται η αποστολή των 70 Αποστόλων. σημαντικό το έργο τους, μεγάλη η δύναμη και η εξουσία που τους έδωσε ο Κύριος να πατούν επάνω όφιων και σκορπίων, δηλαδή τον διάβολο, όπως και αν αυτός εμφανίζεται. Αλλά μεγάλη και η τιμή και η αμοιβή την οποία έλαβαν, αφού τα ονόματά τους γράφτηκαν ήδη στους ουρανούς μετά των Αγίων της Εκκλησίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τους 70 Αποστόλους την 4η Ιανουαρίου σε κοινή εορτή, παρόλον ότι και καθένας από τους 70 Αποστόλους έχει τη δική του εόρτιο ημέρα. Τα ονόματα των 70, των 70 δηλαδή Αποστόλων, για την ακρίβεια είναι 71 οι Άγιοι Απόστολοι αυτοί, όπως αναφέρονται στο βιβλίο, το Αγιολόγιο του Σοφρονίου Ευστρατιάδου, είναι τα εξής: Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου και Υιός Ιωσήφ του Μνήστορος, Σίμων, ο και Σιμεών και Κλεόπας, Υιός Ιωσήφ, αδελφός Ιακώβου και δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων, Ματθίας, ο αντί του προδότου συγκαταρρυθμηθής της Αποστόλης, Ιάκωβος Αλφαίου, ο και αδελφός Ματθαίου, Ιούδας Ιακώβου, ο παραμέν το Λουκά Ιούδας επωνομαζόμενος, παραδέτο Ματθαίο Θαδαίος και Λεβαίος, αδελφός κατά σάρκα του Χριστού, Βαρνάβας, ο και Ιωσής, ο ιδιοχείρος γράψας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και εν Κυρίω τελειωθείς, Φίλιππος, ο Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ο βαπτίσας των Αιθίωπα, Ανανίας, ο γενόμενος επίσκοπος Δαμασκού, ο και των Παύλων βαπτίσας, Ιωσήφ και Ιούστος και Βαρνάβας, ο σύμψυχος γενόμενος Ματθίου, Στέφανος, ο πρωτομάρτης και διάκονος, ο λιθοβοληθής, Πρόχορος, ο επίσκοπος Νικομιδίας, Νικάνορ, Σιμεών, ο επίσκοπος γενόμενος Βόστρων της Αραβίας, Παρμενάς, Τίμων, ο επίσκοπος Βόστρων, Επενετός, επίσκοπος Καρθαγένης, Λουκάς, όχι αυτός που έγραψε τις πράξεις, αλλά ο Λαοδικίας γενόμενος επίσκοπος, Αρίσταρχος, επίσκοπος Απαμίας, Μάρκος, επίσκοπος εν Βιβλοπόλη, Ζήνων, Αριστόβουλος, θα λέω μόνο τα ονόματα, Απελής, Νάρκησος, Ηρωδίων, Άγαβος, Ρούφος, Ασύγκριτος, Φλέγων, Ερμής, Πατροβάς, Ερμάς, Λίνος, Γάιος, Φιλόλογος, Ολυμπάς, Ηρωδίων, Αρίσταρχος, Πούδης, Τρόφιμος, Λούκιος, Ιάσον, Σίλας, Σιλουανός, Ανδρόνικος, Κρίσκης, Αμπλίας, Ουρβανός, Βαρσαβάς, Στάχης, Σωσίπατρος, Έραστος, Κουάρτος, Τερέντιος, Απολός, Σοσθένης, Επαφρόδητος, Κέσαρ, Τυχικός, Μάρκος, Ιούστος, Αρτέμων, Κλήμης, Ονησιφόρος, Τυχικός, Κάρπος, Εύωδος, Ζηνάς, Φιλίμων, Φουρτουνάτος, Αχαϊκός και Στεφανάς. Συγγνώμη που κατέληξα να λέω μόνο τα ονόματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν θα μας επέτρεπε να ολοκληρώσουμε αναφέροντας όλους τους Αγίους 70 Αποστόλους. Το απολυτίκιο των Αγίων 70 Αποστόλων είναι τούτο: Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας 70 Κυρίου Απόστολοι, προς ευσεβίας την θείαν επίγνωσιν, ως δεδεγμένη την χάριν του Πνεύματος, μίστε ένθεοι, Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και τους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους παρακαλούμε, αδελφοί μου, να πρεσβεύσουν στον Κύριο για να μας δωρήσει το μέγα έλεος. Ανάλογη με το έργο των Αγίων Αποστόλων είναι και η τιμή την οποία αποδίδει σε αυτούς η Εκκλησία μας. Στην επουράνια θριαμβεύουσα Εκκλησία κατέχουν την θέση την οποία υποσχέθηκε σε αυτούς ο Κύριος, ότι θα καθίσουν σε 12 θρόνους και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Στην επίγεια, στρατευωμένη Εκκλησία, κάθε Απόστολος τιμάται την ημέρα της μνήμης του. Για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, η Εκκλησία όρισε και άλλη μέρα κοινής εορτής, στις 29 Ιουνίου, και κοινή επίσης εορτή για τους 12 Αποστόλους στις 30 Ιουνίου. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η τιμή την οποία αποδίδει η Εκκλησία στους Αγίους Αποστόλους, αφιερώνοντας και μία ημέρα της εβδομάδας σε αυτούς, την ημέρα Πέμπτη, για να τους τιμήσει και να εκθιάσει το μεγάλο έργο τους. Ωραιότατη επίσης ύμνοι έχουν συντεθεί και ψάλλονται στις μνήμες των Αγίων Αποστόλων, αλλά και κάθε Πέμπτη στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία, αλλά και στον Εσπερνό την Τετάρτη το απόγευμα, και όλοι αυτοί οι ύμνοι τιμούν τα πρόσωπα, την αξία, το έργο, την προσφορά των Αγίων Αποστόλων. Είμαι συγκινημένος αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διότι ολοκληρώσαμε αυτή την όμορφη σειρά των εκπομπών που αναφέρονται στους Αγίους Αποστόλους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλοι μας να έχουμε την ευχή τους, την ευλογία τους, και να παρακαλούν δεόμεθα προς αυτούς τον Κύριό μας να μας αξιώσει και μας να αναλάβουμε στα δύσκολα του τα χρόνια που ζούμε έργο ιεραποστολικό, να ομολογούμε τον Χριστό μας καθημερινά, να κηρύττουμε το Άγιο όνομά Του και το Άγιο θέλημά Του στους ανθρώπους, και να μας αξιώσει και εμάς της ουρανίου μακαριότητος. Με τις ευχές των Αγίων Αποστόλων μας να γίνουν όλα αυτά. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον τους προσευχίζουμε ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάγουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης ημίν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου».
2: Σήμερον, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επί της γης εαυτό προετοίμασεν. Ναι, αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέθλιον της Θεοτόκου. Είναι γνωστόν ότι γενέθλιος ημέρα θεωρείται η ημέρα στην αυγή της μεν το Άγιον Βάπτισμα, στη δύση της δε το Άγιον Τέλος κατόπιν αγώνων του βίου. Η βιολογική γέννηση δεν έχει σημασία για την Βασιλεία του Θεού, μόνο απλώς που δημιουργεί την ύπαρξη για την Βασιλεία του Θεού, προϋποθέσεις υπάρξεως. Έτσι, εις τους Αγίους έχουμε γενέθλιον ημέραν την ημέρα του θανάτου των, που είναι και η τελείωσή των. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Θεοτόκον. Εκείνη αποτελεί εξαίρεση, όχι γιατί είχε κάποια ξεχωριστή πρόνοια από τον Θεό, αλλά γιατί μόνη της έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου και φανέρωσε τον αληθή άνθρωπον. Αντιλαμβανόμεθα αυτήν την θέση, αγαπητοί, ότι έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Και βέβαια ο Θεός δημιουργεί τέλειες καταστάσεις. Τον άνθρωπο τέλειον τον έκανε. Τέλειον άνθρωπον τον έκανε. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος, φθάνοντας εις το ύψος του Αδάμ και τον ξεπέρασε, έφτασε να φανερώσει τον αληθή άνθρωπον. Και όπως αναφέρεται, η βιολογική δημιουργία του Αδάμ, έτσι αναφέρεται και η βιολογική γέννηση της Θεοτόκου σαν παγκοσμίου χαράς προήμιον, όπως λέγει ο υμνογράφος. Όταν ήρθεν ο καιρός να λυτρωθεί η οικουμένη από την τυραννία των δαιμόνων, να εισαχθεί στη ζωή των θνητών η Αθανασία, να φυτευτεί στις ψυχές των ανθρώπων η αγγελική ζωή και γενικά να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, ο Θεός προετοίμασε το επίγειον κατάλημά του, που είναι η Θεοτόκος. Ήταν προαιώνιον σχέδιον του Θεού. Το λέει η Αγία Γραφή, το αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, σαφέστατα μάλιστα. Όταν εδημιούργει τον άνθρωπο, εδημιούργει τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο Θεός Λόγος ήθελε να εξομοιωθεί με τη δημιουργία του και να φτάσει να γίνει κοινωνός από πολύ πολύ πολύ κοντά με τη δημιουργία του. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό? Θα έγινε το με το να έλθει στον κόσμο αυτόν εξομοιούμενος απολύτως ο αιώνιος Θεός Λόγος με τον άνθρωπο. Προς τούτο έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο κατάλημα. Και το κατάλημα αυτό θα ήταν η Θεοτόκος. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών: «Η σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Η Σοφία, που είναι ένα όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα αυτό πλεονάζει, υπάρχουν και άλλα ονόματα της Σοφίας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλεονάζον το όνομα Λόγος, αλλά εδώ η Σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επαναλαμβάνω, οικοδομήδια των εαυτών της, λέγει οίκον, που είναι η Θεοτόκος, και υπήρησε στήλους 7 και στερέωσε αυτό της το σπίτι επάνω σε 7 στήλους. Δείχνει ότι το θεμέλιο της οικίας του Θεού Λόγου ήταν στερεότατον. Δεν μένει περιθώριο να πούμε τι σημαίνει αυτή η στερέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα στην πλεισμονή της, η στερέωση του οίκου της Σοφίας. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδομεί τον οίκον της, τον οίκον του, δηλαδή την ενανθρώπιση, και προετοιμάζει τα ούτως υπήν υλικά, τη λέξη τη βάζω μέσα στα εισαγωγικά, τα υλικά που είναι η αγιότητα, όπως σας είπα, που είναι η Θεοτόκος. Προς τούτο ετοιμάζονται και οι γονείς της Θεοτόκου, ο Ιωακείμ και η Άννα. Πώς προετοιμάζονται όμως οι γονείς της Θεοτόκου, διότι έχει πάρα πολύ σημασία το ποιοι στέκονται οι προγονείς σου. Σήμερα το λέμε αυτό κληρονομικότητα, που είναι κάτι το εσωτερικό, ή το λέμε επίδρασης, που είναι κάτι το εξωτερικό, δηλαδή κάτι που θα το λέγαμε παράδειγμα, να γεννηθεί και να μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ετήρησαν οι γονείς της Θεοτόκου φυσικοτάτη γέννηση της Θεοτόκου. Δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό. Η υπερφυσικότητα μόνο υπήρχε στο ότι ήταν περασμένης ηλικίας οι γονείς της Θεοτόκου, όπως και περασμένης ηλικίας οι γονείς του Ιωάννου. Για να δειχθεί ότι δεν ήταν η γέννηση των δύο αυτών προτύπων προσώπων, Ιωάννου και Θεοτόκου, καρπός επιθυμίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο ομώνυμο Ευαγγέλιο, δεν ήταν καρπός επιθυμίας ανδρός, αλλά εντολή του Θεού. Έδωσε εντολή ο Θεός εις τα δύο αυτά ζεύγη να συνέλθουν, παρότι ήταν περασμένη η ηλικία τους. Δεν έπρεπε να είναι οι καρποί αυτοί οι δυο καρποί επιθυμίας. Ετήρησαν λοιπόν τον νόμο ο Ιωακείμ και η Άννα, και ήσαν δίκαιοι, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περισσότερον από όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Και τούτο φαίνεται από την υψίστη τιμή να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκον. Το Ιερόν Ζεύγος δεν είναι το όργανο του Θεού, αλλά ήσαν συνεργή του Θεού, συνεργή του Θεού, που δείχνει την προσωπική συμμετοχή στο έργο του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Δαμασκηνός υμνεί το ζεύγος και λέγει «Ω μακαρία συνορής», συνορής θα πει ζεύγος, «Ω μακαρία συνορής Ιωακείμ και Άννα, υπόχρεος ημίν έστι πάσα εκτίσεις». Όλη η δημιουργία είναι υπόχρεοι άνθρωποι, και οι άγγελοι, ναι, απέναντί σας. Γιατί? διότι είμαι άνθρωποι θα εσώζοντο, όχι ήτον, όχι ο λιγότερον και οι άγγελοι. Πώς οι άγγελοι, με το να στερεωθούν εις την πίστη, διότι πώς έπεσε ένα μέρος των Αγίων Αγγέλων και είναι οι γνωστοί μας δαίμονες, γιατί δεν θα μπορούσαν και άλλοι και άλλοι, εφόσον ο αριθμός των αγγέλων είναι, ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός, πολύ μεγάλο πλήθος, δεν θα μπορούσαν κι άλλοι κι άλλοι να πέσουν. Όμως εστερεώθησαν με την αποκάλυψη του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Στερεώθησαν. Δεν υπάρχει πλέον ουδε μία περίπτωση πτώσεως των Αγίων Αγγέλων. Χάρις εις την Θεοτόκον, η οποία στάθηκε τόσο Αγία, ώστε να γίνει το κατάλημα, να γίνει το έδαφος, να έλθει να, επιτρέψω σε μια σύγχρονη λέξη, να προσγειωθεί ούτως υπήν αυτός ούτως ο Θεός. Το έδαφος επί του οποίου επάτησε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, εδανίσθη σάρκα από την Θεοτόκον, πόσο Αγία πρέπει να ήταν για να φανερωθεί στον κόσμο αυτόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα αξία της Αγίας Ζωής των γονέων. Δεν μπορούσαν να υστερούν, δεν έφθαναν στο ύψος της Θεοτόκου, της κόρης των, αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να διατηρούσαν και να είχαν μια Αγία Ζωή, προκειμένου να φέρουν την Θεοτόκον εις τον κόσμο, και γενικώς οι γονείς πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους, οι υποψήφιοι γονείς να προετοιμάζουν τον εαυτό τους και να φέρουν παιδιά εις τον κόσμο όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εμείς πώς εννοούμε την προετοιμασία των νέων μας για τον γάμο? Κάνουμε λόγο για την πρίκα, κάνουμε λόγο για τη μόρφωση, για την ηλικία, για το επάγγελμα. Καλά είναι αυτά, δεν τα απορρίπτουμε. Αλλά χωρίς να τα παραβλέψουμε, αληθής προετοιμασία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Κατά πόσο δηλαδή βοηθούμε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αγιότητα? Οι άνθρωποι σήμερα είναι αισθησιακοί, αισθησιοκράτες. Σου λέει, θέλω εγώ να ικανοποιήσω τις αισθήσεις μου, κάνε το όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει τα παιδιά μας να ασκηθούν στην αγάπη, στην υπακοή, στην υπομονή, στη δικαιοσύνη, στην περιεκτική εγκράτεια. Περιεκτική θα πει εγκράτεια σε όλο της το φάσμα, στη βαθιά πίστη στο Θεό και στη βαθιά πίστη εις την συζυγία. Σήμερα έχει ξεφρενιάσει η μοιχεία, και αν δεν γίνεται αυτή καθεαυτήν η πράξη της μοιχείας, όμως σήμερα οι άνθρωποι φλέγονται από τον πόθο του τρίτου προσώπου της μοιχείας, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στην εποχή μας ίσως προβάλλεται το αρνητικό περιβάλλον έξω από το σπίτι. Αρκεί να θυμηθούμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα πώς μπορεί κανείς σήμερα να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό ύψος σε μια τέτοια εποχή που ζούμε? Αρκεί να θυμηθούμε το περιβάλλον της Ναζαρέτ, που δεν είχε καθόλου καλή φήμη, και η αρετή των Θεοπατώρων, η Ιωακήμ και Άνης, εξεδηλώθη σαν απόλυτη υπακοή στο Θεό, όπως ο Απόστολος Πέτρος έριξε τα δίχτυα μόνο από υπακοή, χωρίς προσδοκία. «Κύριε, όλη τη νύχτα δεν βιάσαμε τίποτα», είπε ο Απόστολος Πέτρος. «Επειδή το ρήματί σου, επειδή όμως το είπες εσύ, θα ρίξω το δίκτυο». και έπιασαν πλήθος στη Λίμνη, Γενισαρέτ, από ψάρια. Επειδή μόνο το είπες. Έτσι και εδώ, οι γέροντες Ιωακήμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμιά σαρκική έλξη, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός από υπακοή. Έτσι Θεοτόκος είναι καρπός υπακοής και σοφροσύνης. Και σαν τέλειος καρπός και η ιδία ξεπέρασε τα μέτρα αγιότητος κάθε ανθρώπου προγενεστέρου της, συγχρόνου της και μεταγενεστέρου της. Και πράγματι, ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου, «Εαμαρτία ημών διιστώσιν αναμέσων εμού και ημών». Μας χωρίζουν, λέει, οι αμαρτίες σας. Μεταξύ εμού και ημών μας χωρίζουν οι αμαρτίες σας. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Θεοτόκο. Άρα η Θεοτόκος, προς την οποία ήλθε και ενίκησε, κατοίκησε, δηλαδή ο Θεός, Λόγος, ή το χωρίς προσωπική αμαρτία. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό εύκολα. Προσπαθούμε να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, όταν όχι ποιητική αδεία, που λέμε, στο σχολείο το λέγαμε αυτό, ότι είναι υψηλοτέρα των ουρανών, πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία, έτσι για να εξάρουμε, για να επενέσουμε, για να ανεβάσουμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά πράγματι και ουσία ή το υψηλοτέρα των ουρανών. Όπως ο Θεός είναι υψηλότερος των ουρανών, και έχετε να κατοικήσεις τώρα εις αυτών των επίγειων, ας με επιτραπεί η έκφραση, ουρανών, την Θεοτόκο. Ποια πρέπει να ήταν η αγιότητα της Θεοτόκου? Δεν είχε προσωπικό αμάρτημα. Αδιανόητο. Μας λέει η ιδία, η Γεωγραφή, ότι έστω και αν μία ημέρα είναι η ζωή του ανθρώπου, δεν στερείται αμαρτίας. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό, από αυτό, την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα σκηνώσει μέσα της αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν, αληθινό όντως θαύμα, ακατανόητο για την ανθρωπίνη νόηση. Γι' αυτό μέσω αυτής ο άνθρωπος γνωρίζει αληθινά των δημιουργών. Ούτε ο νόμος, ούτε η γλώσσα των προφητών, ούτε η ομορφιά της κτίσεως, ούτε οι άγγελοι μπόρεσαν να αποκαλύψουν τον Θεόν. Μόνον ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού, όταν φανερωθεί αυθεντικά, αποκαλύπτει τον Θεόν. Είναι αυτό που λέμε και είναι για μερικά πρόσωπα στην Αγία Γραφή. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Να πως αποκαλύπτει ο άνθρωπος των Θεών με την αγιότητά του. Και τέτοιος άνθρωπος, όπως σας είπα ήδη, σε ύψη δυσθεώρητα και σε αγγελικά ακόμη μάτια αγιότητος, εστάθη μόνη η Θεοτόκος. Έτσι για πρώτη φορά η γη σήμερα έδωκε καθαρά τον καρπόν της, ενώ μέχρι τώρα έδινε αγκάθια και τριβόλια που ήσαν οι απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός ο καρπός, θα επαναλάβουμε και θα επαναλάβουμε, είναι η Θεοτόκος. Έτσι η Θεοτόκος ονομάζεται. Παίρνω από τα τροπάρια.

0: κατάρας ανέρεσης. Αφαίρεση της κατάρας δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε υπεραγία και ιξιώθη να γίνει ο βασιλικός θάλαμος, όπως λέγει το δοξαστικό των αποστήχων, ο βασιλικός θάλαμος, ενώ εν το οποίο το παράδοξον της απορρίτου ενώσεως των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων ετελεσιουργήθη μυστήριον. Τι μυστήριον ετελεσιουργήθη μέσα εις των βασιλικών αυτών θάλαμων, των βασιλικών θάλαμων, τον νηφικό θάλαμο, η ένωση Χριστού θεότητος και ανθρωπίνης φύσεως. Αγαπητοί, η Θεοτόκος είναι το κοινόν αγαθόν, όπως λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, το κοινόν κτήμα ανθρώπων και αγγέλων και απάσης της κτήσεως, διότι δι' αυτής άπασα η νοερά και αισθητή κτήσεις εγνώρισε τον Θεόν τελειότερα και ενώθη με ταυτού. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προήμιον της παγκοσμίου χαράς ότι θα έλθει ο Σωτήρ. Και ήλθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Και η οδός, η κλίμακα, η γέφυρα, η πύλη, σας θυμίζω τα αναγνώσματα εχθές της εορτής που αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκον, ή το η Θεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως, ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν, όσο δυνατόν, και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου». Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με θέμα «Το γενέσιον της Θεοτόκου».
2: Να μιλήσουμε προς τα εκεί. Και τούτο είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε το γενέσιο της κυρίας μας Θεοτόκου. Κυρία Θεοτόκος, δεν μπόρεσε οι πατέρες, όχι με την φυσική ικανότητα που διέθεταν, αλλά με την επίδραση ολοκλήρου της χάρης τους που ενοικούσαν στην ψυχή τους, δεν μπόρεσε να την εμπίσουν, διότι είμαι υπέρ. Ένα μόνο χαρακτηριστικό της Πατέρας στην αγάπη σας, διότι αν επιχειρήσω περισσότερο θα μειώσω την αγάπη εκεί που δεν μπόρεσαν οι πατέρες να την απολύσουν. Αλλά έναν απλό συγκριτισμό για να σας βοηθήσω να κατανοήσω το βαθύτερο του τι σημαίνει η θέση αυτής της κόρης. Μία ακτίνα πυλή που επιδρά σε ένα σημείο το κάνει γεμάτο φως, το φωτίζει και γίνεται και αυτό φωτεινό. Μια ακτίνα της χάρητος επιδρούσε στα ψυχά του εκάστοτε δικαίου, είτε προφητό, είτε αποστόλων, είτε μαρτύρων, είτε οσίων, είτε ομολογητών. Γενικά δεν δικαιωμένο ανθρώπου, φίλων του Θεού, υγειασμένου. Ελαχίστη ακτίνα μόνο της χάρτος, τους ολοκλήρωνε για να γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας να μπουν στο γνώμο της Θεός, να γίνουν κατά χάρη τιμή. Σε αυτήν την κόρη δεν επέδρασε μια ακτίνα του ηλίου, αλλά κατοίκησε μόνο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ναι, εκατοίκησε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όχι περιστασιακά, αλλά μόνο. Και την μετέβαλε μαζί με την τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως που

0: είχε στο χαρακτήρα τη. Ούτε γεννήθη, ούτε θα γεννηθεί. Αλλά ούτε δημιουργήθη περιότερο πλάσμα. Πατέρες υπήρχαν ότι κοντά στον Θεό, εάν βάλουμε όλα τα χτίσματα εις τη μία μάστιγα, επίγεια και υπέρδια, υλικά και άγια, ανθρώπινα και αγγελικά. Και αυτήν μόνο με στην άλλη, αυτήν τα ζωή. Λοιπόν, μετά από αυτήν την τελειότητα που περιείχε η αγιωτάτη της ψυχή, εκκληρώνησε και την θέωση με την εκατοίκησε να συνήθει το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Και αυτό γιατί. Για να αποδειχθεί η υπεραγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ετοίμασε ένα αυτό σκεύος άξιο. Αυτή λοιπόν η κόρη είχε την δύναμη με το πλήρωμα της ολοκληρότητός της σαν πανίσχυρος μαγνήτης να ερκίσει από τους πατρικούς κόρπους το απάδευμα της δόξης του πατρός και να του ενδύσει την ταπείνωση της ανθρωπίνης δυστυχίας και να το αναγκάσει με την εράπηση να το τραβήσει από τον φόρθμο του θανάτου και να το ανεβάσει εις τους κόρπους τους πατρικούς και να καυχάται ο ίδιος ότι ουκέντικα νόημα δούλους ότι φύγουμεστε. Και για να το αποδείξει, στρέφει στον πατέρα του και λέει «Πάτερ θέρω, η ναό που είμαι εγώ, η ναόση και αυτή, για τους οποίους εδανίστηκα την πίστη τους από την πάνω των αυτού χώρων». Πέραν τούτου, κοντά στη σωρία μόνο τούτων των τελειοτήτων. Και δεν δείχνει ακόμα μία. Αυτή που συγχρονίζει κάθε καρδιά. Το κέντρο πάσης μητρότητος. Ποιος πόνος τώρα δεν βρίσκει παρηγοριά. Ποιος τεθλιμμένος τώρα ευρίσκεται υπό την πίεση της απογνώσεως. Εφόσον υπάρχει και ανήκει στην φύση μας το κέντρο πάσης μητρότητος. Υπήρχε το κέντρο της πατρότητος εις τον υπερφύσιν Θεό, αλλά άφθαστον από μας, ανέγκυχτο, ακατάληπτο, απρόσιτο, αθεόητο. Αυτή λοιπόν η κόρη γύρκησαν από αυτόν όλη την ιδιότητα της πατρικής στοργής και έγινε εκείνη η μητέρα του σύμπαντος αλλά άνοιξε και τους κόρπους τους πατρικούς που εμείς αγνοούσαμε τώρα μέσα χωροβατούμε διότι είμεθα όμοιοι με αυτόν που φόρεσε τη δική μας φύση. Ούπο γάρτε φανέρωτε τι εσμέν λέει. Είδαμε δε όταν φανερωθεί δε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όμοιοι αυτό εσώματα. Δεν θα πω άλλα, γιατί φοβούμαι να μειώσω το μεγαλείο αυτής. Αλλά αισθανόμουν την μητρική επιστολή. Αποβάλλω κάθε αδυναμία και ενδύω με το θάρρος ότι όλες μου οι αδυναμίες θα παραμεριστούν μέσα στους κόρπους της μητρικής της αγάπης. Θα την ενθυμίσουμε την αδυναμία της φύσεως μας, την οποία αυτή μεν δεν εγνώριζε κατά φύση για την τελειότητά της, την γνωρίζει όμως για τον νόμο της αρχιστίας, επειδή είναι μανούλα και γνωρίζει να πονάει για τα δικά της τα παιδιά. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποθέσουμε όλες μας τις αδυναμίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητάς της θα επιτύχουμε όλες τις επαγγελίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποβάλλουμε όλους τους φόβους. Και εκεί θα αποκτήσουμε την βεβαιότητα της επιτυχίας. Γιατί αυτή, μόλις αφήρεσαν από την αγκαλιά της τον Θεό Λόγο και τον παρέδωσαν στο Σταυρό, να μας φραγίσει με τη θυσία του, την αθρασία και την αιωνιότητα, εστάθηκε μεταξύ ουρανού και γης, και εφόσον δεν κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεό Λόγο, διότι αυτός προσεφέρει. Και επίσης ενωπότερα εν, τα διεστώτα εις εν. Έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και αυτός συνεχώς ομολογεί. Ως της πιστέψεις εμένα, δεν θα δοκιμάσει θάνατο, αλλά καν το δοκίμασε κι αν αποθάνει ζήσετε. Τώρα πλέον αυτοί, εις τα μέλη μεταξύ ουρανού και γης, τη μεν δεξιά την έχει πάνε με φύγει και τώρα πάει καρνέ μου η τέχνια με σπαρνία εκεί έξω σε άλλα. Και την άλλη χείρα την έχει κάτω εις τα άλλα της παιδιά που δεν μπορούν από τις αδυναμίες κάμπτονται, λυγίζουν. Τραβάει αυτή όμως από κάτω προς τα πάνω και συμβαίνει τα διαστώτα εις έρμη. Ποιος τώρα θα απεπιστεί, ποιος τώρα θα κινδυνεύσει, ποιος τώρα έχει ερωτηματικά, κανείς απολύτως κανείς. Αλλά είπα, αν συνεχίσουμε θα μειώσουμε το μεγαλείο της. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο παράγοντα. Να ερμηνεύσω μια κατηγορία. Πέραν των μακαρίων ελπίδων που η Θεία Χάρις εμπνέει στις ψυχές μας, δεν μπορούμε να κρύψουμε την δυστυχισμένη παραφύση, την αμαρτωρότητά μας με την περιεκτικότητα των τόσων μας αδυναμιών. Σε έναν τέτοιο στάδιο και σε έναν τέτοιο κυκαιώνα των δυσκόλων τούτων ημερών που ζούμε, μοιάζουμε κι εμείς με μια αστήρα, με οποία αποθαρρύνεται πλέον ότι η καταφύση θα γίνει και αυτή η μητέρα. Αλλά εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της στήρας άνδης, τα αδύνατα πάρα της ανθρώπης να γίνονται δυνατά παρά το Θεό. Να βλέπουμε ότι δια της χάριτος του Θεού οι στήρες, θυμάστε την οδύνη της άνδης, ότι η στήρα λέει έντρα και λεπτά και η πολλή εμπέκτη στις θέσεις. Βρίσκομαι στα μυστήρια της Παναγαθότητος του Ιησού μας, ο οποίος μας εκάλεσε, αλλά που θα στά μας εκάλεσε. Γίνεται πηγή με το Ευαγγέλιο. Πού είχα πέστηλε ο Θεός το γιον αυτού, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτός λοιπόν ο σωτήρ τον κόσμο, τον οποίον ήρκησε ένα εικόνι για τις αγιότητός της και τον ενάρκασε να κατέβει στην κεράδα του πλαθμόνος να βρει τα απολόγα, όχι από μακριά μέσω της θεοπρεπούς μου δυνάμεως, αλλά πρακτικά μέσω της ανθρώπινης φύσεως την οποία κατεδέχθηκε να φορέσει. Αυτός μας έδωσε θάρρος και μας είπε, μη φοβού των μικρών πύρνων ότι εδώ ξενοπατεί δουλεύει την βασιλεία. Τον κύριε αδερφές, κανείς να μην είχαμε το θάρρος. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε ακρίες. Έχουμε ύπουλο εχθρό. Ναι, αλλά έχουμε και πολλά λάθος σωτήρα. Αυτόν ο οποίος μας λέει τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι αδύνατα παρά το Θεό. Και εδώ λοιπόν ότι και οι στέρες μας ψυχές που με τους δικούς μας προγραμματισμούς φανταζόμαστε ότι δεν μπορούμε να άλλο πια, δεν τα καταφέρνουμε, δεν θα κακοχωρήσουμε, δεν έχουμε ελπίδα. Έτσι λέγουμε όχι φυσιολογικά, αλλά από τον φόρτο και από το βάρος και από την αποφάλιση. Λοιπόν, γυρίσουμε την ελπίδα μας στην μακαρία ελπίδα αυτού που είπε «Ιδούμε θυμώνει με πάσα στα συνάς, που καθίσω ημάς ορφανούς υπόκριοι». Και μαθαίνουμε από την πείρα ότι με την υπομονή και τη σωστή προς αυτόν πίστηνη και καρτερία και οι στήρες, οι ψυχές γεννούν. Και όχι μόνο γεννούν, αλλά γεννούν εκλογές. Όπως η στήρα Άννη γέννησε μία, αλλά κατεξοχήν μία, υπεράνω όλων των άλλων αριθμών. Έτσι, με την υπομονή, όπως αναφέρει το Ιερό Λόγιο, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έξω. Επειδή βρισκόμεθα σήμερα σε αυτόν τον κυκαιώνα όπως τον περιγράψαμε και εξέλιπα η πραγματική οδηγή και μια μελοφανή χωρίς προσανατολισμό, πρόβατα διέχουν ταπειμένα, σκληρός λόγος αλλά πραγματικό. Αισθανόμεθα την οφάνεια σαν καμιά άλλη μοιρά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και από εκεί που πολλά της ελπίζομαι στήριγμα και από εκεί βρίσκομαι αντίστοιχα. Τώρα λοιπόν είναι λογικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να ισιοποιήσουμε μέσα μας την μακαρία ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας απρόσκοπτα και παίρνουμε σαν βάση μας την εκλογή. Έκανα λίγο σε ένα επιλογό από το Ιερό Λόγιο του Παύλου. Αυτή ήταν αυτής που απόσταμε στον θανάτο ισχύτωμε. Γιατί? Είναι αμοιόμενη με επιθόντες αυτή αυτής. Αλλά επί το Θεό. Τι είναι Θεό? Το ιδίωτη και τους λεγούς. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, στον κάψωνα, πολλά της χάνομεν τον προσανατολισμό, πιεζόμενοι από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από τις αγνωσίες, από την λύσαν του σατανά, γιατί πράγματι, ειδός λέει η Αποκάλυψη, ειδός ο δράκων, ότι ολίγε εις είναι η μέρα αυτού, επέστρεψε και επίησε πόλεμο μετά τον υπολείπο του σπέρματος της γυναικός, της Εκκλησίας. Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι το φωτεινά ποιο νίκησε. Αυτές είναι οι μέρες. Αλλά εμείς όμως δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, ότι μας ενίκησε. Μη γίνεται το ποτέ. Πώς θα μας νικήσει, εφόσον η εκλογή ισχύει και την εκλογή δεν την έκανε ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός πατή. Ουδής αρχιέται λέει πρόσδεν. Είμαι ο πατήρ μου, ελκύσει αυτό. Το προσέξετε. Και ελκύσει. Όχι καλέσει. Όχι φωνάξει. Όχι με κάποιον σύμβολο υλοποιήσει. Αλλά ελκύσει. Άρα λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται σε εμάς πλήρως μετά από την κλίση η οποία έγινε σε χρόνο και καιρό ότι πριν ακόμα γεννηθούμε μας προώρησε ο Θεός. Και γιατί. Να δει, ούσο Θεός προώρησε που τους και κάλεσε. Και ούσε κάλεσε που τους και δικαίωσε. Και ούσε δικαίωσε που τους και ενόξασε. Και προς τα αυτά τι έχουμε. Ή ο Θεός με θυμών. Τότε τι σου καθυμώ. Ή ο Θεός σου δικαιών. Τι σου κατακρίνω. Αυτές αδερφές μου είναι θέσεις. Δεν είναι συμβολές. Ούτε συμβουλές. Είναι θέσεις πραγματικές, πάνω στις οποίες στέκουμε και συνεχίζουμε μεθά. Δεν γινόμεθα μοναχοί, εάν δεν μας καλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε την πληροφορία σήμερα ως απόδειξη, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένας παράγων, είτε ανθρώπινος, είτε υπερφύση, και να μας κλείσει ότι πρόκειται να μας τραγεί ο δρόμος. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Ουδείς να αντιαρπάσαι εκ της γεώσης του πατρός. Αυτός ο πατήρ, ο οποίος ήλκησε ημάς, ούτε στρατηγική χειρονή σου, είναι η απλά τη μαχαιριά. Το παράγειο του όνομα που κυλάει στα χείλη και στην καρδιά. Δεν είναι δική μας επίνοια. Είναι η ενέργεια ίσως της θείας χάρτους. Μας πρόδεσε να ακολουθήσουμε ο πίσω αυτού, ο οποίος λέει «Ο καθίσω εμάς ο φανούς, αλλά δέχομαι να ετοιμάσω εμήν τόπον και πάλι να λέξουμε, να παραλείψουμε εμάς, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς ήδη». Αυτό είναι τα μαθήματα. Και οι αποδείξεις είναι περίτερες. Ποιος είναι εκείνος που μας έδωσε τη δύναμη να αναδεχθούμε την φύση, την οικογένεια, την πατρίδα, την γλώσσα, την φυλή, τα ιδανικά, την προσωπικότητα. Όποιος περιφρονεί ή καπνάται, ας κοπιάσει στον κύκλο. Μόνο το άκουσμα της ειδικής μας ζωής προκαλεί την φρίκινη στους κερίους. Το κατηγορώ. Σε εμάς όμως, εξ αντιθέτου, πάλι μέσα μας η συνείδηση μήπως σε βόχτασα πολύ. Μήπως εκοιμήθηκα παραπάνω. Μήπως δεν αγρύπτουμε σε όσο έπρεπε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικοί νόμοι. Είναι ενέργειες καθαρές της Θείας Χάριτος που μέσα στο βάθος της καρδιάς ενεργούν και ξεχυρούν απόψω και φέρονται από που πηγάζουν. Αυτή λοιπόν η Θεία Χάρις μας οδήγησε εδώ και παραμένει μαζί μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει κρατώντας εκ της χειρός της δεξιάς να μας οδηγήσει σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε προσωπικά για να ακούσουμε το «Δούλια γραφή και πιστή». Επί ολίγων εμείνατε πιστοί, σε πολλά θα σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μια προσοχή. Από μέρους του Κυρίου μας δεν υπάρχει συζήτησης, διότι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Από εμάς όμως, από τη διεφθαρμένη μας φύση, δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει. Πότε, εάν νιστάξουμε, εάν καθυμίσουμε, εάν καταθέσουμε τόπο. Φυσικά, από μέρος της προαίρεσης μας λέμε όχι, αλλά εάν πρακτικά δεν κρατήσουμε αυτούς τους παράγοντες, αυτά τα μέσα που συντελούν είναι κίνδυνος να αποκτηθούν. Γι' αυτό και υπάρχουν και υπήρξαν μέσα στη δική μας τη ζωή και ναυάγια δυστυχώς. Γι' αυτό ας ανακτήσουμε τα σοσφίας περιεδρωμένας και τους λίγους και ωραίους με την συνεχή προθυμία, όπως εκείνους που αναμένουν τον Κύριο τους πότε να αναλύσει, να μας βρει στην άπαξη, όταν θα έρθουμε στην καρακτουπίση, να αποκριθούν αμέσως «Ιδού Κύριε, άλλοι, ακούει η φωνή σου, αφήστε λίγες με κάλεσες, ακολούθημοι και βάλα τα πρόκια μου πίσω από το ειδικά σου λίχνη, δεν γυρίσω πίσω, σε περιμένω». Και αυτό θα το κάνουμε με υπομονή και καρτερία για να συνεχίσουμε την πορεία μας κρατούντες τις παραδόσεις των πατέρων μας. Φρόνημα ταπεινών. Βέβαια, εάν στους άντρες καμιά φορά δεν πάνε το ταπεινό φρόνημα, μπορεί να πει κανείς ότι ο χαρακτήρας ο ανδρικός τους αποπλανά, διότι είναι γεγονός ότι βλέπεις ο Θεός κατεσκευάσει άντρα. Η γυναίκα κατεσκευάστηκε εξ υστέρων και εφορτίστηκε με όλα στα σαρδάς, ιδίως που υποταρτικού στοιχείου, να είναι υπήκουη για άλλα ταπεινή. Στο πρόσωπο μιας μοναχής βρίσκεται η ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Θεϊκής Μονικός. Το απέδειξε και χαριτωμένη μας δέσποινα που όταν ο Αρχάγγελος της είπε το μεγάλο Ευαγγέλιο, ξέρεις εσύ Μαρίτα, σε προώρησε ο Θεός να γίνει η μανούλα. Και δεν αφούσκωσε να πει, όσο λοιπόν εγώ θα είμαι η μητέρα του Θεού και η βασίλισσα του Θεού. Δεν είπε έτσι, αλλά είπε, «Ιδού η δουλή κυρίου, γέννη του όνομη κατατολή σου». Να, Αυτό είναι το πρότυπο της ενοποίησης του πραγματικού ανθρωπίνου χαρακτήρους. Αυτό το δικαιούνται περισσότερο οι μοναχές. Σκεφτείτε λοιπόν, εάν σε μια μοναχή σήμερα, ο Περμήτη, συναντά καλή σε εγωνισμό, ανταρσία, έτσι θελητισμό, παραπλή. Με συγχωρείτε να πούμε πόνο. Είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Όπως ο αγιασμός είναι η προσωποποίηση της θεώσεως που ενδύεται κανείς στις θείες Ευαγγελίες. Γίνεται κάτι μονάχη ομοίωση. Έτσι και αυτό το αντάρτικο, το εγωιστικό, το πείσμονα είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να νιστάξουμε, γι' αυτό οι οσφίες περιεσωσμένες και η λίχνη και όλοι. Η προθυμία. Και αυτήν την προθυμία θα την ερευνήσει συνεχώς η μνήμη αυτής της κόρης, της κοινής μας μαγούλας. Και το παράδειγμα του Ιού της, ο οποίος επροτείνσε να είναι πράος και ταπεινός την καρδία. Όχι το σχήμα του. Αλλά εγώ γύρω τώρα. Έφτασα κοντά της να χτυπήσω πάνω. Μη γέλασε. Γιατί είπα, καλά, να είναι ταπεινή άγγελη, να είναι ταπεινή αρχάγγελη, το έχει η φύση σου, γιατί έπεσα. Να είναι ταπεινή άνθρωποι, όσο μεγάλη και να. Να είναι ταπεινή χρήση στα στοιχεία, ναι, γιατί έχουν καταμετρηθεί το ίδιο. Να είναι ταπεινός ο θεολόγος. Μα που πάλι τα δει αυτό του και χωρίς αυτό για να μου δένω γέννα. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έκαμε αυτός και να μην το κρατάει. Και κοιτάξτε οι πρόγονοι μας, προσέλογοι μας, τι έκαναν. Έκαναν κλίματα και εστιχοκούσαν αυτά τα παιδιά. Και έλεγαν στον Θεό λόγο, ως μοχλός ο δάκτυλός σου, αν θελήσεις την γη εσύ και από κύριο εντεσιός σου, τους ωκεανούς εμπλή. Έλσου νεύμα μόνο κρίνει προς την γη τους ουρανούς και έλσου πνεύμα μόνο σβήνει τον αστέρα τους παγούς. Αυτός λοιπόν είναι δεύτερος λόγος. Και όταν τον ερώτησαν, ήθελα οι Απόστολοι από καιρό να τον ρωτήσουν, να τους πει επιτέλους τι είναι αυτός, τι φόρμα. Τρέπουν. Αλλά αυτός ήξερε. Και μόνος του μια φορά, ταπεινά, ως πάρεσε. Λέει, μάθετε το από μου. Ποιος είναι ο πράγος και ταπεινός στην καρδιά. Όταν το υπομονίζω, λόγω σβήνω και κάνω. Τι δουλειά έχει αυτό με την ταπεινούσα. Αυτός ο οποίος αυτή την ώρα είναι μέσα στα φύλλα των δέντρων. Είναι μέσα στους οργανισμούς των ζώων. Είναι μέσα στις μήτρες των γεννημένων. Είναι μέσα στους ρόες των αγγέλων. Είναι μέσα στις κινήσεις των αστέρων. Αυτός είναι παρόν. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αυτός που αρέσει να είναι ταπεινός. Και τώρα αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, είναι το θεμέλιο του ανακαιρισμού μας. Αυτός. Και μας προσκαλεί μέσω του Παύλου να γίνουμε μνημητέ του. Είδατε τον Παύλο. Μνημητέ του γίνεστε καθώς καλούμενος που λέει. Λοιπόν τώρα δεν τίθεται θέμα πλέον. Το θέμα της ταπεινώσεως και της υπακοής έφυγαν πλέον από το πλαίσιο της επιλογής. Ανέβηκαν εις το πλαίσιο του καθηγόντος. Δεν είναι από τις άρετες εκείνες τις οποίες έχουμε εξουσία να διαλέξουμε και να προτιμήσουμε. Όχι από αυτές. Είναι πλέον επιβεβλημένα καθήκοντα. Και ξέρετε, γιατί ακριβώς αυτά τα καθήκοντα είναι εκείνα που χρειάζουν ως ο ζωγράφος με το χρωστήρα. Και όπως ο γλύφτης με τη σμήνα χρειάζουν τη μορφή της υπόδοσης. Αυτές λοιπόν οι άρετες είναι εκείνες που θα χαράξουν πάνω μας το χαρακτήρα του πατέρα μας. Αυτού που έχουμε το επίκεντρο, λεγόμεθα χριστιανοί. Ο πρόγονος μας και πάνω μας το επίκεντρο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε, η πυροή θα κοιτάξουν τον χαρακτήρα. Μοιάζουμε με τον πατέρα. Θα μας υποδεχθούν να πούμε. Εάν όμως ο χαρακτήρας λείπει, τότε δυστυχώς λάθαμε. Άρα νόφιες μέρες του Θεού είναι. Γι' αυτό, για εσάς είναι εύκολο. Για τους άνδρες είναι. Καμιά φορά ο ανδρισμός τους τους κάνει να κοπιάζουν. Αλλά η γυναίκα είναι καλωμένη να είναι στοιχείο νηποταρχικών. Επομένως, στο πρόσωπο της μοναχής ανήκει αυτός ο ολοκληρωτισμός που χαρακτήριζε. Μοναχή που έχει μέσα της ανταξία, εξυθελητισμό, εγωισμό και πείσμα και δεν τα νιώθω όλοι, να με συγχωρείτε, αυτοί ολοκληρώθηκαν στη διαφοροποίηση. Είναι μερίς του Σατανά, διότι αυτό συμβολίζει τον ατομισμό. Αν αναλύσουμε τον Σατανά, τι είναι, είναι ακριβώς ατομιστής, ιδιωτερής. Τα θέλει όλα γι' αυτό, να είναι μόνο αυτός και κανείς άλλος να δούμε. Αυτό σημαίνει πείσμα και εγωισμός και εξυφερνισμός και αυτό αρχίζει από το δικαίωμα. Μακριά από το δικαίωμα. Να πω κάτι, μη με καταξήσετε. Και να θα το πεις δικαίωμα. Το μεγαλύτερο στοιχείο σε μια μοναχή είναι η συστολή και η κοσμιότηση. Αντίγνωμα να είναι τέτοια. Σκεφτείτε ο περίμενος του να συμβεί κάποτε να φανεί μια μοναχή σε ασχήμα θέση. Πόσο είχαν τραπεί. Θα είναι πουθενής. Κάτι τέτοιο να παθαίνετε όταν δείτε ότι μέσα σας λειτουργεί το δικαίωμα του εγωισμού. Και πραγματικά αυτό είναι πτώσεις κατά πόλεμο. Μη φοβηθείτε τον πόλεμο. Μη φοβηθείτε τη μάχη. Μη φοβηθείτε τους λογισμούς, τις σκέψεις, τις επιθυμίες. Αυτά δεν πρέπει. Αυτά πρέπει να έρθουν για να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε και με ποιους έχουμε να κάνουμε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με θέμα «Το γενέσιον της Θεοτόκου».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς, τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας, στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στις 5 το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερία στη συνεργασία Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής. Το ζητούμενο για Ελλάδα και Ιταλία είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά την υπογραφή στη Ρώμη της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, νέο εξοικονομώ και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει την ανακοίνωση κυρώσεων από δυτικές χώρες κατά των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

0: Η στέψη του Καρλομάγνου. Ποιος στέφει ποιον. Θεολογία, πολιτική και συμβολισμός. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», δεύτερο μέρος, στεκόμαστε σήμερα σε ένα γεγονός που σφράγισε την ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης και δεν είναι άλλο από την στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800. Μία τελετή που έμοιαζε να απονέμει έναν τίτλο, στην πραγματικότητα όμως έθετε ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα. Ποιος νομιμοποιεί την εξουσία και ποια είναι η σχέση της πνευματικής με την πολιτική αρχή? Ο Πάπας στέφει τον αυτοκράτορα ή ο αυτοκράτορας με την δύναμή του προσφέρει στον παπισμό την προστασία που χρειάζεται? Πίσω από την στέψη βρίσκονται η φραγκική ισχύς, η κρίση του παπισμού, η απομάκρυνση της Ρώμης από την Κωνσταντινούπολη και η σταδιακή διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης δυτικής αντίληψης για την χριστιανική αυτοκρατορία. Επομένως, το 800 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, είναι ένας σταθμός στη διαμόρφωση της σχέσης εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλη. Είναι δική μου η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι στον πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα κάνουμε μια εκπομπή για ένα τόσο ενδιαφέρον ιστορικά θέμα.
0: Κύριε Λιάντη, για να κατανοήσουμε τη στέψη του 800, πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην συμμαχία φράγκων και παπικού θρόνου από την εποχή του Πιπίνου του Βραχαίος?
1: Πρέπει να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, πρέπει να πάμε δηλαδή γύρω στο 650 μετά Χριστόν. Τι συμβαίνει τότε? Έχει ολοκληρωθεί φυσικά η μεγάλη μετανάστευση των λαών, δηλαδή όλα αυτά τα γερμανικά φύλλα που κατέβηκαν από την περιοχή της Σκανδιναβίας, από τις ρωσικές στέπες, έχουν εγκατασταθεί πια στα ευρωπαϊκά εδάφη. Όλοι αυτοί οι Σάξονες, οι Φράγκοι, οι Βυσιγότητοι, οι Οστρογότητοι έχουν αντικαταστήσει ουσιαστικά τους παλαιούς ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, έχουν δημιουργήσει κράτη τα οποία είναι αντιμαχόμενα μεταξύ τους και αρχίζουν να δημιουργούνται εξουσιαστικές δομές οι οποίες αποκρισταλώνονται ειδικά στους Φράγκους σε μία μορφή επεκτατικής βασιλείας. Τι σημαίνει αυτό? Ο Φράγκος μονάρχης διαμοιράζει στους ακολούθους του γαίες οι οποίες κατακτώνται. Όσο λοιπόν η φραγκική βασιλεία επεκτείνεται, τόσο ο μονάρχης είναι ισχυρός και μπορεί να δίνει στους ανθρώπους που τον ακολουθούν κομμάτια γης τα οποία τα κατέχουν και ως γεωκτήτες αλλά και στρατιωτικά. Και τότε αναπτύσσεται και όλη αυτή η φιλολογία των ευγενών, δηλαδή δημιουργούνται οι κόμιτες, οι μαρκίσοι, οι δούκες, αυτά που σήμερα είναι ψηλοί τίτλοι λέμε κάποιος είναι κόμις, και το λέμε μόνο ως τίτλο τιμής. Τότε ήταν ουσιαστική στρατιωτική και γεωκτητική τίτλη. Ο Μαρκίσιος, για παράδειγμα, ήταν ο ακόλουθος του βασιλιά, ο οποίος είχε λάβει ένα κομμάτι γης στα σύνορα και φιλούσε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, όσο η φραγκική βασιλεία είναι επεκτατική και καταφέρει να δίνει γέες στους ισχυρούς στρατιωτικούς ακολούθους του βασιλέως, είναι ισχυρή. Σταδιακά όμως φτάνει σε ένα πέρας η στρατιωτική ισχύς των Φράγκων βασιλέων, και τότε αρχίζει μία αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, οι ευγενείς, οι ακόλουθοι ενδυναμώνονται και ο βασιλιάς αποδυναμώνεται. Τώρα, οι πρόγονοι του Κάρολου του Μεγάλου, του Κάρλου Μάγνου, ήταν μαγιορδόμοι, μαγιορδόμους, δηλαδή ένα αξίωμα που περίπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδυάζει το πρωθυπουργικό τίτλο σήμερα και αυτό του Υπουργού Οικονομικών. Δηλαδή μπορούσαν να διαχειρίζονται τις οικονομικές δουλειές της αυτοκρατορίας. Σταδιακά λοιπόν ο μαγιορδόμος άρχισε να ενδυναμώνεται έναντι του βασιλέως. Οπότε ένας πρόγονος του Καρλομάγνου, περίπου το έτος 650, κάνει ένα πραξικόπημα και προσπαθεί να εκθρονήσει τον Μεροβίγγιο βασιλιά. Μεροβίγγιοι βασιλείς ήταν η δυναστεία που βασίλευε στο βασίλειο των Φράγκων. Οπότε εκθρονίζει τον βασιλιά, αλλά αυτή η εκθρόνηση δεν στέφεται από επιτυχία, διότι αυτός συλλαμβάνεται και εκτελείται. Και επιστρέφουν και πάλι οι Μεροβίγγιοι βασιλείς στην ηγεσία των Φράγκων. Όμως 100 χρόνια μετά από αυτό, ο πατέρας του Καρλομάγνου, ο Πεπίνος, ή Πιπίνος ο Βραχής, δηλαδή ο Πιπίνος ο Κοντός, ο οποίος κατά πάση πιθανότητα δεν ήταν καθόλου κοντός, μάλλον ήταν ένας ψηλός άνθρωπος για την εποχή του, απλά λόγω του υπερβολικού ύψους του αποδιδόταν αυτό το παρονίμιο περιπεκτικά. Λοιπόν, ο Πιπίνος ο Βραχής έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ως μαγιορδόμος. Και τότε θέτει ένα κομβικό ερώτημα εν είδη φιλοσοφικής ή θεολογικής συζητήσεως προς τον τότε Πάπα Ζαχαρία και του λέει: «Άγιε Πατέρα, είναι σωστό αυτός που κατέχει την εξουσία να κατέχει και το στέμα?» Και ο Πάπας βέβαια του απαντά κατά την καρδία του Πιπίνου και του λέει ότι αυτός που κατέχει την εξουσία πρέπει να κατέχει και το στέμα. Και τότε ο Πιπίνος αποφασίζει το πραξικόπημα, το τελευταίο πραξικόπημα εναντίον των Μεροβίγγιων βασιλέων. Και τι κάνει το πραξικόπημα? Τότε έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Κουρεύει τον τελευταίο, τον Χιλδέριχο, τον τελευταίο Μεροβίγγιο βασιλιά, γιατί οι Μεροβίγγιοι βασιλείς χαρακτηρίζονταν από τη μακριά τους κόμη. Ήταν ένα βασιλικό αξίωμα το να έχεις μακριά μαλλιά. Οπότε τον κουρεύει και τον στέλνει σε ένα μοναστήρι να μονάσει. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δια της κουράς δηλαδή, τελείωσε η δυναστεία των Μεροβιγγίων βασιλέων. Και βέβαια, λίγο μετά, έχουμε ένα άλλο κομβικό γεγονός. Πεθαίνει ο Πάπας Ζαχαρίας, στη θέση του έρχεται ο Πάπας Στέφανος ο Δεύτερος, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα δομικό ζήτημα, τους Λομβαρδούς. Οι Λομβαρδοί είναι ένα γερμανικό φύλο που έχουν καταλάβει την Βόρεια Ιταλία και απειλούν τη Ρώμη. Το Βυζάντιο εκείνη την εποχή μαστίζεται από τρία αλληλένδετα φαινόμενα. Το ένα είναι η αραβική επέκταση στην Ανατολή, το άλλο είναι η σλαβική και η αβαρική επέκταση στο Βορρά, και το τρίτο συνέκδοχο αυτών, αλλά με μια θεολογική προοπτική, είναι η οικονομαχία. Οπότε οι εκκλήσεις του Πάπα Στεφάνου για συνδρομή των Βυζαντινών δυνάμεων και υπεράσπιση της Ρώμης δεν μπορούν να εισακουστούν πρακτικά. Οι Βυζαντινοί βέβαια τους στέλνουν έναν αξιωματούχο, έναν συλλεντάριο, τον Ιωάννη, με μια επιστολή και του λένε: «Άγιε Πατέρα, πηγαίνετε στους Λομβαρδούς και ζητήστε, απαιτήστε να αποσυρθούν από τη Ρωμαϊκή γη». Όντως ο Πάπας, χωρίς να έχει και πολλές ελπίδες, παίρνει μαζί του τον συλλεντάριο Ιωάννη, πηγαίνει στον βασιλέα των Λομβαρδών, αλλά φυσικά χωρίς πόλεμο κανείς δεν δίνει εδάφη. Και τότε ο Πάπας το είχε προποφασίσει, κάνει κάτι που εκείνη την εποχή θεωρήθηκε φοβερό. Διαβαίνει τις Άλπες. Το έτος 753 για πρώτη φορά επίσκοπος Ρώμης διαβαίνει τις Άλπες και κατευθύνεται στο αβαίο του Αγίου Διονυσίου, στο Σεντενή, στα περίχωρα των Παρισίων, για να συναντήσει και να οικετεύσει τον Πιπίνο τον Βραχή, να τον συνδράμει. Ο Πιπίνος, ευσεβής ο ίδιος, όντως ένας άνθρωπος πίστεως από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από τα χρονικά της εποχής, τον αναμένει και του κρατάει τα χαλινάρια ως υποκόμος. Και ο Πάπας όμως, υπάρχει μια θεατρικότητα στο θέμα, φοράει ένα απλό χιτώνα λευκό, τον χιτώνα του Ικέτη, και λέει ότι γονιπετεί και ζητά τη βοήθεια του Φράγκου ηγεμόνα για να αντιμετωπίσει τους βαρβάρους. Τυχαίνει όμως και ένα άλλο περιστατικό. Ο Πάπας αρρωσταίνει και αναγκάζεται να μείνει περίπου ένα χρόνο στο αβαίο του Αγίου Διονύσιου και οι σχέσεις συσφίγγονται ακόμα παραπάνω. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Πάπας στέφει τον Πιπίνο τον Βραχή βασιλέα των Φράγκων και τον επίσης τον ακυρίσει και προστάτη της παπικής γης. Αυτά τα πράγματα για εκείνη την εποχή ήταν φοβερές πολιτικές και εκκλησιαστικές καινοτομίες. Δηλαδή τον έστεψε πατρίκιο. Αυτό ήταν ο τίτλος. Οπότε το πρώτο μεγάλο δέσιμο του φραγκικού στέμματος με την ρωμαϊκή εκκλησία είναι αυτή η μετάβαση του Πάπα και η στέψη του Πιπίνου του Βραχή ως πατρικίου μαζί με τους γιους του. Και βέβαια έχουμε συνεπακόλουθα αμέσως μετά την εκστρατεία του Πιπίνου του Βραχή στην κεντρική Ιταλία και την απελευθέρωση των περιοχών αυτών που ήταν γύρω από τη Ρώμη και τις είχαν καταλάβει οι Λομβαρδοί. Μόλις ο Πιπίνος λοιπόν κάνει αυτή την εκστρατεία, την επιτυχή, εμφανίζεται και ένας Βυζαντινός απεσταλμένος και του λέει: «Πολύ καλά έκανες και τα απελευθέρωσες και τώρα πρέπει να τα αποδώσεις στον νόμιμο κάτοχό τους που είναι ο βασιλεύς και αυτοκράτορ των Ρωμαίων». Και ο Πιπίνος τότε κάνει μια ακόμα πιο έξυπνη κίνηση, δηλαδή στέλνει τον ηγούμενο του Αγίου Διονυσίου να περιοδεύσει σε 20 μεγάλες ιταλικές πόλεις και να πάρει το κλειδί από την κεντρική πύλη της κάθε πόλης, αυτό που λέμε το κλειδί της πόλης.
2: Ναι.
1: Και ο ηγούμενος του Αγίου Διονυσίου πάει στη Ρώμη, πάει στον τάφο του Αγίου Πέτρου και αφήνει τα κλειδιά πάνω στον τάφο του Αγίου Πέτρου και λέει ότι αυτές οι πόλεις δεν ανήκουν σε κανένα βασιλέα, αλλά ανήκουν στον Άγιο Πέτρο. Και αυτό είναι το πρόπλασμα, η πρώτη φορά που το Βατικανό, που ο Πάπας αποκτάει κράτος.

0: Κάρολος, ο Καρλομάγνος έχει έναν αδερφό ο οποίος λέγεται Καρλομάγνος. Το Κάρολος Μάγνους, το Σαρλεμάν, είναι ένα μείγμα του γαλλικού, του γαλλικού προσωνυμίου Κάρολος ο Μέγας. Σαρλεμάν, Σαρλεμάν, οπότε Καρλομάγνος. Το Καρλομάνος είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Οπότε έχουμε δύο βασίλεις, τον Κάρολο και τον Καρλομάνο. Αυτή η δυτή βασιλεία θα διαρκέσει όμως μόνο 4 χρόνια. Τα δύο αδέρφια σταδιακά αποξενώνονται και έρχονται σε σύγκρουση και το 772 ο Καρλομάνος έχει μια αιμορραγία στη μύτη και πεθαίνει. Λίγο παράδοξο, μάλλον σημείο δηλητηρίασης λένε οι ιστορικοί. Όπως και να έχει όμως, τότε ο Καρλομάγνος αναλαμβάνει μόνος βασιλέας των Φράγκων. Η χείρα όμως του αδελφού του παίρνει τους δύο γιους, φοβούμενη ότι την πιθανότητα να τους σκοτώσει ο θείος τους, και καταφεύγουν στον βασιλέα των Λομβαρδών, τον Δεζιντέριο, ο οποίος τους παρέχει άσυλο και έχει και ακόμα έναν λόγο να τους παρέχει άσυλο ο Λομβαρδός μονάρχης. Ο Καρλομάγνος είχε παντρευτεί την θυγατέρα του, αλλά την χώρισε σε ένα χρόνο. Για λόγους μάλλον πολιτικούς, όχι και όχι τόσο προσωπικούς, ήθελε να παντρευτεί μία άλλη σύζυγο από τους ευγενείς της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί αυτό τον συνέφερε. Ο Καρλομάγνος της Ελληνικά παντρεύτηκε 5 φορές. Δηλαδή έκανε αυτό που είχε κάνει η Σαμαρίτιδα στην ανδρική εκδοχή. Οπότε καταφεύγει εκεί και αυτό δίνει στον Καρλομάγνο το έναυσμα να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Φράγκων και Λομβαρδών, ο οποίος και θα εξαφανίσει τους Λομβαρδούς από τον ιστορικό χάρτη. Και αυτή η νικηφόρα εκστρατεία θα καταστήσει τον Καρλομάγνο και βασιλέα των Λομβαρδών. Τελευταία φορά που ακούμε για τους δύο ανιψιούς του είναι σε αυτή την εκστρατεία. Πιθανότατα είτε δολοφονήθηκαν είτε έγιναν μοναχοί σε κάποιο μοναστήριο, όπως ήταν το Έθος, προκειμένου να βγάλουν κάποιον από την σειρά της διαδοχής.
1: Πόσο πιστική θεωρείτε πως είναι η μεταγενέστερη αφήγηση ότι ο Καρλομάγνος ευνηδιάστηκε από τη στέψη και ότι δεν θα είχε μπει στο ναό αν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί?
0: Τώρα, γιατί καταρχάς φτάνουμε και πόσο ο Καρλομάγνος βρίσκεται το 800 στη Ρώμη? Η έδρα του Καρλομάγνου είναι το Άχεν στη σημερινή Γερμανία. Για πρώτη φορά οι Φράγκοι αποκτούν μια σταθερή πρωτεύουσα. Μέχρι τότε η πρωτεύουσα τους ήταν κινητή. Ο Καρλομάγνος εγκαθίσταται στο Άχεν, αλλά ένας άλλος διωχθής πάπας τώρα είναι η αιτία της κατάβασης του Καρλομάγνου αυτή τη φορά στη Ρώμη. Ο πάπας Λέων ο Τρίτος ήταν διάδοχος του πάπα Αδριανού. Την άνοιξη του 800 σε μία λιτανία κάποιοι παλαιοί υποστηρικτές και ευνοούμενοι του πάπα Αδριανού, δυσαρεστημένοι από τον νέο πάπα Λέοντα, του επιτίθενται εν μέση οδό και προσπαθούν να τον τυφλώσουν, κατηγορώντας τον για ανηθικότητα. Καταφέρει να διαφύγει από το μένος αυτού του πλήθους και φεύγει από τη Ρώμη επιζητώντας την στήριξη του Φράγκου βασιλέα. Τότε λοιπόν ο Καρλομάγνος αποφασίζει να κατέβει στη Ρώμη για να επιβάλλει την τάξη και δημιουργείται τώρα ένα παράδοξο. Ο Καρλομάγνος λέει ότι πρέπει εδώ να κάνουμε μία δίκη και να ξεκαθαρίσετε το όνομά σας, Άγιε Πατέρα. Όμως η Ρωμαϊκή Κουρία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα όργανο το οποίο μπορεί να δικάσει τον Πάπα. Και τότε εφευρίσκουν μία κατασκευή, συγκεντρώνουν τους ευγενείς και τους επισκόπους της Ρωμαϊκής

0: Εκκλησίας στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στην Παλαιά Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όχι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Και εν είδη όρκου ο Πάπας ανεβαίνει με το Ιερό Ευαγγέλιο στον Άμβονα και ορκίζεται ότι ποτέ δεν έκανε καμία πράξη ανήθικη ή βλαπτική για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, και ο Καρλομάγνος τον αθωώνει και καταδικάζει βέβαια σε εξορία τους κατηγόρους του. Ναι. Τότε αυτό γίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 800. Όταν λοιπόν στη λειτουργία τη Χριστουγεννιάτικη του 800, μας λέει ο βιογράφος του Καρλομάγνου, ο Εϊνάρδος, εκεί που ο Καρλομάγνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί, ξαφνικά λέει βγαίνει από την ωραία πύλη ο Πάπας και του τοποθετεί το στέμα στο κεφάλι και τον ονομάζει Αυτοκράτορα και Βασιλέα των Ρωμαίων. Και ο Καρλομάγνος, λέει ο Εϊνάρδος, ευνηδιάστηκε και δεν ήθελε. Αυτό βέβαια είναι, ανήκει στην δομή της ηρωικής βασιλικής βιογραφίας του Μεσαίωνα. Δηλαδή πρέπει να φαίνεται ότι δεν επιζητάς την εξουσία και ότι σου ανατίθεται σχεδόν εκβιαστικά, με θείο θελήματι, θεία συνάρση, δηλαδή σου επιβάλλεται η εξουσία και δεν τη ζητάς. Σίγουρα δεν ήταν έτσι, το ξέρουμε πια από την ιστορική έρευνα. Σίγουρα υπήρχε συνεννόηση όλους αυτούς τους μήνες. Και βέβαια υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για τη στέψη ενός αυτοκράτορα, ενός βασιλέα στη Ρώμη. Το ότι στην Κωνσταντινούπολη η Ειρήνη η Αθηναία είχε τυφλώσει τον γιο της και είχε αναλάβει η ίδια την εξουσία, την αυτοκρατορική εξουσία, για πρώτη φορά μια γυναίκα στην ευρωπαϊκή ιστορία, τουλάχιστον των μέσων χρόνων, ανελάμβανε βασιλική εξουσία, αλλά όχι ως βασίλισσα ή ως αυτοκράτερα, αλλά ως πιστός βασιλεύς, έχοντας δηλαδή ρόλο ανδρικό. Η Ρώμη σοκάρεται και όλη η Ευρώπη και οι Βυζαντινοί σοκάρονται από τη σκληρότητα μιας μητέρας που τυφλώνει το γιο της. Εμείς βέβαια έχουμε μια πιο θετική άποψη ιστορική για την Ειρήνη Αθηναία, διότι προηγουμένως είχε αποκαταστήσει τις εικόνες, ήταν η πρώτη που απεκατέστησε τις εικόνες, αλλά η σκληρότητα της μητέρας που τυφλώνει το γιο της, και ο γιος της φυσικά ο Κωνσταντίνος ο έκτος, λίγο μετά πέθανε κιόλας, και η ίδια αναλαμβάνει την εξουσία, ήταν ένα σοκ θα λέγαμε για την κοινωνία εκείνης εποχής. Τώρα, μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πριν φτάσουμε εδώ, είναι ότι λίγα χρόνια πριν είχε γίνει ένα προξενιό με την κόρη του Καρλομάγνου και τον Κωνσταντίνο τον έκτο, την Ροτρούδη, αυτή που στις βυζαντινές πηγές αναφέρεται ως Ερυθρό. Και είχαν στείλει μάλιστα και έναν δάσκαλο για να της κάνει μαθήματα ελληνικών. Και ο Εϊνάρδος λέει ότι ακούγοντας αυτόν τον δάσκαλο Καρλομάγνους είχε μάθει και κάποια ελληνικά, είχε αποκτήσει και μία γνώση της ελληνικής. Αν και δεν έμαθε βέβαια ποτέ να γράφει, έστω και λατινικά, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι είχε μία κάποια γνώση ελληνικής. Βέβαια το προξενιό δυναμητίζεται, αποτυγχάνει εξαιτίας πάλι της ειρήνης της Αθηναίας, η οποία φοβούμενη ότι αυτός ο γάμος θα δώσει υπερβολική ισχύ στον γιο της, το ακυρώνει.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στην στέψη του Καρλομάγνου, ποιος στέφει ποιον, Θεολογία, πολιτική και συμβολισμός είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Στεκόμαστε σε ένα γεγονός που σφράγισε την ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, που δεν ήταν άλλο από την στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε από εκεί που βάλαμε την ανωτελεία για να ακούσουμε την ώρα. Αναφερόμασταν στην ειρήνη.
0: Στη φοβερή και τρομερή ειρήνη την Αθηναία. Η ειρήνη λοιπόν είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Εδώ, πατριώτησά μας Αθηναία. Ναι. Από την γενιά των Σαραντάπηχων. Είναι μια οικογένεια αρχοντική των Αθηνών με στρατιωτικό και διοικητικό ρόλο στην κεντρική Ελλάδα. Άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο αυτοκράτορας, ο ικανομάχος αυτοκράτορας, είναι επιλέγει ως νύφη για τον γιο του. Ωστόσο, η ειρήνη καταφέρνει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανατροπή της πολιτικής και του συζύγου της και του πεθερού της και να συμβάλλει στην αναστήλωση των εικόνων. Αυτό βέβαια φαίνεται δεν της ήταν αρκετό. Όπως λέει ο Καβάφης για την Άννα την Κόμνη, είναι η φύλαρχος αυτή η γυναίκα, ήθελε την αποκλειστική εξουσία.
1: Ναι. Ήθελε και ακόμη περισσότερα.
0: Ναι. Τώρα σκεφτείτε, μία μάνα που φτάνει να τυφλώσει το γιο της για να αναλάβει την εξουσία σημαίνει ότι θέλει πολλά περισσότερα. Και το καταφέρνει εν τέλει αυτό. Γίνεται πιστός βασιλεύς, αλλά ο ρωμαϊκός θρόνος τότε βρίσκει την αφορμή και λέει ότι ο θρόνος της Νέας Ρώμης είναι κενός. Υπάρχει το κενό του θρόνου. Και πάνω σε αυτό πατώντας στέφει τον Καρλομάγνο βασιλέα και αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Ο ίδιος βέβαια ο Καρλομάγνος είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση του τίτλου. Ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν είπε για τον εαυτό του ή δεν υπέγραψε ως αυτοκράτορ Ρωμαίων. Υπέγραφε ως αυτοκράτορ κυβερνών τη γη των Ρωμαίων. Οι Βυζαντινοί φυσικά αντιδρούνε σφοδρά σε αυτήν την εξέλιξη. Δεν τον αναγνωρίζουν, λένε ότι δεν μπορεί ένας βάρβαρος να πάρει τον τίτλο του Ρωμαίου, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ταυτότητα του Βυζαντίου από την στιγμή του διαχωρισμού ή από τη στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταφέρει την πρωτεύουσα μέχρι και τα 1453 είναι η ρωμαϊκή ταυτότητα. Οι Βυζαντινοί δεν έλεγαν για τον εαυτό τους ότι είμαστε Βυζαντινοί. Είναι ένας νεολογισμός που τον έκανε ο Ιερώνυμος Γόλφ αυτόν γύρω στο Μεσαίωνα, χαρακτηρίζοντας το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος Βυζαντινό. Οι Βυζαντινοί έχουν απόλυτη συνείδηση του εαυτού τους ως Ρωμαίου. Οπότε το να ονομαστεί ένας βάρβαρος Φράγκος ηγεμόνας ως βασιλεύς των Ρωμαίων ήταν ύβρις προς τη Θεία Τάξη, η οποία αντικατοπτριζόταν στη μορφή της αυτοκρατορίας. Τότε όμως ο Καρλομάγνος, πολιτικός νους και πρακτικός άνθρωπος, είχε μόλις χειρέψει το 800, δηλαδή σχεδόν την ίδια περίοδο που εστέφθηκε βασιλέας, από την πέμπτη του σύζυγο. Και σου λέει, δόκιμο θα ήταν με ένα συνοικέσιο να τελειώσει η υπόθεση. Και παρότι και αυτός ήταν περασμένης ηλικίας και η ειρήνη για εκείνη την εποχή, τη στέλνει προξενιά. Και η ειρήνη φαίνεται ότι το καλοβλέπει το προξενιό του Καρλομάγνου. αλλά οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν φοβεροί και τρομεροί και θεωρούσαν το βασιλικό γένος ιερό και τις βασίλισσες ή και τις πορφυρογέννητες πριγκίπισσες αργότερα ένα είδος το οποίο δεν πρέπει να αναμειχθεί με βαρβαρικό αίμα. Ο Κωνσταντίνος ο 7ος ο πορφυρογέννητος στο έργο του προς τον αυτού Ιών Ρωμανό λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στέλνεις πορφυρογέννητη πριγκίπισσα ως νύφη σε βαρβάρους. Οπότε μόλις οι Βυζαντινοί αντιλήφθηκαν το τι γίνεται και ότι η ειρήνη είχε την πρόθεση, τη διάθεση να νυμφευθεί αυτό το βάρβαρο φράγκο, επαναστάτησαν, έχουμε ένα πραξικόπημα εντός του Ιερού Παλατίου και την ανατροπή της ειρήνης από τον Νικηφόρο, ο οποίος γίνεται και ο επόμενος αυτοκράτορας, και την εξορία της στη Μυτιλίνη, όπου και πέθανε μετά από 2 χρόνια.
1: Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει η στέψη για την σχέση της Δύσης με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Δημιουργείται μια δεύτερη ρωμαϊκή αυτοκρατορική αξίωση ή η Δύση θεωρεί ότι αναλαμβάνει πλέον εκείνη την κληρονομιά της Ρώμης?
0: Και τα δύο συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και έχουμε για πρώτη φορά τη δημιουργία μιας δεύτερης αυτοκρατορικής αξίωσης και η ρωμαϊκότητα επανέρχεται ως αξία στο δυτικό λεξιλόγιο. Οι Φράγκοι, αυτοί δηλαδή που κατέλησαν μαζί με τους άλλους Γερμανούς τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, έρχονται και διεκδικούν το σώμα του εξ αυτών φωνευθέντος. Την περιουσία δηλαδή του προσώπου το οποίο είχαν σκοτώσει οι ίδιοι. Οπότε οι Βυζαντινοί φυσικά δεν το δέχονται με τίποτα αυτό και αντιδρούν σφοδρότατα. Και ποτέ δεν θα το δεχτούν. Όμως ο Καρλομάγνος εξακολουθεί να είναι νικηφόρος στις εκστρατείες του. Και από το 802 και μετά αρχίζει μια σειρά πολέμων στη Βόρεια Ιταλία, δηλαδή στις παλιές Βυζαντινές κτίσεις, που ήταν δηλαδή το εξαρχάτο των Βυζαντινών στην Ιταλία, και στην Μοραβία, δηλαδή στην σημερινή περιοχή της Τσεχίας, της Κεντρικής Ευρώπης εν γέννη, και καταφέρνει να πάρει τις παλές Βυζαντινές γαίες της Κεντρικής Ιταλίας, να τις κρατήσει και να απειλήσει τη Βενετία, η οποία ήταν μια Βυζαντινή κτίση. Τότε, στα 812, οι Βυζαντινοί τελικώς αποφασίζουν να συνάψουν μαζί του μια συνθήκη ειρήνης. Διαπραγματεύονται, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν την Βενετία, δηλαδή η Βενετία να παραμείνει Βυζαντινή κτίση με μεγάλες εμπορικές προνομίες, και αυτή θα είναι και η επαρχή της Βενετικής ακμής. Επιπλέον δε ο Καρλομάγνος παίρνει αυτό που θέλει, την αναγνώρισή του από την υπερδύναμη της εποχής και από τον νομιμοποιητικό παράγοντα της Μεσογειακής Λεκάνης, ότι είναι βασιλεύς. Οι Βυζαντινοί τον αποκαλούν βασιλέα των Φράγκων. Ποτέ δεν θα τον αποκαλέσουν βασιλέα των Ρωμαίων, αλλά τον αποκαλούν βασιλέα των Φράγκων. Και αυτό πλέον του δίνει το κύρος το οποίο αναζητούσε.
1: Είπατε προηγουμένως ότι η στέψη του Καρλομάγνου έγινε στην Ρώμη και συγκεκριμένα στον Άγιο Πέτρο.
0: Στον Άγιο Πέτρο, στην Παλαιά Βασιλική, ναι, του Άγιο Πέτρου.
1: Τι συμβολίζει η επιστροφή της αυτοκρατορικής ιδέας στην Παλαιά Ρώμη, σε μια εποχή κατά την οποία η Κωνσταντινούπολη θεωρεί τον εαυτό της συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κύριε Λιάδη?
0: Από τη μια έχουμε, ναι, τον Πάπα, ο οποίος στέφει έναν βασιλέα, διεκδικεί δηλαδή ο ίδιος την δυνατότητα, την προνομία να στέφει βασιλής, και από την άλλη έχουμε την επιστροφή της αυτοκρατορικής εξουσίας στο παλαιό της κέντρο, τη Ρώμη, από την Νέα Ρώμη. Αυτό είναι και το φαινόμενο των δύο αυτοκρατόρων, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι και την πτώση της βασιλεύουσας το 1453. Εδώ όμως τώρα, στα 813, έχουμε ένα άλλο γεγονός. Ο Καρλομάγνος στέφει τον γιο του, τον Λουδοβίκο τον Ευσεβή, συναυτοκράτορα. Δεν καλεί τον Πάπα, αλλά ο ίδιος πραγματοποιεί τη στέψη. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν υπάρχει πιστοποιημένη, καταγεγραμμένη ή δεδομένη η εξουσία του Ποντίφικα να στέφει αυτοκράτορες εκείνη την εποχή. Θα λέγαμε ότι ο Καρλομάγνος χρησιμοποίησε την παπική εξουσία, χρησιμοποίησε τον Πάπα, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εναντίον των Βυζαντινών. Όταν οι Βυζαντινοί τον αναγνώρισαν ως βασιλέα, είχε πάρει αυτό που ήθελε. Η εξουσία του πλέον δεν απειλεί το. Ήταν αναγνωρισμένος. Οπότε δεν είχε και την ανάγκη του Πάπα για να στέψει τον γιο του. Και έτσι την στέψη του 813 την πραγματοποιεί ο ίδιος ο Καρλομάγνος μετά από αυτήν την ειρήνη με τους Βυζαντινούς που ονομάστηκε Pax Nikephori, η ειρήνη του Νικηφόρου, παρότι την ειρήνη την υπέγραψαν απεσταλμένη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ραγκαβέο. Ο Νικηφόρος είχε πεθάνει ήδη, αλλά επειδή οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει επί της δικής του βασιλείας, ονομάστηκε Pax Nikephori.
1: Και σύμφωνα με τα όσα μας έχετε πει ως τώρα, φαίνεται ότι μετά το 800 αλλάζει ουσιαστικά η αντίληψη του ίδιου του Καρλομάγνου για την αποστολή του.
0: Ο Καρλομάγνος έχει συνεχώς στο μυαλό του την ιερότητα της αποστολής. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι κοινωνίες εκείνης εποχής, αντίθετα με τις σημερινές, ήταν απόλυτα θεοκεντρικές. Δηλαδή οι πράξεις των ανθρώπων και των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, των στρατιωτών, αλλά και των πολιτικών και των βασιλέων, καθορίζονταν από τη σχέση την οποία ένιωθαν ότι έχουν με το Θεό, από αυτό που τους έχει οριστεί θεώθεν. Οπότε ο Καρλομάγνος έχει απόλυτη πεποίθηση ότι έχει μια ιερή αποστολή.
1: Έχει δύο, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, εξουσίες, την πνευματική αλλά και την πολιτική εξουσία.
0: Δεν διεκδικεί να είναι, δεν είναι ένας νέος Μέγας Κωνσταντίνος, αυτό που, είχαμε που αποκαλεί το επίσκοπος των εκτός. Ο Καρλομάγνος έχει μια ισχυρή πεποίθηση ότι πρέπει να διαδώσει την ιερή καθολική πίστη. Ένα άλλο ζήτημα, βέβαια, που ξεκινάει από την Καρολίνγια αυλή, είναι η αλλαγή του θεολογικού προσανατολισμού της έδρας του Πέτρου, του Βατικανού. Εκεί πια, σταδιακά και μέσα σε μια περίοδο από το 800 μέχρι και τα 1054 που έχουμε το σχίσμα, η θεολογία της Δυτικής Εκκλησίας, η θεολογία της Ρώμης, αρχίζει και επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τη γραμμή των Φράγκων θεολόγων, οι οποίοι έχουν ειδικές ευαισθησίες σε ορισμένα θέματα, και αυτό ήταν ένα από αυτά, είναι αυτό που μας ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί φυσικά τον θεολογικό διάλογο εδώ και αιώνες, το ζήτημα του Φιλιόκβε. Διότι οι Φράγκοι και πολλά γερμανικά φύλλα είχαν ξεκινήσει ή είχαν γνωρίσει τον χριστιανισμό από αριανούς ιεραποστόλους. Ήταν δηλαδή αριανιστές. Αίρεση που σημαίνει ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, θεωρεί το κατώτερος, θεωρεί το πλάσμα. Οπότε προκειμένου να ενισχύσουν την θεότητα του Λόγου, σε μία σύνοδο στο Τολέδο το 589, δηλαδή στην Ισπανία, που ήταν και εκεί είχαν κατέβει Βυσιγότη, ένα γερμανικό φύλο, αποφάσισαν να βάλουν αυτή την προσθήκη στο λατινικό σύμβολο της πίστεως, Φιλιόκβε σημαίνει και εκ του Υιού, προκειμένου να ενισχυθεί η θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, διότι όπως εξηγεί και ο Μάξιμος ομολογητής και λέει για την στενότητα της λατινικής γλώσσης, συνέβη αυτό, το προκέντερε, το ρήμα δηλαδή στα λατινικά, σημαίνει και εκπορεύεται, δηλαδή βγαίνει, αλλά και πέμπεται, δηλαδή αποστέλλεται. Ενώ στα ελληνικά έχουμε πολύ ξεκάθαρους όρους, εκεί υπήρχε αυτή η στενότητα. Οπότε έχουμε στα γερμανικά βασίλεια, τα οποία βέβαια ως λειτουργική και ως γλώσσα της θεολογίας χρησιμοποιούν τη λατινική, την είσοδο του Φιλιόκβε, το οποίο από το 800 και μετά αρχίζει και μπαίνει όλο και περισσότερο ως κοινή αρχή μέσα στο λατινικό σύμβολο της πίστεως.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Μας είπατε, κύριε καθηγητά, προηγουμένως ότι ο Καρλομάγνος στεφανώνει τον γιο του Λουδοβίκο, τον Ευσεβή, χωρίς την παρουσία του παπά, σωστά.
1: Ναι.
0: Τι μας αποκαλύπτει αυτή η πράξη για το πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος την πηγή της αυτοκρατορικής εξουσίας? Μήπως δείχνει ότι η στέψη του 800 δεν σημαίνει για εκείνον ότι ο αυτοκράτορας εξαρτάται θεσμικά από τον πάπα?
1: Διακρίνει με μια εργαλειακή χρήση της εκκλησίας, παρότι ο όρος εργαλειακή είναι κάπως βαρύς. Αλλά σίγουρα ο Καρλομάγνος έχει μια προσωπική ευσέβεια, όπως είχε και ο Πιπίνος ο Βραχής, και όπως βέβαια από το όνομα και μόνο βλέπουμε ότι έχει και ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής. Όλη αυτή η σειρά των Φράγκων βασιλέων έχει μια ειδική σχέση με την Εκκλησία, και επειδή είπαμε ότι και κοινωνικά αυτό ήταν το δέον, ένας ασεβής βασιλέας ήταν μια ανομαλία για το κοινωνικό σώμα. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα η συνείδηση, η εκκλησιαστική ή η κοινωνική, η οποία θα διαμορφωθεί 3-4 αιώνες αργότερα, ότι ο Πάπας έχει το τριρένιουμ, τα τρία στέμματα δηλαδή, και μπορεί και είναι ο μόνος που μπορεί να δίνει εξουσία στους βασιλείς και τους ηγεμόνες, είναι την αφαιρεί. Γιατί μετά ένας μακρινός διάδοχος του Καρλομάγνου, ο Φρυδερίκος, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του γερμανικού έθνους, όταν έρχεται σε σύγκρουση με τον Πάπα και αφορίζεται, πάει στο εξοχικό, στον εξοχικό πύργο του Πάπα, στην Κανόσα, ένα προάστιο ιταλικό, και ο Πάπας δεν τον δέχεται για 3 μέρες. Και ο μέγας αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του γερμανικού έθνους, γονιπετεί ο Σικέτης για 3 μέρες έξω από τον πύργο του Πάπα, και ο Πάπας βγαίνει την 3η μέρα με το άλογό του, και έρχεται τότε ο Φρυδερίκος και πιάνει τα χαλινάρια του αλόγου του Πάπα ως υποκόμος. Η επανάληψη της σκηνής που είπαμε, αλλά με άλλους όρους, του Πιπίνου, του Βραχή, με τον Πάπα Στέφανο. Οπότε εκείνη πια την εποχή ο Πάπας έχει εμπεδώσει εκκλησιαστικά, κοινωνικά και πολιτικά το δικαίωμά του να στέφει τους βασιλείς και να τους αφαιρεί και την εξουσία με τον αφορισμό. Γι' αυτό και στην όψιμη μεσαιωνική Δύση όλοι σχεδόν οι πόλεμοι περνούν από την έγκρισή του και ονομάζονται πως σταυροφορίες. Εμείς βέβαια ξέρουμε τις σταυροφορίες προς την Ανατολή, αλλά ακόμη και ελάσσονες μάχες μικρότερης ισχύς πόλεμη ονομάζονται σταυροφορίες, γιατί έπρεπε να εγκριθούν από τον Πάπα. Για παράδειγμα, στην Μοραβία εναντίον των οπαδών του Γιάν Χούς, του Ιωάννου Χουσίου, μια αιρετική ομάδα με μεγάλη ισχύ, ο Πάπας κάνει 6-7 σταυροφορίες εναντίον τους τον 15ο αιώνα. Οπότε εκείνη την εποχή έχουμε ως πρόπλασμα όλα τα δικαιώματα τα οποία θα διεκδικήσει ο Πάπας της Ρώμης τους επόμενους αιώνες. Και το παπικό κράτος που, όπως είπαμε, του παραχώρησε ο Πιπίνος ο Βραχής με τα 20 κλειδιά που κατατέθηκαν στον τάφο του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, αλλά και το δικαίωμα της στέψης που γίνεται για πρώτη φορά με τον Καρλομάγνο και θα επαναληφθεί πολλές φορές πλέον ως αποκλειστικό δικαίωμα του Πάπα της Ρώμης, και στην στέψη αλλά και στην αφαίρεση της εξουσίας της βασιλικής ή της πολιτικής.
0: Εν κατακλείδη, τι ακριβώς πιστεύετε πως γεννιέται το 800?
1: Άλλοι λένε ότι γεννιέται η Ευρώπη όπως την ξέρουμε σήμερα. Σίγουρα συντείνουν όλες οι συνθήκες για να γεννηθεί ο δυτικός κόσμος όπως δομήθηκε, όπως αποκρυσταλώθηκε, όπως αποκαλύφθηκε, όπως εμπεδώθηκε τους επόμενους αιώνες. Έχουμε δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία και βέβαια και μία αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο. Για παράδειγμα, ένα μικρό περιστατικό όμως που επηρέασε δομικά την Ευρώπη είναι η δημιουργία του αρότρου με ρόδα, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τους αγρότες και αύξησε τις καλλιέργειες. Έρχονται λοιπόν όλες οι συνθήκες και συντείνουν στο πρόσωπο του Κάρλου Μάγνου και δημιουργείται έτσι το πρόπλασμα, το προανάκρουσμα για τη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού, όπως τον αναγνωρίζουμε σήμερα. Διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο πλούτος, το πνεύμα ήταν στην Ανατολή. Οι πόλεις της Ανατολής ήταν οι πλούσιες, οι πόλεις της Ανατολής ήταν οι σπουδαίες. Η Δυτική Ευρώπη από την πτώση της Ρώμης στους Βανδάλους και στα άλλα γερμανικά φύλλα μέχρι και το 800 και το 900 θεωρείται λίγο πολύ αυτό που λέμε τρίτος κόσμος. Φτώχεια, κακές συνθήκες υγιεινής, πολυδιάσπαση. Τα μεγάλα βασίλεια, τα πλούσια βασίλεια βρίσκονταν στην Ανατολή. Αυτό η ανάκαμψη της Δυτικής Ευρώπης, η διεκδίκηση της ρωμαϊκής κληρονομιάς και η δημιουργία ενός δυτικού πολιτισμού, ο οποίος επηρέασε και επηρεάζει μέχρι σήμερα όλο τον κόσμο, αρχίζει να δημιουργείται εκείνη ακριβώς την περίοδο.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η στέψη του Καρλομάγνου. Ποιος στέφει ποιον, θεολογία, πολιτική και συμβολισμός. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δίσουν αγαλόμενο φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο σε γάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο οποίο σου αγγέλου αυτού πνεύματα για του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη κατά δέντρου παιδεία ει τον τόπο όνο θεμελίω αυτά. Όριον έθω ουρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψει τη γη. Ο εξαποσένου πειρά σε φάραξη να αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγριές δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερόων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρταν της κτίνες και χρόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν επρόσφα εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνου τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμε του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό πρόσεν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεταλλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμός ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσεύχρος ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο τα ραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιπλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου το Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Αυτή γάλετε κονιμήν, την Θεομή τώρα και Παρθένων αγνήν, δύο περκέ μετέστησαν εκ των προσκέρων προσάλικτων και αΐζον οίκησιν δισοπούντες σωθήνε ημάς.
1: Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου, ήρπησαν η ψυχή.

0: προεξένησαν, σε παρελπίδα βλαστήσαντες, την το φως απαστράψασαν και τροφών τη ζωή ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός,

αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: Ολμήμοντο σωτηριών σου, ο ήτιμο απρόσωπο πάντων των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το τέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Όνειρο και το σου ο Θεό ημών πάντων την ίχια ή και σαν των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει κύριο ο Θεό ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία τη ιερά μονή ταύτη, την πολυτάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιότεραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπαιδείες πανεχάντου για μισό μετρό, στια δυνάμει, ο Δήμος ο Ποιού Σταυρού, προστασίες τιμίων επωνεδραμών σωμάτων, ή και στιγμίων δόξων, προωθεί του Παναγίου Χριστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και μαρτύρων των Οσίων και Θεωμετών ημών. Αγίδε και αν Θεόπαν και άνισαν τη σύναξη νεορτάζων και πάντων Αγίων, σε ρέσαι εμάς ο αθούς πραγματός και λέει ημών Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

υπεράνω σκοπιμοτήτων. Τα άνθη δεν επικαλούνται ποτέ το άρωμά τους. Όταν δοκιμάσεις να τα κόψεις, το σκορπούν ακόμη πιο αφιδόλευτα και εξ ολοκλήρου ανιδιοτελώς.

Πρέπει. Ας αγαπήσουμε πρώτα. Θα υπάρχει πάντα χρόνος να αναρωτηθούμε μετά για αυτό που αγαπάμε. André Breton. Πρέπει να αγαπάς τα ζώα και τα φυτά με την τρυφερότητα που αγαπάς τους ανθρώπους. Βέβαια ξέρω πως η αγάπη δεν υπαγορεύεται, γι' αυτό είναι εξωπραγματικό το να λέω πρέπει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ακριβώς αυτό δίνει το μέτρο της εκπτώσεως από τα απαράγραπτα δικαιώματα της καρδιάς. Ποιος θα μπορέσει ποτέ να μας αποδείξει ότι τα ζώα και τα φυτά είναι κατώτερα της αγάπης, πως δεν την νιώθουν και δεν την ανταποδίδουν πολλές φορές πολλαπλάσια? Όσο για μένα, υποψιάζομαι πως οι πέτρες αναπνέουν, πως το χώμα της γης επικοινωνεί άμεσα με το σώμα μου, όπως συνερούνται τελείως φυσικά το χθες με το σήμερα. Ας αγαπούμε λοιπόν όσο αναπνέουμε όλα τα κτίσματα του Θεού, και στο κάτω-κάτω ας μη λησμονούμε πως αν τα πιο πολλά εγκλήματα έγιναν από έλλειψη αγάπης, από περίσσια αγάπης δεν έγινε έγκλημα κανένα.

Οι πρωινές φωνές. Είπαμε πού είναι το φως και μας είπαν εννοείται το φως. Κώστας Μόντης. Οι πρωινές φωνές είναι κάτι σαν επανάσταση, αφού γνωρίζουμε πως προηγήθηκε η νύχτα και νύχτα θα πει κατά κανόνα ακινησία και σιγή. Λέτε λοιπόν να πολεμά τις τελευταίες αντιστάσεις το πετινάρι της αυγής. Λέτε οι πρωινές ειδήσεις στο ραδιόφωνο να σχολιάζουν λιγότερη δυστυχία.

Ιδιοκτησίες. Τα λένε ακίνητα και όμως μεταβιβάζονται τόσο συχνά από χέρια σε χέρια που δεν προφθαίνει να αποτυπωθεί η φυσιογνωμία του ιδιοκτήτη στη μορφή των κτισμάτων, στη διαρρύθμιση της αυλής ή του κήπου, στις ποικιλίες των λουλουδιών.

Συναλλασσόμενοι. Ελάτε τώρα, μην προσποιείστε τους ανίδεους ή τους αθώους. Μην ισχυρίζεστε πως αγνοείτε τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί απλώς θα προσθέσετε μια επιπλέον μαχαιριά στη σαρανταπληγιασμένη ψυχή σας, αφού μια ολόκληρη ζωή τίποτα άλλο δεν γάματε παρά να διαπληκτίζεστε στα αγοραία.

Αυτοσαρκαζόμενος. Η καρδιά στον κήπο έχει προβλήματα. 20 χρόνια στέκει και περιμένει να την πολλιάσει κάποιος, βελτιώνοντας την ατιμέλητη παρουσία της, δίνοντας τέλος πάντων διέξοδο στις λογικές φιλοδοξίες που μπορεί να έχει κάθε ζωντανό. Μήπως θα πρέπει και αυτή να αποτανθεί στον ιδιαίτερο, να κλείσει ακρόαση ορισμένη ημέρα και ώρα.

Υπόμνηση. Τα φυτά που κρεμιούνται έξω από το φράχτη δεν έχουν περιέργεια για το γείτονα, μήτε για το δρόμο. Απλώς μας υπενθυμίζουν, σε περίπτωση που το ξεχάσαμε, ότι οι φράχτες δεν είναι όρια, αλλά σύνορα.

Καρδιακή προσβολή. Μα τώρα σοβαρολογείται πως θα ονομάσουμε έτσι μια τόσο ξεκαθαρισμένη ιστορία, ύστερα μάλιστα από την κατάθεση του καρδιογράφου και τις άλλες αναλύσεις. Καλά να μπερδεύουμε στη ζωή φταίχτη και θύμα, αλλά και στα μέλη του σώματος που η λειτουργία τους ταυτίζεται πάντα με το όνομά τους. Ασφαλώς έχουμε εδώ μια προσβολή, αλλά τίνος. Ποιος ο προσβάλλον και ποιος ο προσβαλόμενος? Αν κάποιος εν πάση περιπτώσει δεν ευθύνεται, είναι η δόλια η καρδιά.

Επιμνημόσυνο Β. Γιατί νομίζεις σούβαλα το κάδρο? Απλούστατα, για να μην απλωθεί η μορφή σου σ' ολόκληρο τον τοίχο. Για να μην εκταθεί η μορφή σου μέσα και έξω από το σπίτι. Και δεν μπορούν πια να σ' αγκαλιάζουν τα δακρυσμένα μάτια μου.

Αμπαζούρ. Αυτό το φως το θεώρησες αυτονόητο, γι' αυτό δεν μπόρεσες να το εκτιμήσεις παρά ελάχιστες στιγμές, όταν λόγου χάρη κι εγώ ήταν ξαφνικά η λάμπα και δεν είχες να την αλλάξεις, ή όταν ταξιδεύοντας έπρεπε να κοιμηθείς σε δωμάτιο δίχως τέτοιες πολυτέλειες. Όμως, αν το σκεφτείς βαθύτερα, έστω και τούτη τη στιγμή θα αναγνωρίσεις πως το φως αυτό δεν είναι απλώς μια ευκολία σαν τις άλλες. Είναι η υψηλότερη τιμή στο πρόσωπό σου, αφού φέγγει καταβούληση μόνο για σένα και μάλιστα τόσο αποκλειστικά όσο μονάχα η αναπνοή σου.

Δήλωση. Πάνω στο χώμα ακουμπάει η ψυχή μου, όπως ακουμπούν οι οπλές του αλόγου, τα νεογέννητα γατιά, το θερισμένο σανό στα χωράφια.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, κατά την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στις 5 το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής. Το ζητούμενο για Ελλάδα και Ιταλία είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά την υπογραφή στη Ρώμη της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, νέο εξοικονομώ και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατόν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια. Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων. Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω ως εκπρόσωπος της Ένωσης Μυρναίων για την πολύ σωστή απόφαση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος να ασχοληθεί με τον μικρασιατικό ελληνισμό και να δώσει την ευκαιρία στους ακροατές σας, στους ακροατές του ραδιοφώνου, να πληροφορηθούν, παρόλο που ξέρουν πολύ καλά και παρόλο που είναι τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και επομένως ο καθένας από εμάς γνωρίζει λίγο ή πολύ τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό. Πάντως να πληροφορηθούν ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες τα θέματα των μικρασιατικών πόλεων και των μικρασιατικών περιοχών που ήταν από τα πανάρχια χρόνια κοιτίδα του ελληνισμού.
0: Είναι, ξέρετε, μια απόφαση της διεύθυνσης του ραδιοφώνου αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη σε αυτό τον ξεριζωμό, στην επέτειο των 100 ετών από το 1922. Γι' αυτό θα γίνουν και άλλα αφιερώματα. Αυτό που κάνουμε, που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, είναι το δεύτερο της σειράς, το δεύτερο αφιέρωμα αυτής της σειράς. Και εμείς πραγματικά χαιρόμαστε και για την αποδοχή του αφιερώματος και για την συνεργασία που έχουμε και θα έχουμε και πάλι, κύριε Αρχοντάκη, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο 1922 θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για να δούμε τα γεγονότα με λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα.
0: Δίνεται λοιπόν μια αφορμή σήμερα με το αφιέρωμα αυτό να δούμε την Σμύρνη που θα μπορούσαμε να την πούμε και βασίλισσα της Ιωνίας, να δούμε την απαρχή της πόλης, πότε και πώς δημιουργήθηκε και αν ανήκε από την αρχή στην Ιωνία. Με τη δική σας βοήθεια λοιπόν, μιας και έχετε μελετήσει διεξοδικά αυτό το θέμα και έχετε γράψει και βεβαίως τι να πούμε, ότι αυτό το φετινό ημερολόγιο για τη Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων, είναι εξαιρετικό. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η πόλη.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το ημερολόγιο μας. Να πω μόνο ότι το ημερολόγιο αυτό αποτελείται στο σύνολό του από το αρχαιακό υλικό και από την ζωή που έχει η Ένωση Σμυρναίων από το 1936 και μετά. Αποτελείται από φωτογραφίες που είναι αποκλειστικά δικές μας, από αρχαιακό υλικό αποκλειστικά της Ενώσεως, από κοιμήλια αποκλειστικά της Ενώσεως και από τα κείμενα.
0: Πολύ
1: ωραία. Δεν είχαν μέχρι τώρα βγει προς τα έξω αυτά. Και τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία με την εκατονταετία της μικρασιατικής καταστροφής τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από αυτά να δοθούν και να φτιάξουμε αυτό το λεύκομα, το οποίο κυρίως αναφέρεται στον πολιτισμό της Μύρνης και όχι στην καταστροφή της, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες, ποια ήταν τελικά η Σμύρνη στη μεγάλη της ακμή.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέτε, γιατί όλοι θέλουμε μέσα από αυτές τις δυνατότητες που δίνονται να μαθαίνουμε την ιστορία μας, αλλά μέσα από τις πηγές και μετά από έρευνες. Και αυτή την έρευνα την έχετε κάνει, ενώ και στην Ένωση Σμυρναίων, αλλά και
1: πάνω σε αυτό.
0: Και δεν έχετε σταματήσει 100 χρόνια να μελετάτε και να βλέπετε τα αρχεία ξανά και ξανά, και μέσα από αυτές τις έρευνες θα μας δώσετε και τα στοιχεία σήμερα.
1: Μάλιστα. Ένδειξη τιμής και μνήμης, και όχι επέτειο χαράς βέβαια, θα ήθελα να διαβάσω, πριν να ξεκινήσουμε την ομιλία μας, τη συζήτησή μας, ένα πολύ μικρό κείμενο του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος ήταν ένας γνήσιος Μπρινιός, λέω ήταν, γιατί έφυγε στα 104 χρόνια του πριν από καιρό, λίγο καιρό, και μεταξύ των άλλων ήταν μια διακεκριμένη προσωπικότητα και στη Σμύρνη και στην Ελλάδα, όταν στη συνέχεια ως πρόσφυγας ήρθε εδώ. Διαβάζω λίγο μόνο για να ξεκινήσουμε αυτό ως τιμή στον μικρασιατικό ελληνισμό. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχει απειροδύναμο ιστορικό μέγεθος, με προεκτάσεις οικουμενικής σημασίας. Άρχισε να σχηματίζεται γύρω στο 1100 π.Χ., εξοντώθηκε βάρβαρα στα 1922, με το σφαγιασμό και την εκρίζωση της τελευταίας γενεάς των μικρασιατών Ελλήνων από τις πανάρχες αιστείες τους. Απομένει όμως ζωντανή πάντοτε ως παράδοση εμπνευστική η πνευματική μεγαλουργία του, καθώς και η ηθική ακτινοβολία του. Αυτά.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, και σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας, εννοώ, και να ξεκινήσουμε από τις απαρχές της πόλης, τι λέτε?
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι που, ενώ τονίζουμε ότι οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί τον 11ο αιώνα π.Χ. και εγκαταστάθηκαν εκεί, φαίνεται προς τα έξω, φαίνεται προς όλους μας, ότι αυτό είναι και το πρώτο στάδιο επικοινωνίας των Ελλήνων με τα μικρασιατικά παράλια. Να θυμίσω ότι πολύ καιρό πριν, πολλούς αιώνες πριν, οι Έλληνες και οι μικρασιατικοί λαοί είχαν μεταξύ τους επικοινωνία. Το Αιγαίο που τους χωρίζει, τους ενώνει ταυτόχρονα, γιατί υπήρχαν τα νησιά. Ήταν για αυτούς, για τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου, τα ελληνικά φύλλα δηλαδή της περιοχής της δικής μας, ήταν ένα σκαλοπάτι το κάθε νησί για να φτάσουν απέναντι. Να πω εδώ ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πριν από την εγκατάσταση των κατοίκων, των Ελλήνων κατοίκων στα παράλια της Μικράς Ασίας. Να πω ότι η αργοναυτική εκστρατεία που ψάχνει το Χρυσόμαλο Δέρας, που ψάχνει δηλαδή να βρει το σιτάρι για να αποτελέσει μεγαλύτερο εφόδιο στη διατροφή του λαού, το ψάχνανε από την πλευρά του Εύξηνου Πόντου. Θυμάστε τις συμπληγάδες. Να πω ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ελληνική μητέρα θεά, η πρώτη μεγάλη θεά που γνωρίζουμε, η Γαία, η Ρέα, η Κυβέλη με τα διάφορα ονόματα, λατρευόταν στον Πακτολό ποταμό. Ο Πακτολός ποταμός είναι αυτός που, καθώς έρεε, άφηνε ψήγματα χρυσού στο πέρασμά του και έδωσε τη δυνατότητα στον Κρίσο και τους άλλους βασιλείς της Λιδίας να γίνουν παπλούτοι και να τα αξιοποιήσουν ποικίλο τρόπος. Εκεί λοιπόν στον Πακτολό ποταμό, που είναι παραπόταμος του Έρμου, ο Έρμος είναι ο ποταμός στις εκβολές του οποίου χτίστηκε η Σμύρνη, λατρευόταν η μεγάλη θεά, και οι Σμυρνιοί αργότερα, όταν οργανώθηκαν στην πόλη τους, στο κράτος, στο τμήμα τους, έκοψαν νομίσματα στα οποία είχαν τη μεγάλη θεά. Να πω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι καινούριο το γεγονός ότι τον 11ο αιώνα μετακινήθηκαν ελληνικά φύλλα προς τα δυτικά, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Απλά τότε κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να συνέβη για να δούμε τι έκανε τους Έλληνες να φύγουν από το δικό τους το χώρο και να αναζητήσουν την τύχη τους στα μικρασιατικά παράλια. Για λίγο μόνο να αναφέρω ότι στον 12ο αιώνα έχουμε μετακινήσεις ελληνικών φύλων, φύλων των Δωριαίων κυρίως, και αυτές οι μετακινήσεις προκαλούν διάφορες αναταράξεις στον Μυκηναϊκό κόσμο. Ο Μυκηναϊκός κόσμος καταστρέφεται μετά τον Τροϊκό πόλεμο και με τις μετακινήσεις αυτές των ελληνικών φύλων από τα βόρεια προς τα νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου, δηλαδή σε αυτό που λέμε σήμερα Ελλάδα, και αναγκάζει αυτούς που χάνουν και την πολιτική τους θέση και την οικονομική τους δύναμη κάπου να αναζητήσουν σωτηρία. Αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός αποικισμός. Οργανωμένα δηλαδή οι Έλληνες ξέρουν που πηγαίνουν. Ξέρουν ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι το ίδιο έφορα με τα δικά τους τα μέρη. Είναι το ίδιο, του ίδιου κλίματος με τα δικά τους τα μέρη. Τα γνωρίζουν από τις μετακινήσεις τους. Οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την ναυτιλία και πιο παλιά. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο οι Ιωνές να μετακινηθούν από τη μεριά της Αθήνας και από τη μεριά της Αχαΐας προς το κέντρο των μικρασιατικών παραλίων. Οι Αιωλείς, κυρίως από τη Θεσσαλία και από την Μυτιλίνη, να μετακινηθούν απέναντι τους, δηλαδή στα βόρεια παράλια, και οι Δωρείς να μετακινηθούν προς τα νότια παράλια της μικρασιατικής παραλίας και να φτιάξουν και εκείνοι τις δικές τους πόλεις. Έτσι διαμορφώθηκαν οι Αιωλικοί Δωδεκάπολης, ξεκινώ από τα βόρεια, η Ιωνική Δωδεκάπολης στο κέντρο και η Δωρική Δωδεκάπολη, η Εξάπολης, με συγχωρείτε, στο νότο. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί η Σμύρνη, μια και μιλάμε για τη Σμύρνη, βρίσκεται στο όριο της αιωλικής και της ιωνικής ζώνης. Η Σμύρνη δηλαδή, στην αρχή της, στα πρώτα βήματά της στην περιοχή των μικρασιατικών παραλίων, ανήκε στην αιωλική Δωδεκάπολη. Αυτό πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί οι Ιωνές και οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά είχαν δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα και φαίνονταν ποιοι είναι, ποιες διακρίσεις έχουν οι μεν από τους δε. Για παράδειγμα, οι Ιούνες μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Το τονίζω για τους Ιούνες, γιατί η Σμύρνη μετά από λίγο θα ενταχθεί στην Ιωνική ζώνη και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Ο τρόπος που διαιρούνται οι πολίτες σε κοινωνικές τάξεις διαφέρει από τις άλλους. Από τα άλλα φύλλα. Οι γιορτές προς τιμή των θεών διαφέρουν. Τα ονόματα των μηνών διαφέρουν. Και κυρίως στα μέρη που ζουν οι Ιωνές μεταφέρουν τα δικά τους αγγεία, τα Αττικά αγγεία, και δείχνουν ολοκάθαρα ότι αυτοί διακρίνονται από τα άλλα φύλλα. Οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά έχουν και εκείνοι τα δικά τους χαρακτηριστικά. Είναι η δική τους διάλεκτος, η αιωλική. Είναι η διαφορετική λατρεία των θεών. Είναι το ημερολόγιο τους. Η Σμύρνη λοιπόν, η αρχαϊκή Σμύρνη, έχει στοιχεία που τη συνδέουν και με την Ιωνία. Είναι η δική της διάλεκτος που είναι και ιωνική και αιωλική. Στον Όμηρο η γλώσσα είναι μείγμα ιωνικής και αιωλικής διαλέκτου. Οι κοινωνικές τάξεις μοιάζουν στη διάκρισή τους με τα ιωνικά στοιχεία, και κυρίως τα Αττικά αγγεία δείχνουν ότι από την αρχή της ίδρυσής της κατοικούν και Ιωνές από την Αθήνα σε αυτήν. Έτσι η Σμύρνη βρίσκεται στο μέσο δύο διαφορετικών ενοτήτων, δύο διαφορετικών στοιχείων που διαφορετικά λειτουργούν και διαφορετικά εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν την περιοχή τους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη γίνεται ένα αντικείμενο από τη μεριά των Ιώνων προσπάθειας αξιοποίησής της. Οι Ιώνες, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, διακρίνονται στην ναυτιλία, διακρίνονται στο εμπόριο, διακρίνονται στη βιοτεχνία όταν είναι εκεί εγκατεστημένοι, και η Σμύρνη τους προσφέρει τη δυνατότητα, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δυνατότητα, να είναι δικό τους μέρος, να είναι δικό τους τμήμα, να μην ανήκει στην αιωλική ζώνη, στην αιωλική δύναμη. Και γι' αυτό το λόγο η παράδοση αναφέρει ότι κάποια στιγμή μέσα στην πόλη της Μύρνης έγινε μία στάση, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιοι εξορισμένοι κολοφόνοι, η κολοφόν είναι μία από τις αποικίες των Ιώνων, μία από την από τη Ιωνική Δωδεκάπολη. Βρίσκονται λοιπόν αυτοί εξόριστοι στη Σμύρνη και κάποια στιγμή που οι κάτοικοι της Σμύρνης γιόρταζαν τον Θεό, τον Διόνυσο, έξω από τα τείχη της πόλης τους, τι έκαναν αυτοί, λέει η παράδοση πάντα, έκλεισαν τις πύλες των τειχών και έγιναν κύριοι της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιωνές, και δεν ήταν μόνο οι εξόριστοι κολοφόνοι, είχαν πάρει την απόφασή τους να πάρουν με το μέρος τους τη Σμύρνη. Αυτό συμβαίνει τον 8ο αιώνα. Η εγκατάσταση εκεί γίνεται τον 11ο αιώνα. Άρα τρεις αιώνες περίπου μετά η Σμύρνη βρίσκεται στα χέρια των Ιώνων. Γιατί? Γιατί απλά οι αιωλείς αποδέχτηκαν την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε και συμφώνησαν όταν θα βρεθούν, όταν θα μπορέσουν να παραλάβουν τουλάχιστον την ακίνητη περιουσία τους, τότε να δώσουν τη Σμύρνη, να παραχωρήσουν τη Σμύρνη στους Ιούνες και εκείνοι να φύγουν πια από την περιοχή τους.
0: Έγινε μια ειρηνική επικράτηση δηλαδή των Ιώνων στη Σμύρνη.
1: Έγινε με σύμφωνη γνώμη των νεολαίων.
0: Μάλιστα.
1: Με σύμφωνη γνώμη, δεν υπήρξε αντίδραση. Μάλλον δεν μπορούσε να υπάρξει αντίδραση, γιατί έβλεπαν πως η Σμύρνη η ίδια, και θα εξηγήσω τι εννοώ, είχε τα εφόδια εκείνα, είχε τα προσόντα εκείνα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα από τους Ιώνες. Έτσι κι αλλιώς αντίπαλοι δεν ήταν οι Έλληνες, ήταν περισσότερο αναγκαία η συνύπαρξή τους παρά οι διαφωνίες τους, παρά η αντιπαράθεσή τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ζούσανε, δέστε το λίγο και είναι πολύ λογικό, πού αναπτύχθηκαν αυτές οι ελληνικές πόλεις στο Ανατολικό Αιγαίο? Αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα κόσμο ξένο. Ήταν φύλλα βάρβαρα εκεί. Δεν ζούσαν οι Έλληνες εκεί από αιώνες πριν. Ήταν ένας κόσμος πολλές φορές εχθρικός. Άρα οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Αντί λοιπόν να συγκρουστούν μεταξύ τους, συνεργάστηκαν. Και σιγά σιγά η οργάνωσή τους στο εσωτερικό των πόλεων, αλλά και οι στενές σχέσεις μεταξύ τους, έφεραν τη σταθερότητα. Έφεραν την πρόοδο. Να θυμίσω εδώ ότι οι Ίωνες έχουν μια ομοσπονδία των Ιωνικών πόλεων και σε αυτήν εντάχθηκε αργότερα η Σμύρνη, η οποία με τον όρο Πανιόνιον, αυτό σημαίνει όλοι οι Ίωνες μαζί, και με έδρα το ακροτήριο της Μυκάλης ακριβώς απέναντι από τη Σάμο, συγκεντρώνονται εκεί, είναι η έδρα τους, της ομοσπονδίας τους, και για να λατρεύσουν τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας εννοείται, οι Ιώνες είναι, τα είπαμε και προηγούμενα, ταξιδιώτες, είναι ναυτικοί, είναι έμποροι. Και για να λατρεύσουν λοιπόν τον θεό της θάλασσας, αλλά και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για αυτά που αντιμετωπίζουν και ως προβλήματα και ως προκλήσεις για κάτι ανώτερο από αυτό που μέχρι εκείνη την ώρα είχαν καταφέρει. Άρα ήταν δεδομένο ότι χρειαζόταν αυτή η συνύπαρξη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν οι πολύ σύντομα να έχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ

0: τι έκανε, υποχρεώθηκε να συνεργαστεί με τη νέα κοινωνική και οικονομική τάξη που απέκτησε δύναμη από την ναυτιλία, από τη βιοτεχνία και από το εμπόριο. Άρα η ανάγκη οδήγησε και τους μεν και τους δε να συνεργαστούν, τους έφερε κοντά τον ένα στον άλλον και η συνεργασία αυτή απέδωσε τη Σμύρνη στην Ιωνική Κοινοπολιτεία, Συμπολιτεία και φυσικά στην μεγάλη της ανάπτυξη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε όμως είναι ότι οι Ιωνές δεν έβλεπαν μόνο τη Σμύρνη ως συνεργάτη, έναν από τους συνεργάτες. Έβλεπαν μια πόλη που είχε κάποια δικά της ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.
1: Θέλετε ποια να μας πείτε ποια είναι αυτά?
0: Βεβαίως, αυτό θέλω να πω για να καταλήξουμε, να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η Σμύρνη, τι καινούριο προσφέρει στους Ιωνές, αλλά και γενικότερα η ίδια καινούριο έχει στα χέρια της, που είναι το όπλο της. Και αυτό το όπλο της δεν χάθηκε επί αιώνες και χρησιμοποιήθηκε και στα νεότερα χρόνια, που η Σμύρνη έφτασε στην πιο μεγάλη ακμή της, που ήταν μια πόλη, το λέω τώρα και το αφήνω μόνο, μια Οθωμανική πόλη μέσα σε ένα χώρο όμως που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Το πρώτο και κύριο είναι το κλίμα. Τι λέει ο Ηρόδοτος ήδη από τα χρόνια εκείνα, ο οποίος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν έχω δει άλλη πόλη τόσο σημαντική σε όλο τον κόσμο όσο είναι η Σμύρνη. Και διαβάζουμε στα λόγια του: οι Ιωνές συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Γιατί ούτε τα βορειότερα μέρη ούτε τα νοτιότερα συγκρίνονται με την Ιωνία, γιατί προς τον βορρά το κλίμα είναι κρύο και υγρό, ενώ νοτιότερα το κλίμα είναι ζεστό και έχει υγρασία. Έτσι λέει ο Ηρόδοτος από εκείνα τα χρόνια τα παλιά που βρέθηκε στην Ιωνία και μπόρεσε, έζησε και αυτό σε ένα κομμάτι εκεί, στη Σάμο. Η Σάμος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, όπως και η Χίος από τα νησιά του Αιγαίου, και επομένως γνωρίζει. Το δεύτερο σημαντικότατο στοιχείο είναι το λιμάνι της. Η Σμύρνη βρίσκεται σε κόλπο και ο κόλπος αυτός, ο ερμαϊκός κόλπος από τον έρμο τον ποταμό, είναι προφυλαγμένος και από τις καιρικές συνθήκες τις έντονες, αλλά και από τους εχθρούς. Άρα το λιμάνι προστατεύεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Οπότε δίνει και πάρα πολλά προτερήματα δηλαδή στην περιοχή.
0: Ναι. Μα σκεφτείτε λίγο, η Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το λιμάνι το αξιοποίησε σε όλα τα χρόνια μέχρι το 1922.
1: Μάλιστα.
0: Πλήρω. Αν σας πω ότι αργότερα θα το δούμε, ήταν η μόνη πόλη που αποτελούσε το λιμάνι από το οποίο όλα τα προϊόντα της Ανατολής, θα έρθω σε αυτό τώρα, μαζεύονταν εκεί και μεταφέρονταν εκεί από εκεί διαθαλάσσεις στη Δύση. Πώς αποκτήθηκε όλος αυτός ο πλούτος?
1: Ο πλούτος, σωστά.
0: Και έτσι λοιπόν έχει και κάτι άλλο η Σμύρνη, σας το είπα κατά το ίμιση. Έχει ακριβώς, είναι το τέλος του δρόμου του μεταξιού, έτσι το έλεγαν στην αρχαιότητα. Όλα τα προϊόντα της Ανατολής, τα περίεργα, τα παράξενα, τα ανύπαρκτα για την Ευρώπη, δηλαδή για τους λαούς, τους ευρωπαϊκούς, βρίσκονταν εκεί και έφταναν στη Σμύρνη μέσα από τους δρόμους που επέτρεπαν να έρθουν εκεί. Γιατί από τις Άρδεις, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, από τη Λιδία δηλαδή, που ήταν η πρωτεύουσα της Λιδίας, της Άρδης, μέχρι και την πρωτεύουσα των Περσών έφτανε η περίφημη Βασιλική Οδός, η οποία είχε μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Όλα λοιπόν τα προϊόντα της Ανατολής, διαβαίνοντας αυτόν τον δρόμο, κατέληγαν στη Σμύρνη, όχι κάπου αλλού. Και εκείνο που σιγά σιγά την έκανε ακόμη πιο δυναμική και πιο έντονα αποτελεσματική ήταν το γεγονός ότι οι άλλες πόλεις, οι μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ιωνίας κυρίως, δηλαδή η Έφεσος, δηλαδή η Μιλήτος, δηλαδή περιοχές

0: που ήταν σημαντικότατες και η Σμύρνη έζησε υπό την, κυρία, υπό την δική του σκιά τα πρώτα της βήματα, είχαν ένα πρόβλημα με το λιμάνι τους. Τα λιμάνια τους σιγά σιγά από τις προσχώσεις των ποταμών έπαιβαν να είναι τέτοια που να δέχονται τα πλοία. Γίνονταν λάσπη. Και αυτό το πράγμα οδήγησε αναμφισβήτητα το σύνολο των αιώνων στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη απέκτησε μια τεράστια δύναμη ήδη από τα πρώτα αυτά βήματά της. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς τη γνώμη που χαρακτηρίζει τη Σμύρνη και βάζει στο στόμα ανθρώπων λόγια που είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η Καλίστη όλων των πόλεων. Λίγο αργότερα λέει ο Κικέρονας, αυτό είναι στη Ρώμη, αλλά εγώ το λέω γιατί δεν το βρήκε ξαφνικά ο Κικέρονας εκεί, ότι δεν είναι καθόλου παράξενο να σας πω ότι σε κάθε βήμα που κάνει ο επισκέπτης με συγχωρείτε, στη Σμύρνη, βρίσκει μπροστά του και κάτι θαυμαστό. Όλα αυτά και πολλά ακόμα από αυτά έφτασαν στο σημείο να την αποκαλέσουν την ωραιότερη πόλη που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. Για να μην σας πω αργότερα πώς την περιέγραψαν οι περιηγητές των επόμενων αργότερα αιώνων.
1: Θα τα δούμε αυτά.
0: Είναι χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Θέσεις της είναι χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων που της πρόσφερε η φύση, είναι χαρακτηριστικά της ικανότητας των ανθρώπων και της συνεργασίας βέβαια με τους άλλους γειτονικούς της και της ίδιας οικογένειας λαούς.
1: Μας ταξιδέψατε έτσι με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό. Προσπάθησα να μην σας διακόψω καθόλου, κύριε Αρχοντάκη, στο σημείο αυτό.
0: Θέλετε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις με την έννοια της ερώτησης, με την έννοια της πρότασης για κάτι ακόμη, με την έννοια της συμπλήρωσης, με πολύ χαρά, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, ο οποίος είναι φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων, και νομίζω ότι πάρα πολλά είναι αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε, αν και συμπυκνωμένα, κύριε Αρχοντάκη, μέχρι τώρα, αλλά σχηματίζουμε σιγά σιγά μια εικόνα ολοκληρωμένη για το πώς δημιουργήθηκε η πόλη και ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που βοήθησαν στη μεγάλη της άνθηση. Όμως η Σμύρνη είναι μία από τις πόλεις που έχουν διαφωνήσει όταν ομιλούν για την καταγωγή του Ομήρου, όταν...
2: Θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι, αν μου επιτρέπετε λίγο. Να πω λίγο για την προέλευση, αν θέλετε, του ονόματος Σμύρνη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί πρέπει και αυτό να το ξέρουμε, δηλαδή πώς ονομάστηκε η πόλη αυτή Σμύρνη. Κανονικά η Σμύρνα, ο όρος Σμύρνα είναι αιωλικός περισσότερο, ο όρος Σμύρνη, το ΙΤΑ, είναι χαρακτηριστικό των Ιώνων, της Ιωνικής διαλέκτου. Η Σμύρνα λοιπόν ήτανε, κατά την μυθολογία πάντα, έχουμε τρεις εκδοχές, επομένως θα τις πούμε και τις τρεις για να καταλήξουμε κάπου. Κάπου δεν θα καταλήξουμε, γιατί αυτή είναι η παράδοση και ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει από τους μελετητές της. Η Σμύρνα λοιπόν ήταν το όνομα μιας Αμαζόνας, την οποία ερωτεύτηκε ο Οδυσσέας και έδωσε το όνομά της στη Σμύρνη. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Γιατί όλοι αυτοί οι μύθοι κάτι δηλώνουν. Σημαίνει ότι οι Αμαζόνες ήταν οι γυναίκες που βρίσκονταν στη χώρα των Χεταίων και είχαν δύναμη σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στον πόλεμο. Η αναφορά λοιπόν στις Αμαζόνες αντικατοπτρίζει την παρουσία των Χεταίων στην περιοχή εκείνη και τη λατρεία της μητέρας θεάς από αυτόν τον λαό. Τη γυναικεία θεότητα δηλαδή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, η δεύτερη εκδοχή, αναφέρεται στη Σμύρνα, που λέγεται αλλιώς και Μύρα, με ύψιλον και δύο ρο. Καμία σχέση με τη Μύρα, με όμικρον γιώτα που ξέρουμε. Αυτό το όνομα ήταν το όνομα της μητέρας του Άδωνη. Ένας πανέμορφος νέος, ο οποίος γεννήθηκε από τον άνομο έρωτα της μητέρας, δηλαδή της Μύρνας, με τον πατέρα της, τον οποίον τον κορόιδεψε για να μπορέσει να αποκτήσει μαζί του παιδί. Όμως το παιδί, όταν το κατάλαβε ο πατέρας, προσπάθησε να διορθώσει τα πράγματα, δηλαδή να εκδικηθεί. Το παιδί το πήρε η Αφροδίτη και το έκρυψε για να μην πέσει θύμα της αντιπαράθεσης μεταξύ πατέρα και κόρης, και το έβαλε σε ένα κυβότιο και το εμπιστεύτηκε στην Περσεφόνη. Όταν το παιδί μεγάλωσε όμως, η Περσεφόνη, γοητευμένη από την ομορφιά του, δεν ήθελε να το επιστρέψει στην Αφροδίτη. Και με την παρέμβαση του Δία, ο Άδωνης αποφασίστηκε να μείνει το 1/3 του έτους στον Όλυμπο, κοντά στους θεούς, το 1/3 κοντά στην Αφροδίτη και το 1/3 κοντά στην Περσεφόνη. Τι σημαίνει ο μύθος? Εκφράζει τις παλαιότερες αντιλήψεις για την εναλλαγή των εποχών και για τη γονιμότητα. Μάλιστα. Και η τρίτη άποψη για την προέλευση της ονομασίας, σας θυμίζω ότι η Σμύρνα, το θυμόμαστε και από τον Ιησού, στον οποίο ως βρέφος πήγαν οι μάγοι κάποια δώρα, η Σμύρνα ήταν ένα από αυτά. Είναι μια φυσική ουσία αρωματική, από την οποία παράγονται θυμιάματα και αρώματα, και με την οποία αναλύφονται τα σώματα των νεκρών. Αυτή είναι η Σμύρνη ως προς την ονομασία της. Τώρα μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για τον Όμηρο, πραγματικά.
1: Μάλιστα, και για τη σχέση της πόλης με τον Όμηρο.
2: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι η Σμύρνη εκείνη που από τις 7 πόλεις που όπως λένε οι μελετητές ερίζουν για την καταγωγή, για την προέλευση του Ομήρου, είναι εκείνη μαζί με τη Χίο, γιατί και η Χίος είναι ιωνική περιοχή και εκείνη θεωρεί τον εαυτό της ως γενέτειρα του Ομήρου. Η Σμύρνη όμως έχει περισσότερα δεδομένα. Είναι η γλώσσα του Ομήρου, αυτό το μείγμα της αιωλικής και της ιωνικής διαλέκτου, που την φέρνει πιο κοντά στη Σμύρνη. Είναι το επίθετο που κουβαλάει μαζί του ο Όμηρος από τα πανάρχια χρόνια, ονομαζόταν Μελισσιγενής. Γιατί? Γιατί ο Μέλης είναι το ποτάμι της Σμύρνης. Ένα από τα ποτάμια της Σμύρνης. Σημαντικό άλλοτε, τώρα απλά ένας χήμαρος μικρός. Όμως ήταν στην παλιά Σμύρνη, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, ήταν το ποτάμι στο οποίο, όπως λένε, ο τυφλός ραψοδός έβρεχε τα σκονισμένα πόδια του. Άρα θεωρείται ότι ο Όμηρος είναι ένας από τα παιδιά, ένα από τα μεγάλα παιδιά που έζησαν και έδρασαν και πρόσφεραν τις Μήνες. Γιατί ακριβώς αυτό που σημαίνει και το κάνει ακόμα πιο κοντινό σε αυτή την θεωρία είναι ότι στην Ιωνία, στη Σμύρνη, γεννήθηκε το πιο αξιοθαύμαστο από τα πνευματικά προϊόντα όλων των αιώνων, το έπος. Και ξέρετε ότι ο Όμηρος έχει γράψει τα δύο έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που είναι και μάλιστα ανεπανάληπτα διαμορφώματα. Το οποίο λοιπόν ευθύς εξ αρχής έγινε κτήμα όλου του πολιτισμένου κόσμου και του οποίου το μεγαλείο παραμένει αμύωτο μέχρι και σήμερα. Και λέει χαρακτηριστικά ένας μελετητής, αυτά τα δύο έπι, τα δύο επικά ποιήματα του Ομήρου, υπήρξαν η σχολή από την οποία προέκυψαν οι νομοθέτες, οι ιστορικοί, οι γεωγράφοι. Άρα λοιπόν η Σμύρνη είναι η πόλη που μαζί με τις άλλες ιωνικές πόλεις γίνεται και εκείνη στο δικό της το μερίδιο η κοιτίδα του πνεύματος. Το είπαμε και προηγούμενα ότι οι συνθήκες επέτρεψαν την ανάπτυξη του πνεύματος και της επιστήμης. Είναι λοιπόν βασικό να το πούμε, γιατί εκεί αναπτύχθηκαν εκτός από το έπος και η μελική ποίηση και η ελεγεία, το κομμάτι της μελικής ποίησης, το μέλος δηλαδή, και εκεί αναπτύχθηκαν και η φιλοσοφία και εκεί αναπτύχθηκε η ιστορία. Εκεί μπήκαν τα πρώτα βήματα λοιπόν του πνεύματος εκείνου που διαμόρφωσαν τα μεταγενέστερα σημαντικά δημιουργήματα του ανθρώπου. Η Σμύρνη είναι μία από αυτές τις περιοχές και ο Όμηρος είναι πράγματι το δικό της παιδί. Έτσι τουλάχιστον λένε εκείνοι που μελετούν, και βέβαια πάντα υπάρχει και η Χίος, επαναλαμβάνω, η οποία διεκδικεί και εκείνη με σημαντικές πιθανότητες να έχει δίκιο την πατρότητα ή την μητρότητα του Όμηρου.
1: Πάντως θυμίζουμε και τώρα ότι και η Χίος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, οπότε ναι, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, πολιτισμό ίδιο.
2: Βέβαια. Η Χίος, να σας πω, είναι καταρχάς είναι πολύ κοντά στη Σμύρνη. Εάν πάει κανείς προς τη Σμύρνη από τον ελληνικό χώρο και πηγαίνει από θάλασσα, η Χίος είναι το νησί που βρίσκεται απέναντι από το Τζεσμέ. Και είναι 40 λεπτά περίπου το πλοιάριο για να φτάσει στο Τζεσμέ, δηλαδή στην αρχαία Κρίνη, την ελληνική περιοχή της Ερυθρέας, και από εκεί μετά μισή ώρα για να φτάσει στη Σμύρνη. Δεν είναι μακριά. Ο Λιγεσόνησο της Ερυθρέας με τη Χίο είναι ένα πράγμα, ένα κομμάτι.
1: Είναι λοιπόν οι επιρροές πολύ μεγάλες και ανήκουν στον ίδιο πολιτιστικό χώρο.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Σμύρνη λοιπόν, να πω και αυτό γιατί πρέπει να το ξέρουμε, δεν δημιουργήθηκε ευθύς εξ αρχής εκεί που βρίσκεται τώρα. Αυτό θα το πούμε. Δημιουργήθηκε λίγο ανατολικότερα και μάλλον ναι. Έμεινε εκεί στην αρχή και δέχτηκε εκεί αυτή την μεγάλη ανάπτυξη, είπαμε, και εκεί διαμόρφωσε και το δικό της λατρευτικό χώρο. Στη Σμύρνη το 640 δημιουργήθηκε ο περίφημος ναός της Πολυάδος Αθηνάς. και εκεί ανάμεσα στα άλλα διαμορφώθηκε και ένα σημαντικό πνευματικό, τα σημαντικά πνευματικά ιδρύματα που είχε η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια και που αργότερα απέδωσαν τόσο πολύ ώστε η ιατρική σχολή της Σμύρνης να θεωρείται παγκόσμια η καλύτερη ιατρική σχολή της αρχαιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες δραστηριότητες, οι πολύπλευρες δραστηριότητες, όλη αυτή η άνθηση της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας, αναμφισβήτητα, προκάλεσαν και το ενδιαφέρον σε πολλά εισαγωγικά, αν θέλετε, την απέτηση των ισχυρών κρατών της Ανατολής, στην αρχή της Λυδίας, στη συνέχεια της Περσίας του Κύρου. Γιατί δεν γίνεται να έχουν το εσωτερικό και να μην μπορούν να βγουν στη θάλασσα και να έχουν οι παραλιακές πόλεις τόσο μεγάλη δύναμη σε όλα τα επίπεδα και εκείνοι να μην μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό αν κάνουμε έτσι και κάποιες συγκρίσεις με την εποχή μας και με αυτά που,
2: δυστυχώς
1: που ζούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Έτσι λοιπόν η Σμύρνη πολύ γρήγορα ήταν από τις πρώτες πόλεις που δέχτηκε τις επιδρομές, αλλά σας είπα ότι οι Σάρδες απέχουν πολύ λίγο από τη Σμύρνη, είναι δίπλα τους. Και ο Κρίσος θεώρησε καλό, ο οποίος Κρίσος ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, ο οποίος είχε αναπτύξει και με τον ελλαδικό χώρο σημαντικές σχέσεις, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά χρήματα στο μαντίο των Δελφών και χρυσάφη πολύ για να έχει χρησμούς όπως αυτός τους ήθελε. Και ο Κρίσος ήταν αυτός ο οποίος επιτέθηκε εναντίον της Σμύρνης. Η Σμύρνη αντιστάθηκε σε κάποια επίπεδα, αλλά το 580 πια δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έπεσε στα χέρια των Ασιατών βασιλέων. Έτσι η Σμύρνη για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε στην Ελλάδα την μεγάλη ανάπτυξη, και μέχρι και τα μέσα του 4ου αιώνα, η Σμύρνη βρέθηκε στο σκοτάδι. Και μας λένε οι μελετητές, μας λέει ο Όμηρος, ότι οι κάτοικοι της ζούσαν κομιδών, δηλαδή ζούσαν σε κόμες, σε μικρούς οικισμούς, διάσπαρτοι μέσα στο χώρο. Και κάπου η Σμύρνη, εκείνα τα χρόνια της μεγάλης ακμής, βέβαια και οι άλλες ιωνικές πόλεις έπεσαν στα χέρια των κατακτητών τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η Ιωνική Επανάσταση που έγινε το 494, λίγο πριν από τους Περσικούς πολέμους, προκάλεσε μεγάλη αντίδραση. Αλλά τελικά οι πόλεις οι Ιωνικές, οι πόλεις των παραλίων, έπεσαν στα χέρια των Περσών και έχασαν την μεγάλη τους δύναμη μέχρι να την ξαναβρουν λίγο αργότερα. Η Σμύρνη πράγματι λοιπόν ξαναβρήκε την μεγάλη της δύναμη, σύμφωνα με την παράδοση πια, όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασία και πηγαίνοντας στην πορεία του προς την Περσία σταμάτησε στη Σμύρνη. Εκεί, λέει η παράδοση, βγήκε να κυνηγήσει και πήγε στο κάστρο της Σμύρνης. Η Σμύρνη έχει ένα λόφο, λέγεται Πάγος. Πάγος είναι, θα πει, κάτι που είναι σταθερό, κάτι που είναι στέλεο, πυγμένο δηλαδή. Και εκεί ο Πάγος είναι το στεφάνι της, την καλύπτει. Είναι και αυτό ένα από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα. Η θάλασσα και το βουνό που την καλύπτει. Και η Σμύρνη απλώνεται στους πρόποδες του Πάγου, στα πλευρά του Πάγου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είδε στον ύπνο του, ενώ πήγε να κυνηγήσει και ξεκουράστηκε στο ναό των Εμέσεων που ήταν εκεί στον Πάγο, είδε στον ύπνο του το βράδυ τις δύο Νεμέσεις, οι οποίες του υπέδειξαν ότι πρέπει να φύγει η Σμύρνη από την περιοχή που ήταν και να κινηθεί λίγο ανατολικότερα. Όχι πολύ, περίπου 4.000 μέτρα από την παλαιά πόλη, και εκεί να μεταφέρει τους κατοίκους της από την παλιά της Σμύρνη, που όπως είπαμε ζούσαν διασκορπισμένοι σε μικρούς οικισμούς, και, ναι,
1: Οπότε παρακαλώ. Έχουμε την επανίδρυση της πόλεως από ναι. τον Αλέξανδρο, ναι. κύριε Αρχοντάκη.
2: Ναι, και ξέρετε γιατί, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Πάντα συμβαίνει, όλες οι μεγάλες πόλεις, παντού, θέλουν να έχουν ως προστάτη τους, ιδρυτή τους ή αυτόν που προστατεύει την πόλη για πάντα, ή έναν μεγάλο θεό ή έναν μεγάλο ήρωα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η Σμύρνη να μην συνδέσει το όνομά της με έναν τέτοιο μεγάλο ήρωα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μετακινεί με βάση το όνειρό του, έτσι αναγκάζει τον Παυσανία να πει ότι η πόλη μας αυτή, η πόλη μας απέκτησε τον νικητή της, τον Αλέξανδρο, κατόψιν ονείρατος. Δηλαδή με ένα όνειρο που είδε ο Αλέξανδρος μετακινήθηκε η Σμύρνη ανατολικότερα και έγινε αυτή που έγινε στη συνέχεια και έδρασε όπως έδρασε στη συνέχεια. Και μάλιστα για να είναι απόλυτα κατοχυρωμένο όλο αυτό και από τους ντόπιους Σμυρνιούς αλλά και από τους ίδιους από την ανάγκη να δεθεί με την παράδοσή τους, λέγεται ότι ρωτήθηκε το περίφημο μαντίο του Κλαρίου Απόλλωνα που βρίσκεται στην περιοχή του Κολοφόνα, της Κολοφόνος, και έδωσε ένα χρησμό. Τι έλεγε ο χρησμός?
1: Τι έλεγε ακριβώς?
2: 3 και 4 φορές πιο ευτυχισμένοι θα είναι όσοι θα εγκατασταθούν και θα ζήσουν στον πάγο πέρα από τον ιερό ποταμό τον Μέλιτα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος έγινε ο οικιστής της πόλης. Ο Αλέξανδρος όμως κινήθηκε προς το εσωτερικό, προς Ανατολάς, προς την Περσία, γιατί εκείνο ήταν ο στόχος του. Η εντολή λοιπόν να ανοικοδομηθεί η Νέα Σμύρνη, η περιοχή δηλαδή της καινούργιας Σμύρνης, δόθηκε στους διαδόχους του. Στον Αντίγονο, ο οποίος είχε στα χέρια του την εξουσία από το 316 μέχρι το 301 π.Χ. και στο Λυσίμαχο, οι οποίοι έκτισαν, και ιδιαίτερα ο Λυσίμαχος, έκτισαν την πόλη αμφιθεατρικά στο πάγο, στις πλαγιές του πάγου, είπαμε, του βλόφου της, με το υποδάμιο σύστημα, και φτάσανε μέχρι τις όχθες του ποταμού του Έρμου, μέχρι τον Ερμαίο κόλπο, εκεί που απλώνεται σήμερα η Σμύρνη. Μάλιστα, ο Λυσίμαχος έφτιαξε ισχυρά, κατασκεύασε ισχυρά τείχη, τα οποία έχουν και το όνομά του, λέγεται Λυσιμάχια, τα τείχη λέγονται, μέσα στα οποία προστατεύονται σημαντικότατα κτίσματα της ελληνιστικής περίοδου. Το στάδιο, η βιβλιοθήκη, το θέατρο, το βουλευτήριο και βέβαια το ομήριο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το ομήριο δεσπόζει, γιατί ο Όμηρος πρέπει να φαίνεται ότι προέρχεται από τη Σμύρνη. Εκτός από τα άλλα λοιπόν, είναι και το ομήριο που διακρίνεται, είναι και αυτό που προβάλλεται, και μετά τις πρόσφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες και οι Σελευκίδες από την Αντιόχεια και οι Αταλίδες από την Πέργαμο, έτσι που ο Στράβωνας χαρακτηρίζει την πόλη ως την Καλίστη Πασών, και χαρακτηρίζει έτσι και δείχνει έτσι και έναν ανταγωνισμό, να το πω συναγωνισμό καλύτερα, που υπάρχει ανάμεσα στην πόλη την καινούργια της Σμύρνης και στα δυο μεγάλα, σημαντικότατα οικονομικά, διοικητικά και θρησκευτικά κέντρα στα παράλια της Εφέσου και της Περγάμου.
1: Μάλιστα. Έχουμε, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας και νομίζω ότι έτσι συμπυκνώνουμε αρκετά τα στοιχεία λόγω της οικονομίας του χρόνου, κύριε Αρχοντάκη. Όμως μιας και είπατε από την αρχή για την σημαντική της δύναμη, τη γεωγραφική της θέση, μιλήσατε για το δρόμο του μεταξιού, τι λέτε, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για την βασιλική αυτή οδό και για την γέφυρα των καραβανιών που θεωρείται ιστορική?
2: Βεβαίως, αυτό κυρίως να δούμε, τη γέφυρα των καραβανιών, να μιλήσουμε για αυτήν, γιατί είναι ένα περίφημο έργο. Αφού πω προηγουμένως όμως ότι η Σμύρνη στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου, τότε που απέκτησε πάλι τη δύναμή της, είχε 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα πάντα στη Σμύρνη. Τώρα, η γέφυρα των Καραβαλιών είναι τόσο σημαντική, τοποθετείται περίπου στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου και αυτή, και είναι τόσο σημαντική που ένας από τους μεταγενέστερους περιηγητές λέει: δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Σμύρνη εάν δεν επισκεφθεί τη γέφυρα των Καραβανιών. Ακόμη αυτή η γέφυρα τι κάνει? Καλύπτει το ποτάμι, τον Μέλιτα ποταμό. Και αυτό το ποτάμι ήταν κάποτε πρωτό. Στη συνέχεια έπρεπε λοιπόν να καλυφθεί με τη γέφυρα από την οποία θα έμπαιναν με τις καμήλες τους τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές 1500 περίπου καμήλες την ημέρα έμπαιναν στη Σμύρνη. Γι' αυτό και η γέφυρα των Καραβανιών είχε και ένα μικρό τελωνίο κατά κάποιο τρόπο επάνω της, στην είσοδό της. Υποτίθεται ότι θα ελέγχονταν με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Το τοπίο είναι περίφημο. Βρίσκεται ανάμεσα σε πλατάνους, πλατάνια που είναι γεμάτα δροσιά, γεμάτα ζωή, αλλά και σε ένα τουρκικό νεκροταφείο από την άλλη πλευρά, το οποίο τα κυπαρίσια δίνουν μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Η γέφυρα των Καραβανιών λοιπόν δέχεται τα καραβάνια, δέχεται τις καμήλες, και είναι πολλά να πούμε. 1500 καμήλες την ημέρα δείχνουν ακριβώς το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας. Και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μας λένε οι μελετητές, περιορίζονται λιγάκι οι καμήλες, γιατί ενοχλούν οι ζέστες και τα τσιμπήματα από τις μύγες.
1: Οπότε περιορίζεται, ναι, περιορίζεται το εμπόριο, αυτή η κίνηση, αλλά μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. Ναι. 1500 ναι, καμήλες κάθε μέρα σημαίνει ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολλοί άνθρωποι που έμπαιναν στην πόλη. Οπότε έχουμε κίνηση, εμπόριο, οικονομία αναπτυγμένη. Το ξαναλέμε γιατί αυτές οι εικόνες είναι πάρα πολύ μεγάλες εάν συγκρίνουμε τα μέσα του ταξιδιού εκείνης της εποχής.
2: Σαφέστατα. Και αν συγκρίνεται ακριβώς τη δυνατότητα που είχε η Σμύρνη να τα καλύψει όλα αυτά, όλες αυτές τις ανάγκες, μπορούσε να τις καλύψει. Γι' αυτό θα σας διαβάσω κλείνοντας ένα μικρό κομμάτι από έναν περιηγητή. Κανένα κτίσμα στη Σμύρνη δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο η γέφυρα των Καραβανιών. Είναι το γνωστό γιοφύρι που από αμνημονεύτων χρόνων διέρχονται άνθρωποι και ζώα, φτάνοντας από τα βάθη της Ανατολής. Ατέλειωτα καραβάνια από καμήλες μεταφέρουν καθημερινώς στη Σμύρνη εμπορεύματα από τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία και τις άλλες ασιατικές χώρες. Από τη γέφυρα αυτή πέρασαν οι στρατιές του Αλέξανδρου, του Ταμερλάνου, των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Το γεφύρι τούτο είναι το σταυροδρόμι της Ανατολής με τη Δύση. Προσπάθησα να σας δώσω τη Σμύρνη του αρχαίου κόσμου, που ήταν και αυτή μια δυναμική, σημαντική δύναμη, μέλος της πολύ σημαντικής ιωνικής κοινοπολιτείας, ένα κομμάτι από αυτά τα κομμάτια που έδωσαν στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό ολόκληρο από τα πανάρχια χρόνια, τη δική τους δυναμική, ένα τμήμα ελληνικό τελικά στα παράλια της Μικράς Ασίας, που παρέμενε έτσι μέχρι το 22 και το οποίο γέννησε τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε αργότερα, ότι είχε πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, αλλά αυτό είναι νωρίς.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα να μείνουμε στην αρχαιότητα και να πούμε ότι αυτή η Σμύρνη ήταν η πρώτη δύναμη που έβαλε τις βάσεις για τις επόμενες εξελίξεις. Και είναι πολλές και πολύ σημαντικές.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Αρχοντάκη, για όσα μας είπατε σήμερα για την Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή και μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για μια πόλη, την πόλη των πατέρων μας, των παππούδων μας, που εμείς ιδιαίτερα ως Ένωση Σμυρναίων νιώθουμε ιδιαίτερη αυτό το διάστημα ιδιαίτερη χαρά που μας δίνεται η ευκαιρία να την αναδείξουμε, αλλά και μεγάλη θλίψη, γιατί καταλαβαίνουμε τι χάθηκε από την Ελλάδα.
1: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό που λέτε και το συμμεριζόμαστε, κύριε Αρχοντάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και ο πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα ακούσατε την εκπομπή με θέμα Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφή...

0: σου, εισάκουσο όν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.

0: Κύρια Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων ή Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Σώσε θέλον τον κόσμο ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας, στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, κατά την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στις 5 το απόγευμα, τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει αύριο στο Παρίσι στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, νέο εξοικονομώ και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Τουλάχιστον 13 νεκροί από επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος στο Σουδάν. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζότου. Από σήμερα ξεκινάμε την προσέγγιση συγκεκριμένων ψαλμών με μια ιδιότυπη ερμηνευτική παράμετρο. Θα τους ερμηνεύσουμε ως κείμενα που γράφτηκαν για την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία που εμφανίστηκε στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρόκειται για ερμηνευτική μέθοδο που ακολούθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο θα έλεγα τον Μεγάλο Αθανάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα εξωτερικά στοιχεία μέσω των οποίων προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας Πεντηκοστό Ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την επτιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό. Η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, «Εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ». Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρνουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής
και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου, ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει η γυναίκα του και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πώς εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ, λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μία αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο 50ος ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των Βασιλειών. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά, μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

Ο στίχος 3 του όλου ποίηματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποίηματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος ή αν θέλετε πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθέν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ». Κατά λέξη σημαίνει «είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «ΟΟΝ», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «ΟΟΝ» δεν είναι όνομα. «ΟΟΝ» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες. Υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί, και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνη διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
Επιστρέφω στο ικτήρμο, στους ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των ικτήρμων αυτών όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς, όχι με αυτούς, σε αυτούς, όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα». Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο ικτυρμός του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. «Είναι όσιν εν καθώς ημείς, είναι πάντες εν όσι καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν εν όσιν». Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανώμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανώμημα. Υπάρχει το ανώμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανώμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνων με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του. Δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες. Προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι Εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παρωστώ αυτή την οδό.

ή συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί. Ή αλλιώς, η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία. Και προσθέτει, πας γαρ ο ανομών αμαρτάνει, ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος, που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει. Αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει «συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα», αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε» αυτό

0: ουσία υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις». Είναι δυνατό να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. «Αμάρτησα ενώπιόν σου», και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου και φανερώνεται το έλεος σου». Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρις θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε, και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρις? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείς εισέμαι η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο. Πρώτη μετάφραση: συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες. Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «τι φταίω εγώ». Υποκρύπτεται το ερώτημα «τι φταίω εγώ». Εκείς είσαι. Ας δούμε αυτό το ρήμα. Με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκεί είσαι. Όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για παμφαγία. Επομένως σημαίνει «επί εγκύου γυναικός», σφοδρός επιθυμό. Στα Αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό «κίσισις» χρησιμοποιήθηκε αντί του «κίησης», γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η οικειοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου». Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας. Αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομαι, αλλά ότι είμεθα θνητή εκκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβην μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του παραδείσου? Η σάρκωση του λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του, θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση και ως φύση εν σχέση να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργεί σχέση και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. Ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό. Και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου. Κατά λέξη μας λέει ότι από την ανταρσία ο άνθρωπος κερδίζει κάτι. Κερδίζει τον θάνατο. Και αυτό σημαίνει ότι το κακό, η ανταρσία, περιορίζεται στην ατομική διάσταση εκάστου ανθρώπου. Ότι ο ατομικός θάνατος εξαφανίζει το ατομικό κακό. Αξίζει να σας διαβάσω το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου. «Κερδένει μεν τι καντάφθα, τον θάνατον και το διακοπίνε την αμαρτία, ή να μη αθάνατον το κακόν ή, και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία. Πάμε στον επόμενο στίχο. Λιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφία σου εδήλωσάς μη. Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ. Για τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα. Πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. Γνωρίστε την αλήθεια. Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη. Άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας. Αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό. Και όταν ο Υιός ενώνεται με τον άνθρωπο, τότε είναι η αγάπη του πατρός σε όλους τους Υιούς του. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στην αναζήτηση αυτής της Θείας Υιοθεσίας. Αυτό είναι και το κέντρο της Ιερής Συνάξεως, της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα, που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα, παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό Του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό» και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσον των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον, η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία, μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην νηπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό, φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντζίσμε ισόπο και καθαρισθήσωμε. Πλυνίσμε και υπερχιώνα λευκανθήσωμε. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίο ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και δια, την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιίσμε λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, γιατί βάζει τον ίσοπο. Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου. Δηλαδή η αποκάθαρση θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος. Ο επόμενος στίχος. «Ακουτιίσμι αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα». Ακουτιίσμι. Θα ακούσω. Θα με κάνεις κατά κρύβια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω. Και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου. Ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Ιεζεκίηλ. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. «Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ημών οστά», τα σαπισμένα δηλαδή οστά, «ή παρά κατά τον της Αναστάσεως καιρών, κατά τον οποίον, όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσετε η ισχύ της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα». Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μία άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον». Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι.
Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία, λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα. Άφησέ τη να λειτουργεί. Μη μου πάρεις τη χάρη. Γιατί? Γιατί εσύ μόνο μπορείς να αλλάξεις το είναι μου, την ύπαρξή μου. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Ουσιαστικά αυτός ο στίχος είναι μια συνέχεια του προηγούμενου στίχου και τρόπον τι να είναι μια απόδοση. Τι ακριβώς ζητάω? Εάν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από την αμαρτία, αυτό που θα μείνει είναι η παρουσία του μέσα στην καρδιά μου, η παρουσία του μέσα στο πνεύμα μου. Για την εβραϊκή παράδοση, αλλά αργότερα και για τη χριστιανική, η λέξη που δηλώνει το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία θα αναπτύξει μια εξέχουσα θεολογία γύρω από το θέμα της σχέσης νοός και καρδίας. Έχει αρχίσει από τον 3ο αιώνα, κάποια στιγμή θα φτάσει αυτή η συζήτηση μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί, για τη σχέση νοός και καρδίας. Πάντως, και για τον Απόστολο Παύλο, η καρδιά είναι ο τόπος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δε εστέει, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, δηλαδή επειδή αποκτήσατε αυτή την υιοθεσία, ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον Αβά ο Πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο θνητός. Επειδή είναι θνητός, αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά. Να του αλλάξουν την προοπτική. Και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα. Και η κοινότητα το θανατώνει με μια μεγαλειώδη συμβολική πράξη, δηλαδή το πνίγει μέσα στο νερό και το ανασταίνει στο όνομα του Χριστού. Το ξαναγεννάει η κοινότητα, η ευχαριστιακή κοινότητα, και αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό το βάπτισμα λέγεται εγγενισμός. Εγγενιάζεται ο νέος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που μπορεί ίσως να είναι ακραίο. Ο αγαθότερος άνθρωπος πάνω στη γη που δεν έχει βαφτιστεί υπολείπεται πολύ του χειρότερου ανθρώπου πάνω στη γη που έχει βαφτιστεί.
Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά σε γενιά θα έρθει ένας Άγιος μέσα στην εκκλησία. Όμως στο γενεαλογικό δέντρο που μας παραδίδει ο Ματθαίος, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, λέει: «Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου». Γιατί υπενθυμίζει τι συνέβη? Την Βησαβεέ και άλλες δύο γυναίκες που έχει ο Δαβίδ είναι άθεσμες σχέσεις. Γιατί αυτό που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μια συνέπεια της ιστορίας, δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη της ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό. Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Καρδία εστί καθαρά, η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμη παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή, καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο. Να μην τον περιορίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου. Όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά, στην οποία καρδίαν καθαρά ο Θεός ως ανίδεος εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η Πέμπτη και η Έκτη Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στον νόμο. Σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στον νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει. Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει: όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα. Και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων, ώστε να αγαπάνε το Θεό. Και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς, αν δεν καθαριστεί η καρδιά, να αγαπείς το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο, λέει ο νομικός στο Χριστό να του λέει: τι λέει ο νόμος?
αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου και εξ όλης της ψυχής σου. Προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του. Ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνην εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνην την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή.

0: Αγαπητοί ακροατές,
1: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή πάνω στα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή. Μιλάμε με κείμενα από τον τέταρτο τόμο της σειράς των ψυχολογικών προβλημάτων και της πνευματικής ζωής, που πρόκειται για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, από το πάθημα του Αδάμ στη λύτρωση. Η νεύρωση ως συνέπεια της αποθήσεως της ενοχής και η θεραπεία της. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, και είστε πολύ πράγματι αυτοί που ρωτάτε, και αυτό είναι ευχάριστο, διότι τα βιβλία αυτά είναι πρακτικά εγχειρίδια, πολύ βοηθητικά, υποβοηθητικά στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ο χριστιανισμός, έχουμε πει και άλλη φορά, κάτι το μαγικό. Η χάρη του Θεού ενεργεί, η χάρη του Θεού συγχωρεί, θεραπεύει, λυτρώνει τον άνθρωπο, αλλά όχι κατά μαγικό τρόπο. Η χάρη του Θεού ενεργεί και λυτρώνει, ξαναλέμε, αλλά όχι διαμέσω ενός μάγου. Δεν είναι δηλαδή το έργο αυτό, κυρίως αυτό το έργο, μαγικό έργο, μαγική ενέργεια. Και δεν έχουμε στο έργο αυτό μαγική, ας πούμε έτσι, δράση. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνει απλώς επειδή ο άλλος είναι ιερέας να πάμε να τον πλησιάσουμε και να δημιουργήσουμε προσωπική επαφή και επικοινωνία με αυτόν για να θεραπευθούμε. Δεν φτάνει αυτό. Αυτός ο οποίος θα αναλάβει το έργο του θεραπευτή, του ιατρού των ψυχών, ο ιερέας αυτός, ο πνευματικός αυτός, χρειάζεται, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε αρκετές επιστολές του και τα οποία αφορούν όλους τους χριστιανούς, να είναι καταρτισμένος. Ούτε στην Καινή Διαθήκη, ούτε γενικά στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε καμιά περίπτωση που κάποιος από τους ιερείς της Εκκλησίας, κάποιος από τους πατέρες της Εκκλησίας, να ενεργούσε και να θεράπευε κατά μαγικό τρόπο. Αλλά τι, λίγο πολύ, όλοι ήταν προσωπικότητες, καταρτισμένες προσωπικότητες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σήμερα ξέρετε ποιοι γίνονται ιερείς? Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, μόλον ό,τι αφορούν περισσότερο εμάς και λιγότερο εσάς. Αλλά όλοι όμως είμαστε μέλη του αυτού σώματος της Εκκλησίας. Για να γίνει κανείς ιερέας, μπορεί να μην είναι σήμερα ακριβώς έτσι, αλλά να ήταν χθες, έφτανε να πάει και να πει στον αρμόδιο: «Εγώ θέλω να γίνω ιερέας. Επιθυμώ να γίνω ιερέας». Αυτό έφτανε. Μόνο που θα το ήθελε κάποιος, μόνο που θα είχε τη διάθεση να γίνει ιερέας, τον δέχονταν και τον έκαναν ιερέα χωρίς να ρωτήσουν τι είναι αυτός και χωρίς να προβληματιστούν. Κάνει ή δεν κάνει? Θα βόσκει τα πρόβατα ή θα τα αφήνει να πεινούν? Θα τα ποτίζει ή θα τα αφήνει να πεθαίνουν από τη δίψα? Θα καταρτίζει τα πρόβατα? Θα τα θεραπεύει ή θα τα αρρωσταίνει περισσότερο? Θα το οδηγεί στον παράδεισο ή στην κόλαση δύο φορές? Χρειάζεται λοιπόν να είναι καταρτισμένος ο ιερέας. Ο ιερέας δεν είναι κάποιος ο οποίος απλώς θα πάρει τη χάρη της ιεροσύνης για να τελεί τα μυστήρια, αλλά θα είναι ο ποιμήν, ο οδηγός, ο ιατρός και ο δικαστής καμιά φορά. Βλέπουμε και μέσα στην Αγία Γραφή και έπειτα στην ιστορία της Εκκλησίας ότι δεν έκαναν ιερείς ποιμένες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι απλώς ήθελαν να γίνουν, αλλά αυτούς οι οποίοι μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ήταν πιο πάνω από τους άλλους. Καθόλου δηλαδή μπορούσαν να γίνουν πραγματικά ποιμένες, να γίνουν πραγματικά ηγέτες και να μην παίζουν κατά κάποιο τρόπο το ρόλο ενός μάγου. Διότι κάπως έτσι κατάντησε το πράγμα τώρα. Απλώς δηλαδή να ντύνεται τα άμφια ο ιερέας, να φοράει ένα επιτραχύλιο ή και άλλα άμφια και να ψελίζει κάτι και να περιμένουμε εμείς κατά μαγικό τρόπο να γίνουν όλα τα θαύματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ασφαλώς η χάρη του Θεού ενεργεί και δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Και ενεργεί διαμέσου και του πιο ανάξιου και του πιο αμαρτωλού κληρικού όσον αφορά στην τέλεση των μυστηρίων. Όσον αφορά όμως το θέμα της θεραπείας των ψυχών, η χάρη του Θεού ενεργεί ανάλογα με την καταλληλότητα του ποιμένος βέβαια, αλλά και ανάλογα με τη δεκτικότητα του ποιμνίου συγχρόνως, με την έννοια της συγκαταθέσεως και της ανταποκρίσεως του ανθρώπου που έχει ανάγκη θεραπείας. Και αυτό διότι δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο νούμερα, δεν είμαστε άψυχα πράγματα, όπως είναι το νεράκι, το οποίο το παίρνει ο ιερέας, το βάζει ενώπιόν του, κάνει αγιασμό και το νερό το σκέτο γίνεται αγιασμός. Τελείωσε. Έγινε το θαύμα. Ο πιο αμαρτωλός ιερέας να κάνει αυτή τη θρησκευτική πράξη, την τελετή του αγιασμού, το νερό γίνεται αγιασμός και δεν παθαίνει τίποτε από εκεί και πέρα. Πάρε όμως και έναν άνθρωπο και κάνε του μια ευχή να δούμε, αγιάζεται. Δεν αγιάζεται. Δεν του φτάνει του ανθρώπου αυτό μόνο για να αγιάσει. Όχι γιατί η χάρη του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει, αλλά διότι για να ενεργήσει η χάρη του Θεού δεν πρέπει καταρχήν να βρίσκει αντίσταση, δεν πρέπει να βρίσκει δυσκολία, εμπόδιο. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι νεράκι που θα γίνει αγιασμός, όπως είπαμε, με την τελετή του αγιασμού, ούτε ψωμί και κρασί για να τα βάλει ο ιερέας επάνω στην Αγία Τράπεζα και να κάνει τη Θεία Λειτουργία και το μεν ψωμί να γίνει σώμα Χριστού, το δε κρασί να γίνει αίμα Χριστού. Ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό «ον», ένα λογικό «ον», το οποίο είναι γεμάτο αμαρτίες, γεμάτο ελαττώματα και το οποίο συνέχεια αντιδρά και γι' αυτό καθόλου δεν μπορεί να το πλησιάσει η χάρη του Θεού. Όλοι οι ιερείς του κόσμου να μαζευτούν και να κάνουν ευχές από πάνω του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε εάν συγχρόνως δεν γκρεμιστούν μέσα του και ορισμένα πράγματα, τα οποία σαν άλλα φράγματα, τα πράγματα σαν φράγματα, εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να φτάσει στην ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν ο ιερέας δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος θα κάνει ορισμένες θρησκευτικές τελετές, αλλά θα είναι ο ποιμήν, θα είναι ο οδηγός, θα είναι ο ιατρός. Θα είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς θα βοηθήσει τους ανθρώπους, άνθρωπος όντας και αυτός που έχει να κάνει με ανθρώπους, να γίνουν δεκτικοί της χάριτος του Θεού.

Όλα αυτά τα οποία λέμε σε αυτή τη σύναξη και στις άλλες που κάνουμε, δεν τα λέμε γιατί αυτά θα μας σώσουν. Αυτά δεν μας σώζουν. Η χάρη του Θεού, ο Χριστός θα μας σώσει. Αλλά ο Χριστός, η χάρη του Θεού θα μας σώσει αφού πούμε αυτά για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε από πνευματικής απόψεως και να αφήσουμε τη χάρη του Θεού να μας σώσει. Διότι χωρίς τη θέλησή μας δεν μπορεί να μας σώσει. Ο ιερέας λοιπόν πρέπει να είναι μια καταρτισμένη προσωπικότητα ώστε να μπορεί να βοηθήσει τα λογικά πρόβατα του Χριστού. Πρέπει να είναι φως, να είναι άλλας, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Να μην αρκείται απλώς σε συμβουλές και υποδείξεις, σε ορισμένα λόγια και διδασκαλίες, αλλά να μπορεί να έρθει σε προσωπική επαφή με τον άρρωστο, ώστε να μπορεί να καταλάβει από τι πάσχει το κάθε λογικό πρόβατο, το κάθε πνευματικό του τέκνο. Να αναφερθούμε στην οικογένεια. Ποιος πατέρας και ποια μητέρα δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους? Ποιος πατέρας και ποια μητέρα δεν θα ήθελε να πάρουν τον καλό δρόμο τα παιδιά τους? Όλοι θέλουν τα παιδιά τους να πάρουν τον καλό δρόμο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν θα ήθελαν. Γι' αυτό και όλοι συμβουλεύουν και διδάσκουν τα καλά. Ωστόσο όμως, τις περισσότερες φορές δεν βγαίνει τίποτε μόνο με αυτό. Δεν φτάνουν δηλαδή μόνο τα λόγια, αλλά όπως λένε καμιά φορά, χρειάζεται και το καλό παράδειγμα. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε σήμερα ότι ακόμη και αν το ίδιο το παράδειγμα των γονέων είναι καλό, δεν αρκεί ούτε αυτό, διότι το παιδί μπορεί να είναι άρρωστο ψυχικά. Τι να σου κάνει ο άρρωστος? Σε βλέπει εσένα ότι είσαι καλά, αλλά αφού αυτό το παιδί είναι άρρωστος. Για τον α ή β λόγο λοιπόν, το παιδί είναι άρρωστο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είτε είναι άρρωστο από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του, είτε αρρώστησε ψυχικά κατά την κυοφορία του και έτσι την ώρα που γεννιέται είναι ήδη άρρωστο, είτε αρρώστησε τα πρώτα χρόνια του ζώντας μέσα στο σπίτι, είτε αργότερα καθώς πάει στο σχολείο ή καθώς παίζει στη γειτονιά με τα άλλα παιδιά. Αν εσύ είσαι υγιής και σε βλέπει ότι είσαι υγιής, αν μπορεί να το δει και αυτό. Αν τα μάτια της ψυχής του είναι θολά και δεν βλέπουν, αλλά ας υποθέσουμε ότι σε βλέπει πως είσαι υγιής, τι θα βγει με αυτό? Το παιδί είναι άρρωστο. Πρέπει εσύ ο υγιής να δεις από τι πάσχει και να το βοηθήσεις με τον καλύτερο τρόπο για να θεραπευθεί. Άλλο τώρα αν εκείνος ο οποίος αποτελεί πραγματικά καλό παράδειγμα συμβαίνει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να θεραπεύσει κιόλας. Θα μπορεί να καταλάβει την ασθένεια του παιδιού του, την ασθένεια τέλος πάντων του ανθρώπου που έχει απέναντί του και να τον βοηθήσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο ψυχοθεραπευτής πνευματικός οδηγός πρέπει ο ίδιος πρώτα να είναι θεραπευμένος. Μεταξύ των ειδικών γιατρών, των ψυχοθεραπευτών, επικρατεί η αντίληψη και το διακηρύσουν μάλλον αυτό επιμόνως, ότι ο γιατρός εκείνος ο οποίος θα θελήσει να κάνει το έργο του ψυχοθεραπευτή, να βοηθήσει δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν ψυχικά κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο ώστε τελικά να θεραπευτούν, πρέπει ο ίδιος πρώτα να είναι θεραπευμένος, υγιής. Αλίμον αν ο γιατρός ο οποίος θέλει να θεραπεύσει τους άλλους έχει διάφορα βιώματα αποθυμένα στο υποσυνείδητό του και στο ασυνείδητο και αλίμονο επομένως αν αυτός κάνει μεταβιβάσεις ή έχει αντιστάσεις εσωτερικές και αντιδράσεις, ενδοβολές ή προβολές κτλ. Με την έννοια που έχουμε εξηγήσει μέχρι σήμερα. Απαραίτητος, λένε, είναι ανάγκη ο γιατρός αυτός, ο υποψήφιος αυτός θεραπευτής, πρώτα ο ίδιος να αναλυθεί, πρώτα ο ίδιος δηλαδή να υποστεί την ψυχοθεραπευτική ας πούμε αγωγή και κατά κάποιο τρόπο να απαλλαγεί από εκείνα τα οποία τον καθιστούν λίγο πολύ άρρωστο. Ή αν δεν μπορέσει να απαλλαγεί από αυτά, τουλάχιστον να ξέρει τι έχει, από τι πάσχει, ποια είναι τα αδύνατα σημεία του, ώστε την ώρα που έρχεται σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, με εκείνους δηλαδή που πρόκειται να βοηθήσει, να μπορεί να προφυλάσει τον εαυτό του με την έννοια να τον ελέγχει και να τον προλαμβάνει από τυχόν επικίνδυνες και επιζήμιες προς τον ασθενή ενέργειες και αντιδράσεις. Μάλιστα, το προχωρούν το πράγμα ακόμη πιο πολύ.
λένε ότι και γενικά κάθε γιατρός, όχι μόνο ο ψυχοθεραπευτής, λίγο πολύ πρέπει να γνωρίζει τον εαυτό του καλά και όσο μπορεί στο σύνολό του ως προσωπικότητα να είναι ελεύθερος από τέτοια πράγματα, θεραπευμένος, υγιής, όπως είπαμε προηγουμένως. Διότι όταν ένας γιατρός εξετάζει έναν άνθρωπο, έναν άρρωστο, δεν πρέπει απλώς να δει ότι έχει εδώ αυτή την πληγή, εκεί έχει αυτή την ασθένεια ή ότι έχει εκείνο το σύμπτωμα, αλλά χρειάζεται συγχρόνως μαζί με τη μια ή τις δυο και περισσότερες ασθένειες που θα δει ότι έχει ο άρρωστος, να δει και τον παράγοντα άνθρωπο. Να δει δηλαδή τον άρρωστο άνθρωπο στο σύνολό του, να τον δει ως προσωπικότητα. Αλλά στις διαπροσωπικές σχέσεις, μόνο εφόσον ο ένας γνωρίζει τον εαυτό του και ο άλλος απέναντι γνωρίζει και εκείνος τον εαυτό του, μόνο όταν γνωρίζουμε τους εαυτούς μας μπορούμε να έχουμε μια προσωπική επαφή και μια αλληλοπεριχώρηση και αλληλοβοήθεια. Τις πιο πολλές φορές, αν δεν συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι άνθρωποι και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, είναι διότι έχουμε άγνοια ο καθένας του εαυτού του. Όσο πιο πολύ αγνοούμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τον άλλο, γι' αυτό και τόσο πέφτουμε έξω στις κρίσεις μας. Αντί δηλαδή να δούμε τη δική του κατάσταση, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο απέναντί μας, προβάλλουμε σε αυτόν, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, τα δικά μας, τα οποία είναι στο ασυνείδητο και δεν τα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αυτά όμως βρίσκουν ευκαιρία και βγαίνουν και προβάλλονται στον άλλον και έτσι βλέπουμε στον άλλο τη δική μας εικόνα. Εμείς βέβαια δεν το ξέρουμε ότι είναι η δική μας εικόνα. Έτσι φορτώνουμε τον άλλο με τα δικά μας ερατώματα. Οπότε πώς θα τον βοηθήσεις αν δεν μπορείς να τον καταλάβεις και αν βλέπεις το πρόσωπό του τον εαυτό σου? Όταν όμως γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, ξέρει ποια είναι τα δύνατα και επικίνδυνα σημεία του εαυτού του και έτσι μπορεί ευκολότερα να έρθει σε επικοινωνία με τον άλλο. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα, δηλαδή η αυτογνωσία, απαιτείται για τους ψυχοθεραπευτές και για όλους τους γιατρούς, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τους γονείς και τους κηδεμόνες, πολύ περισσότερο είναι αναγκαίο για τους ιερείς. Αλλά επίσης είναι αναγκαίο και για όλους εκείνους οι οποίοι όχι ως ειδικοί γιατροί ή ειδικοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, αλλά απλώς ως άνθρωποι έχουν να κάνουν με άλλους ανθρώπους. Όλοι αυτοί πρέπει λίγο πολύ να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν, παραδείγματος χάρη οι γονείς, για να πάρουμε πρώτα τους άλλους και έπειτα να έρθουμε στους ιερείς, είναι πρώτα να θέσουν το περιεχόμενο της δικής τους ψυχής, τον δικό τους εσωτερικό κόσμο υπό τον έλεγχο ενός ειδικού, ενός ο οποίος θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Αν τελικά δεν μπορέσουν να απαλλαγούν από ορισμένα πράγματα, από κάποιες μη καλές καταστάσεις που έχουν μέσα τους, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα, τουλάχιστον να τα επισημάνουν, να τα γνωρίζουν και να προσέχουν να μην επηρεάζονται από αυτά την ώρα που έρχονται σε σχέση με τους άλλους, με τα παιδιά τους, οι γονείς, με τους μαθητές τους, οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές, με τους προστατευόμενους τους, οι κηδεμόνες. Αλλιώς, μόλον ότι έχουμε καλή διάθεση και καλή πρόθεση, τα κάνουμε θάλασσα την ώρα που πάμε να συμβουλεύσουμε, την ώρα που θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι, να υποχρεώσουμε τα παιδιά μας να κάνουν τούτο και εκείνο. Τα κάνουμε θάλασσα και αντί να πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο. Για τον λόγο, εκτός των άλλων, ότι δεν έχει καθίσει κανείς κάτω από τις ακτίνες Χ, τις πνευματικές ακτίνες Χ, που είναι η χάρη του Θεού, για να δει τι είναι. Η χάρη του Θεού θα σου δείξει ποιος είσαι. Βλέπεις τον εαυτό σου με τα δικά σου μάτια. Λοιπόν, η χάρη του Θεού κάνει αυτές τις ακτινογραφίες. Ή όπως λένε οι πατέρες, νηπτικές διαγνώσεις. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε εδώ δεν είναι πανάκια ώστε να θεραπεύουν τα πάντα, αλλά συμβάλλουν τέλος πάντων και αυτά προς το καλύτερο.

κάτω από τις πνευματικές ακτίνες Χ, κάτω από τη χάρη του Θεού. Στην περίπτωση του σώματος,

Κάτω από τις ακτίνες αυτές φαίνονται όλα, τρόπος του λέγειν. Και όταν κανείς ξέρει τι έχει, καταρχήν κάνει την ανάλογη θεραπεία και οπωσδήποτε προσέχει ύστερα. Δεν πηδάει, δεν τρέχει, δεν κουράζεται, δεν βγαίνει στο κρύο, δεν κάθεται στη θάλασσα κτλ. Ανάλογα με την αρρώστια που έχει. Και αν ακόμη δεν υπάρχει τρόπος τελείως να θεραπευτεί, ξέρει τουλάχιστον ποια είναι τα δύνατα σημεία της υγείας του, οπότε προσέχει και ανάλογα λαμβάνει τα μέτρα του. Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι μηδενός εξαιρουμένου και κυρίως ιερείς, να καθίσουμε κάτω από τις πνευματικές ακτίνες Χ, για να γίνει αυτός ο έλεγχος της ψυχής μας, αυτή η διάγνωση, και να δούμε τι μας συμβαίνει. Πόσα αποθυμένα βιώματα βρίσκονται στο ασυνείδητό μας και υποφέρουμε κι εμείς από αυτά, αλλά και γύρω μας πόσο υποφέρουν από αυτά. Και εκείνοι οι οποίοι είναι κάτω από τη δική μας επίβλεψη, πόσο υποφέρουν. Από την επίβλεψη μας, σκεφτείτε, οι άνθρωποι να υποφέρουν από την επίβλεψή μας και από την πνευματική μας μέρημνα, πόση αποτυχία κουβαλάμε πνευματική επάνω μας. Τι τραβούν ορισμένα παιδιά από τους γονείς τους. Πολλοί τα βάλαμε απόψε με τους γονείς, αλλά εδώ στο ακροατήριο πιο πολλοί έχουμε γονείς. Με συγχωρείτε, λέει ο πατήρ. Τι τραβούν λοιπόν, ναι, είναι μια αλήθεια αυτό, τι τραβούν τα παιδιά από τους γονείς τους. Διάφορα αποθυμένα βιώματα, τα οποία δεν έχει τακτοποιήσει ο ψυχικός τους οργανισμός και γι' αυτό έχουν μια αυτοτέλεια, όπως είπαμε, κερδίζουν το εγώ του ανθρώπου και βγαίνουν από εκεί. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Γονιός που ήθελε να γίνει γιατρός και δεν έγινε, έτσι. Επιμένει το παιδί του να γίνει γιατρός όνει και ντε, γιατί θέλει την πραγματοποίηση του ονείρου του στο πρόσωπο του παιδιού του. Αυτό είναι μια απόθυση. Λοιπόν, αποθυμένο βίωμα έχει το ότι δεν έγινε γιατρός και το προβάλλει στο παιδί του. Απόθυση προβολή. Και μπορεί να τα ξεφορτώσει κανείς, λέει ο παππούλης εδώ, παρά στα παιδιά του. Όπως είδε κανείς, οι λοχίες και οι ανθιπολοχαγοί στα κέντρα εκπαιδεύσεως, επειδή τους έχουν βασανίσει άλλοι πιο μπροστά, βγάζουν ύστερα και αυτοί το άχτι τους στους νεοσύλλεκτους. Έτσι λοιπόν, ναι, έτσι είναι δυστυχώς, έτσι είναι. Ένας πατέρας ή μία μητέρα μπορεί να έχει αποθυμένα βιώματα από τότε που ήταν και αυτός μικρό παιδί. Ποιος ξέρει πώς του συμπεριφέρθηκαν οι δικοί του. Και απόθυσε ένα σωρό βιώματα και τώρα τα ξεφορτώνει στα παιδιά του, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνει και χωρίς να έχει συνείδηση αυτού του πράγματος. Και έτσι, ενώ κάνει μεγάλο κακό, νομίζει πως κάνει μεγάλο κακό. Μάλλον μεγάλο καλό. Αυτές οι ακτίνες Χ, βέβαια, είναι το να μείνουμε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αλλά πώς να το κάνουμε όμως? Πάλι πρέπει να το πούμε ότι η χάρη του Θεού δεν θα ενεργήσει κατά ένα μαγικό τρόπο. Θα ενεργήσει διαμέσου ενός προσώπου. Χρειάζεται λοιπόν να θέσουμε ολόκληρη την ύπαρξή μας υπό τον έλεγχο ενός ειδικού, ενός πεπειραμένου πνευματικού οδηγού. Γι' αυτό εκείνα τα χρόνια του αναχωρητισμού, εμείς πολύ δεν τα προσέχουμε τώρα και δεν μας νοιάζουν αυτά. Σηκωνόταν ο άλλος, είτε στη μικρή, είτε στη μεγάλη πόλη, είτε στο χωριό, όπου κι αν ήταν, και πήγαινε να βρει σώνη και καλά ένα γέροντα, έναν αγιασμένο άνθρωπο, και να καθίσει κάτω από την καθοδήγησή του εκεί στην υπακοή. Γιατί? Εκεί που βρισκόταν δεν μπορούσε με την πίστη που θα έδειχνε στο Χριστό να δεχθεί τη χάρη του Χριστού, τη λυτρωτική χάρη, και να σωθεί. Βεβαίως μπορούσε. Αλλά πώς να το κάνουμε όμως? Η πνευματική ζωή κατά κάποιο τρόπο παραδίδεται από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε μεγάλη σημασία στην παράδοση. Παράδοση σημαίνει ο Χριστός παραδίδεται. Όχι δίνουμε εμείς, αλλά η παράδοση αυτή καθεαυτήν έχει μεγάλη σημασία στο χριστιανισμό. Διότι ο χριστιανισμός δεν είναι απλώς διδασκαλίες. Ο χριστιανισμός είναι παράδοση, δηλαδή δόσιμο. Ο ένας δίνει στον άλλον. Να θα λέγαμε ότι η παράδοσή μας είναι ο Χριστός παραδίδεται, έτσι, από μένα σε σένα και από γενεά σε γενεά, ο αυτός ζώνης του αιώνας. Εκείνοι που έφυγαν έδωσαν σε εμάς που είμαστε σήμερα, και εμείς που είμαστε σήμερα θα δώσουμε στους άλλους που ακολουθούν. Θα δώσουμε ζωντανά πράγματα, βιώματα της χάριτος, και όχι διδασκαλίες που είναι γραμμένες στα χαρτιά. Γιατί αυτά που γράφονται εκεί, αν δεν είναι ζωντανά, δηλαδή αληθινά βιώματα, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Οπότε τα παρερμηνεύουμε και τα παρεξηγούμε. Σηκωνόταν λοιπόν ο άλλος και πήγαινε και έβρισκε τον Άγιο άνθρωπο και καθόταν εκεί. Του έκλεινε την πόρτα? Καθόταν εκεί έως ότου την άνοιγε. Του έλεγε να ποτίζει τα ξερά ξύλα? Τα πότιζε. Του έλεγε

να κουβαλάει νερό με το κόσκινο? Το έκανε. Τα πάντα δεχόταν, οτιδήποτε. Γιατί ήξερε ότι κάτω από την καθοδήγηση του φωτισμένου και Αγίου αυτού ανθρώπου και εκείνος μπορούσε σιγά σιγά να αρχίσει να βλέπει το φως του Θεού, να θεραπεύεται και τελικά να λυτρώνεται από την αμαρτία, να γίνεται Άγιος. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι παράδοση, δηλαδή δόσιμο. Ο ένας δίνει στον άλλον. Εκείνοι που έφυγαν έδωσαν σε εμάς που είμαστε σήμερα και εμείς που είμαστε σήμερα θα δώσουμε στους άλλους που ακολουθούν. Θα δώσουμε ζωντανά πράγματα, βιώματα της χάριτος και όχι διδασκαλίες που είναι γραμμένες στα χαρτιά.

Περνάμε τώρα στο κεφάλαιο που ο πατήρ Σιμεών τιτλοφορεί αντιμεταβίβαση και εδώ θέλει προσοχή. Τι σημαίνει αντιμεταβίβαση? Είναι όροι από το χώρο της ψυχολογίας. Είναι το σύνολο των ασυνείδητων αντιδράσεων του θεραπευτή απέναντι στον ασθενή και πιο συγκεκριμένα στη μεταβίβαση που του κάνει ο ασθενής. Θα το αναλύσουμε αυτό. Είπαμε ότι πρέπει να προσέξει πολύ ο θεραπευτής στη σχέση του με τον άρρωστο, τον νευρωτικό άνθρωπο, ώστε να μην κάνει λάθη ή τουλάχιστον να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα. Ένα από εκείνα που πρέπει να έχει υπόψη του ο θεραπευτής από την πλευρά του εαυτού του είναι τούτο, ότι στις σχέσεις του με τον άρρωστο μπορεί να εμφανιστούν εμπόδια και δυσκολίες. Και το πρώτο και βασικό εμπόδιο είναι η λεγόμενη αντιμεταβίβαση. Όπως δηλαδή ο άρρωστος μεταβιβάζει δικά του συμπλέγματα στο θεραπευτή, έτσι με τη σειρά του και ο θεραπευτής αντιμεταβιβάζει, δηλαδή προβάλλει δικά του συμπλέγματα, δικές του αποθήσεις στον άρρωστο. Αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, δασκάλων και μαθητών, ιερέων και πνευματικών τέκνων. Και όπως λέει ο συγγραφέας, ο νευρωτικός μπορεί να προσφέρει ερεθίσματα που να προκαλούν την προβολή των αποθήσεων και των συμπλεγμάτων του θεραπευτή, σε σημείο μάλιστα που αντί αυτός να ασχολείται με τα προβλήματα του νευρωτικού, να ασχολείται στο πρόσωπο εκείνου με τα προσωπικά του αποθυμένα βιώματα. Πολύ προσοχή θέλει εδώ. Και σε λίγο θα δούμε τι φαύλος κύκλος γίνεται και σε τι φοβερά σφάλματα πέφτουμε. Ειδικότερα στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ιερέα και το πνευματικό του τέκνο, εκείνο που είναι το πιο επικίνδυνο στην περίπτωση που γίνεται ένα είδος αντιμεταβιβάσεως, είναι όταν ο πνευματικός, ο ιερέας, καμιά φορά μπορεί να το κάνει και ο δάσκαλος ή ο γονέας, μπαίνει στη θέση του Χριστού. Πολλές φορές συμβαίνει ένα παιδί μέσα στην ψυχή του να έχει περισσότερο τον πατέρα ή τη μητέρα, και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα πνευματικό τέκνο έχει μέσα στην ψυχή του περισσότερο τον πνευματικό του παρά τον Χριστό. Εδώ πολύ προσοχή. Πολλές φορές στην καρδιά μας θρονιάζεται ο πνευματικός αντί για τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι αν στο βάθος της καρδιάς υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τον Χριστό, ακόμα και η Παναγία και οι Άγγελοι και οι Άγιοι, έτσι και ο πνευματικός, ναι, ό,τι και να υπάρχει είναι είδωλο. Διότι είναι κτίσμα. Στα Άγια των Αγίων της καρδιάς μας θα υπάρχει μόνο ο Χριστός και η χάρη Του. Τίποτε άλλο. Καμιά φορά λοιπόν, όχι απλώς περισσότερο, να έχει τον πνευματικό του, λέει ο πατήρ Σιμεών, από ότι το Χριστό. Καμιά φορά στη θέση του Χριστού, στη θέση του Θεού, έχει τοποθετήσει κανείς κάποιον άνθρωπο. Τα βλέπουμε τώρα αυτά, τον καιρό της πανδημίας. Ο γέροντας να είναι πάνω και από τον Χριστό, πάνω και από την Εκκλησία, πάνω και από όλα. Και συνήθως τοποθετεί εκεί τον άνθρωπο από τον οποίο έρχεται αυτή η αντιμεταβίβαση. Είναι και πολλά άλλα βιώματα τακτοποιητά τα οποία προβάλλονται στο παιδί, στο πνευματικό τέκνο ή στο μαθητή, αλλά το πιο επικίνδυνο και πιο σοβαρό είναι αυτό εδώ, το να παίρνει κανείς τη θέση του Χριστού. Σήμερα μάλιστα, εάν ήμασταν ο καθένας ειλικρινής απέναντι του Θεού και του εαυτού μας, θα αναγνωρίζαμε ότι πολύ λίγοι από τους σημερινούς χριστιανούς θα μπορούσαν να πούν ότι στην καρδιά τους δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Θεός. Βεβαίως, όταν βάζει κανείς στην καρδιά του ένα πρόσωπο και όχι το Θεό, το κάνει όχι επειδή θέλει να γίνει ειδωλολάτρης, αλλά γιατί γίνεται έτσι. Και διότι ο ίδιος ποιος ξέρει σε τι κακαχάλια εσωτερικά βρίσκεται, αλλά και διότι και εκείνος ο οποίος θρονιάστηκε, προβλήθηκε στην ψυχή του ποιος ξέρει σε τι κακαχάλια βρίσκεται. Αυτό δεν το κάνει κανείς σκόπιμα, αλλά επειδή θέλει να πιαστεί από κάπου και πιάνεται από εκείνο που βλέπει μπροστά του. Κάποτε μια γυναίκα έλεγε σε ένα γιατρό ότι εκείνον αισθανόταν ως Χριστό, εκείνον έβλεπε ως σωτήρα της, και αυτό διότι το γιατρό έβλεπε μπροστά της και ένιωθε τη βοήθειά του. Ο εσταυρωμένος δεν ήταν για αυτήν κάτι το χειροπιαστό, και έτσι η γυναίκα πιάστηκε από τον Α ή τον Β που έτυχε να της πει ένα καλό λόγο και να τη βοηθήσει. Έτσι ιδιοποιείται κανείς το έργο του Χριστού. Γίνεται λοιπόν
ένεκα εσωτερικών ανομαλιών, ένεκα κόμπλεξ, αυτή η μεταβίβαση που έχουμε να φέρει. Πού οφείλεται αυτή βαθύτερα? Ο κάθε άνθρωπος, το παιδί, ο μαθητής, το πνευματικό τέκνο, στο βάθος της ύπαρξής του, της ύπαρξεώς του, πρέπει να έχει την πραγματικότητα αυτή, το Θεό, διότι κάθε άνθρωπος, άπαξ και υπάρχει, δεν μπορεί παρά να έχει κοινωνία με τον πλάστη του. Δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει. Αυτό είναι μια ανάγκη. Ο άνθρωπος προήλθε από το μηδέν και είναι ένα μηδέν χωρίς το Θεό. Άπαξ και υπάρχει, πρέπει να είναι πιασμένος από αυτόν που είναι ο πλάστης, ο δημιουργός. Επειδή όμως δεν το βρίσκει αυτό το Θεό, αποθεί αυτή την πραγματικότητα και εχμαλωτισμένος από τα γλυκόλογα της μητέρας ή από την ανάλογη συμπεριφορά ενός προσφυλού προσώπου που τον προστατεύει, προβάλλει είτε το παιδί, είτε ο μαθητής, είτε το πνευματικό τέκνο σε αυτό το πρόσωπο, αυτό που ανήκει στο Θεό. Από μέρος του προστατεύοντος τώρα γίνεται κάτι ανάλογο, επειδή και αυτός εσωτερικά δεν λυτρώθηκε από τα διάφορα συμπλέγματά του, προσέξτε τα μείον τα δικά μας, των πνευματικών τώρα. Και εμείς δεν είμαστε λυτρωμένοι από τα διάφορα συμπλέγματά μας. Και μάλιστα από το σύμπλεγμα, το φοβερό σύμπλεγμα που έχουμε, που μας κάνει να ταυτιζόμαστε εμείς με τον Χριστό, καθώς δεν έχουμε ζήσει το βίωμα, δηλαδή την πραγματικότητα ότι είμαστε πλάσματα του Θεού, μπαίνουμε στη θέση του Χριστού. Ταυτιζόμαστε με τον Χριστό, ιδιοποιούμαστε το έργο του, δέχεται δηλαδή αυτό το πράγμα για τον εαυτό του, πνευματικός, και προβάλλει αυτό το αρρωστημένο βίωμα στον προστατευόμενο. Και έτσι, ένα έργο που είναι να το κάνει ο Χριστός, το κάνει αυτός. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα παράδοξα που παλαιότερα φαίνεται ότι δεν συνέβαιναν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το ένα πνευματικό τέκνο να είναι προσκολλημένο εδώ, το άλλο προσκολλημένο εκεί, και στο Χριστό τελικά να μην είναι κανένας αφοσιωμένος και να μην μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς το πρόσωπο στο οποίο είναι προσκολλημένος. Και ενώ έχει το πρόσωπο αυτό κοντά του, έχει και το Θεό. Εάν χάσει το πρόσωπο αυτό, χάνει και το Θεό. Έτσι νιώθει. Άρα δεν υπάρχει Θεός στην ψυχή εκείνη, γιατί μπήκε κάποιος άνθρωπος εκεί. Και μπήκε κάποιος άνθρωπος όχι μόνο διότι η ψυχή αυτή βρέθηκε σε μια τέτοια ανάγκη και πιάστηκε από κάποιο πρόσωπο, αλλά και διότι το πρόσωπο αυτό, χωρίς να το καταλάβει ίσως, ανταποκρίθηκε στην ανάγκη αυτή και έτσι μπήκε στη θέση του Χριστού. Ας σημειωθεί ότι το πρόσωπο αυτό μπορεί να μην είναι μόνο ο ιερέας, πιο συχνά βέβαια συμβαίνει με τον ιερέα, αλλά μπορεί να είναι και ο δάσκαλος, ο καθηγητής ή ο γονέας. Συχνά στην καρδιά της γυναίκας τη θέση του Θεού την έχει ο άνδρας, ή στην καρδιά του άνδρα τη θέση του Θεού μπορεί να την έχει η γυναίκα. Και γι' αυτό καμιά φορά συμβαίνει όταν ένας νέος και μια νέα αγαπήσουν ο ένας τον άλλον και εκλείψει ο ένας από τους δύο, είτε γιατί πέθανε είτε για κάποιον άλλο λόγο, να μην μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλο. Τέτοια ανταλλαγή έγινε, θα έλεγε κανείς, μπλεγμένων βιωμάτων. Δηλαδή πως μπλέκουν τα βιώματα, με μεταβιβάσεις και αντιμεταβιβάσεις. Αλλά και στην καθημερινή ζωή, μέσα στο σπίτι, στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού, γίνεται ένα είδος αντιμεταβιβάσεως. Θυμώνει, π.χ. το παιδί, και ο γονέας κάνει και αυτό το ίδιο. Λίγο δεν θα αφορμή να ξεσπάσει, σε ένα λέει: καλά έκανες και θύμωσες για να ξεσπάσω κι εγώ. Αν δεν είχε και αυτό τις ανάλογες εσωτερικές αταξίες, τα ανάλογα εσωτερικά βιώματα και συμπλέγματα, δεν θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, σαν να περίμενε πότε να ξεσπάσει το παιδί, για να του έρθει η μοναδική ευκαιρία να ξεσπάσει, και αυτός με τον ανάλογο τρόπο. Δεν θα συνέβαινε έτσι, αλλά θα ήταν τελείως διαφορετική η συμπεριφορά του. Γενικά, η όλη ενέργεια και εκδήλωση θα ήταν πιο ψύχρεμη, πιο συνετή, πιο σοφή. Περισσότερη αγάπη και κατανόηση θα είχε ο γονέας μέσα του. Αυτά σχετικά με την αντιμεταβίβαση.

0: η ενδοβολή. Κατά την αντιμεταβίβαση λαμβάνει χώρα και μια άλλη ψυχική ενέργεια, ψυχική ενέργεια, η ενδοβολή, στην οποία συμβαίνει το αντίθετο από ό,τι στην προβολή, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως. Ενώ στην προβολή συμβαίνει μετάθεση προσωπικών ψυχικών περιεχομένων του θεραπευτή στο πρόσωπο του νευρωτικού, στην ενδοβολή ο θεραπευτής προβάλλει στον ψυχικό του κόσμο ιδιότητες ή εκδηλώσεις που ανήκουν στον νευρωτικό ή αποδέχεται ευμενείς χαρακτηρισμούς του προσώπου του από τον νευρωτικό. Δηλαδή, εκείνα που είναι στον άλλον τα παίρνει κανείς και τα κάνει δικά του, τα οικειοποιείται. Να το ξαναδιαβάσουμε αυτό. Ενώ στην έχουμε προβολές και ενδοβολές. Ενώ στην προβολή συμβαίνει μετάθεση προσωπικών ψυχικών περιεχομένων του θεραπευτή στο πρόσωπο του νευρωτικού προς τα έξω. Στην ενδοβολή ο θεραπευτής προβάλλει στον ψυχικό του κόσμο ιδιότητες ή εκδηλώσεις που ανήκουν στον νευρωτικό ή αποδέχεται ευμενείς χαρακτηρισμούς του προσώπου του από τον νευρωτικό. Οι κολακίες μας κάνουν. Δηλαδή, εκείνα που είναι στον άλλον τα παίρνει κανείς και τα κάνει δικά του. Τα υγειοποιείται. Θυμάστε, καμιά φορά οι Άγιοι, όταν τους κολακεύανε οι άλλοι και τους λέγανε «Είστε καλός ιεροκήρυκας, είστε καλός πνευματικός», έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, μπορεί και να μην ήταν και κολακίες και να τα αισθάνονταν οι άνθρωποι και να μιλούσαν ειλικρινώς. Οι Άγιοι τι λέγανε? «Τα καλά σας λόγια δείχνουν ότι είστε καλοί άνθρωποι. Αλλήμον όμως αν αυτά πιστέψουμε ότι ισχύουν για μας». Είδατε, δούλευαν σε δύο επίπεδα. Είχαν προφυλαγμένη την καρδιά τους από τις αναθυμιάσεις των κολακιών. Οπότε κάποιος μας κολακεύει και μας λέει «Πάτερ μου, τι ωραία τα λες και αυτά και να πάβουμε στο πετραχύλιο σου» και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν το κάνει έτσι, με διάθεση κόλακα, μπορεί όντως να το αισθάνεται αυτό και να το λέει και ότι βρίσκει ανάπαυση κοντά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς θα πρέπει να μην γλιστρήσουμε στο να πιστέψουμε αυτό που μας λέει ο άλλος, διότι αυτό που μας λέει ο άλλος αναφέρεται σε κάτι που είναι του Χριστού, δεν είναι δικό μας. Γι' αυτό οι Άγιοι λέγανε «Τα καλά σας λόγια δείχνουν την καλή σας καρδιά». Αλλήμον όμως, αν τα καλά σας λόγια που αναφέρονται σε εμάς τα πιστεύουμε για μας. Κατάλαβε, και έτσι ξεφεύγαν την παγίδα της κοινοδοξίας. Όπως ήδη αναφέραμε, αυτά μπορούν να συμβούν και μεταξύ γονέως και παιδιού, πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου. Έρχεται π.χ. το παιδί και λέει στους γονείς ορισμένους επένους, ορισμένες κολακίες. Καμιά φορά όχι σκόπιμα, να, ό,τι πολύ αναλύσαμε. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που τα λέει σκόπιμα το παιδί και ο γονέας τα ιδιοποιείται όλα αυτά. Τα δέχεται, οπότε σχηματίζει εσφαλμένη εικόνα για τον εαυτό του και κατά αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να καταλάβει τη θέση που κατέχει κάποιος άλλος, τη θέση του Χριστού, και έτσι πάβει να σκέφτεται και να ενεργεί ως όργανο του Χριστού. Αν ιδιοποιούμεθα τις κολακίες και τις πιστεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λένε οι ειδικοί, κυρίως ο Ιούγκ, κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα όμως εκείνος που παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή των άλλων ανθρώπων, πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζει να γνωρίζει τον εαυτό του. Εν τον σκάπτε, συνέχεια, σκάβουμε την προσευχή. Προσευχή μας δείχνει το πόσο χρεοκοπημένοι είμαστε πνευματικά. Είναι εκείνη η οποία έτσι μας δίνει το πιστοποιητικό της πνευματικής μας χρεοκοπίας. Ότι χωρίς τον Χριστό είμαστε τίποτε, είμαστε μηδέν. Είμαστε βούρκος. Έτσι. Γι' αυτό έτσι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Μέσα από την εν Χριστώ απόρριψή του δηλαδή. Οπότε για τη χάρτη της ταπεινώσεως και μας συγκρατεί να μην διολυσταίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς θα προσθέταμε με τη χάρη του Θεού να λυτρώνεται ο θεραπευτής από τα συμπλέγματα, από τα πάθη, τις αμαρτίες και από όλα εκείνα τα οποία βρίσκονται σε αποθυμένη κατάσταση μέσα του. Έτσι, αυτό αναφέρεται στο θεραπευτή. Ιδιαίτερα όμως εκείνος που παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Έτσι. Και αν δεν μπορέσει να λυτρωθεί αμέσως, γιατί και εμάς η θεραπεία μας, είδατε, αργεί. Έτσι. Τουλάχιστον να γνωρίζει ποιος είναι, τι είναι, και να έχει το νου του, ώστε την ώρα που πάει να χυμίξει στο παιδί, διότι και εκείνο, ποιος ξέρει τι έχει στην ψυχή του και γιατί δεν συμπεριφέρεται καλά, να μπορεί να φρενάρει τον εαυτό του, να μπορεί να φερθεί πιο συνετά και να δώσει τόπο στην οργή, έως ότου να περάσει η ώρα η κρίσιμη και μετά να καθίσει να τα πει με το παιδί και να βρει μια λύση στο όποιο θέμα. Η αντιμεταβίβαση λοιπόν είναι ψυχικό φαινόμενο που οφείλεται σε δύο βασικές ασυνείδητες ψυχικές ενέργειες, την προβολή και την ενδοβολή. Και, συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών, οι δύο τους, προβολή ενδοβολή, θεωρούνται ψυχολογικές δυσχέρειες από την πλευρά του θεραπευτή για τη θεραπεία του νευρωτικού ανθρώπου. Δηλαδή είναι τα εμπόδια που υπάρχουν στην ψυχή του θεραπευτή για να μπορεί αυτός ο ίδιος να είναι θεραπευτής και να θεραπεύει αποτελεσματικά. Γιατί εδώ πέρα το μαχαίρι πάει πολύ βαθιά στο κόκαλο και όλα αυτά αφορούν εμάς τους πνευματικούς κυρίως. Ο Γιούγκ κάνει έναν επιτυχή χαρακτηρισμό καθώς ονομάζει την προβολή σκύλα και την ενδοβολή χάριβεδη. Ξέρετε και αρχαία ελληνική μυθολογία. Δηλαδή, ο θεραπευτής ή στο ένα θα πέσει ή στο άλλο, ενώ σου έχει κλειστά τα μάτια του και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και πολλοί από εμάς δυστυχώς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ενώ όσο δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει ελευθερωθεί εν Χριστώ. Όταν όμως ζει κανείς εν Χριστώ και δεν μπαίνει στη του, έτσι ξαφνικά όλοι αισθανόμαστε αντιπρόσωποι του Χριστού. Και πολλοί από εμάς την ημέρα ψυχοτονίας μας, από την ημέρα ψυχοτονίας μας και μετά νομίζουμε ότι έτσι, κάτι άλλαξε και ότι είμαστε κάποιοι και ότι δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν. Το θέμα είναι ότι η ιεροσύνη είναι πρόσκληση για να τα ζήσουμε όλα αυτά. Δεν έρχονται αυτόματα και μαγικό τον τρόπο, αν δεν δουλέψουμε τη χάρη που πήραμε. Όταν όμως ζει κανείς εν Χριστώ και δεν μπαίνει στη θέση του Χριστού, ξαναλέμε, αλλά αισθάνεται, είδατε, ο Ρωμαιοκαθολικός τι λέει, έγκοτε αψόλβω, εγώ σε συγχωρώ. Ο πνευματικός τι κάνει στην εκκλησία μας. Ναι. Καλεί τον Χριστό να συγχωρέσει αυτό που προσέρχεται. Και απλώς εκείνος στέκεται ως μάρτυρας, μαρτυρεί δηλαδή, έτσι, μαρτυρεί, είναι μάρτυρας, πως είναι ο μάρτυρας στο δικαστήριο, μαρτυρεί ότι αυτός ο άνθρωπος δηλώνει την προαίρεσή του να μετανοήσει ενώπιν του Χριστού και να επιστρέψει στο σώμα του. Και προσκαλεί τον Χριστό, έτσι, να τον δεχθεί στο σώμα του. Είναι αυτής της κατάστασης μάρτης ο πνευματικός. Όχι αντιπρόσωπος του Χριστού, έγκοτε αψόλβου, εγώ σε συγχωρώ. Είπε κάποτε ο Άγιος Αντώνιος ότι είδε τη γη γεμάτη παγίδες του διαβόλου και ρώτησε πώς θα μπορούσε να σωθεί κανείς και έλαβε την απάντηση ότι θα σωθεί δια της ταπεινώσεως. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, περνάει μέσα από τις παγίδες χωρίς να μπορούν να τον βλάψουν. Σαν να είναι ένα πουλάκι που περνάει μέσα από ένα ναρκοπαίδιο χωρίς να πάθει τίποτε. Αυτός ο άνθρωπος τότε μπορεί και ο ίδιος να ελευθερωθεί και τους άλλους να σώσει. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αν κάποτε στην Καπερναούμ ή στα Ιεροσόλυμα, την εποχή που ζούσε ο Ιησούς Χριστός, ρωτούσε κάποιος τον Κύριο, «Ποιος είσαι, ποιοι είναι οι γονείς σου, από ποια φυλή κατάγεσαι», θα μπορούσε να τους είχε απαντήσει, όπως αναγράφεται στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί», στίχος 58. Αλλά θα μπορούσε να έχει απαντήσει και με τα λόγια που είναι στο 2ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου λέγεται ότι ο Μεσσίας κατάγεται εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Πώς αρχίζουν οι διηγήσεις των Ευαγγελίων για τη ζωή του Ιησού από τη Ναζαρέτ, που είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός? Ο Ιωάννης αναζητεί τις ρίζες στο μυστήριο της ζωής του Θεού. Το Ευαγγέλιο του υπογραμμίζει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονε. Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκέγνω. Και ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Οι αρχές αυτές βρίσκονται στο Θεό. Ο Θεός είναι εκείνος που ζει αιώνια. Η ζωή του, όπως και η ύπαρξή του, είναι διαφορετική από την αρχή και τη ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει όχι απλώς τη μονοθεία, όπως θα λέγαμε κάποιες παλαιές θρησκείες και ο Ιουδαϊσμός ή ο Ισλαμισμός και γενικά όλες οι νεότερες αντιλήψεις. Ο Θεός της Αγίας Γραφής βρίσκεται σε εκείνο το μυστήριο που η Εκκλησία το εκφράζει με τη διδασκαλία της για την τριάδα των προσώπων μέσα στην ενότητα της ζωής των τριών θείων προσώπων. Εκεί αναζητεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τις ρίζες της υπάρξεως του Ιησού. Στο δεύτερο από τα ιερά πρόσωπα, στον Λόγο, όπου ο Θεός ο λαλών φανερώνει το πλήρωμα της υπάρξεώς του. Λαλών όμως και Λόγος ελκύονται ο ένας από τον άλλον και είναι μέσα στην αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ονομάζεται συγχρόνως και Υιός, γιατί εκείνος που είναι ο λαλών ονομάζεται Πατήρ. Και το Άγιο Πνεύμα στην τελευταία ομιλία του Κυρίου, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία πριν από το πάθος του, ονομάζεται με εκείνο το όνομα, το γλυκό όνομα, Παράκλητος, δηλαδή εκείνος που θα παρηγορεί τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί βοήθησε ώστε οι αδελφοί του Ιησού, εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο του μετά την αποχώρησή του από τη γη, να μην μείνουν ορφανοί. Από αυτόν τον ουράνιο Πατέρα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ήλθε, σαρκώθηκε ο λυτρωτής για εμάς. Έτσι λοιπόν το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή, ποιος είσαι, ποιοι είναι οι γονείς σου, από ποια φυλή κατάγεσαι, σε αυτό το ερώτημα προσπαθούμε να απαντήσουμε. Ο Υιός του ανθρώπου έγινε άνθρωπος, δεν κατέβηκε για να μπει μέσα σε έναν άνθρωπο για να βρει μέσα του κατοικία, αλλά έγινε άνθρωπος, έγινε πραγματικά άνθρωπος και δεν υπάρχει γι' αυτό καμιά αμφιβολία. Για να μην είναι δυνατόν σε κανένα να πει ότι στον Ιησού ήταν αποκρουστικό να ταπεινωθεί
παίρνοντας το σώμα μας και πως ήταν ενωμένος μόνο με το εσωτερικό μιας Αγίας Ψυχής ή με το ύψος ενός εκλεκτού Πνεύματος ενδεχομένως. Ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης, τονίζοντας το έντονα, λέει «σάρξ εγένετο». Μόνο όταν κάποιος έχει και το σώμα και όχι μόνο το πνεύμα, είναι δυνατόν να δημιουργήσει γεγονότα που αποτελούν πλέον αντικείμενο ιστορικής έρευνας και υπάρχει δυνατότητα να του συμβούν παθήματα. Αυτή την αλήθεια τη βλέπουμε μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια, στις διηγήσεις των παθών του Κυρίου να επικυρώνεται. Με τη γέννηση όμως του Σωτήρος ήλθε ο Θεός για να διαπλάσει ιστορικά γεγονότα και να υποστεί παθήματα. Με την ενανθρώπιση ήλθε σε μας και θεμελίωσε μια νέα ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Όλο το παρελθόν που βρίσκεται πριν από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είχε ως προορισμό του να τον περιμένει και να προετοιμάσει την ιστορία για Αυτόν. Ό,τι επακολούθησε ήταν προορισμό να χαρακτηρίζεται ανάλογα με τη στάση που θα έπαιρνε απέναντι στην ανανθρώπιση του Κυρίου. Ο Κύριος, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εσκήνωσεν, όχι μόνο σάρξε γένετο, αλλά και εσκήνωσεν. Η σκηνή του λόγου ήταν το σώμα του, η Αγία σκηνή του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Αναμεταξύ μας, ο ναός που είπε στους Φαρισαίους ότι μπορούσε σε 3 μέρες να τον καταλύσει και σε 3 ημέρες να τον ξαναχτίσει. Ανάμεσα λοιπόν σε εκείνη την αιώνια αρχή που υπήρχε ο Λόγος μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και την ενανθρώπιση η οποία πραγματοποιείται εν χρόνο, βρίσκεται το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Αυστηρά, με μεταφυσική θα λέγαμε δύναμη, παρουσιάζεται το γεγονός αυτό από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το χαριτωμένο πλήθος των μορφών, το εσωτερικό γεγονός που κάνει τη διήγηση του Λουκά τόσο πλούσια και τόσο χαρούμενη, μένει μακριά. Το κάθε τι συγκεντρώνεται σε κάτι το απόλυτα σπουδαίο, το έντονα απλό. Ο Λόγος, η σάρξ, ο ερχομός του στον κόσμο, η αιώνια καταγωγή του, η απτή επίγεια πραγματικότητα, το μυστήριο θα λέγαμε της ενότητος. Διαφορετικά αρχίζει η ζωή του Χριστού στα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν. Το κατά Μάρκον δεν μιλάει καθόλου για την ενανθρώπιση. Οι πρώτοι 8 στίχοι του Ευαγγελίου του Μάρκου μιλούν για τον πρόδρομο και αμέσως ακολουθεί «Και γένετο, εν τες ημέρες εκείνες, ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην». Το άλλο Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, όμως και το κατά Λουκάν, δίνουν πρώτα το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού που είναι η διαδρομή της γενιάς του μέσα στην ιστορία. Στο κατά Ματθαίον υπάρχει μια γενεαλογική σειρά στην αρχή του Ευαγγελίου. Αρχίζει με τον Αβραάμ, περνώντας από τον Δαβίδ και τη σειρά των βασιλέων του Ιούδα, φτάνει μέχρι τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Στο κατά Λουκάν βρίσκεται στο 3ο κεφάλαιο, κατόπιν από τη διήγηση για τη βάπτιση του Ιησού. «Και αυτός είναι ο Ιησούς, οσί ετών 30 αρχόμενος, ον, ως ενομίζετο, Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί και ούτω καθεξής, και ακολουθεί μια σειρά ονομάτων μέχρι του Δαβίδ, που δεν ξέρουμε για αυτούς τίποτε άλλο. Κατόπιν προχωρούν οι προγονοί του μέχρι τον Ιούδα, τον Ιακώβ, τον Ισαάκ, τον Αβραάμ
και πάλι μέχρι τους μεγάλους της πρώτης εποχής, μέχρι τον Νόε, τον Λάμεχ, τον Ενόχ, για να ενωθούν με τον Αδάμ που είναι του Θεού. Έχει διατυπωθεί το ερώτημα, πώς έχουν συγκροτηθεί αυτοί οι δύο γενεαλογικοί κατάλογοι. Μερικοί νομίζουν πως ο πρώτος είναι το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ, που σύμφωνα με τον νόμο παρουσιαζόταν ως πατέρας του Ιησού, ως μνήστορας της Παρθένου Μαρίας. Ότι ο άλλος είναι το γενεαλογικό δέντρο του αίματος, επομένως της Θεοτόκου. Αλλά αφού μια γυναίκα, σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν συνεχίζει την οικογένεια, αντιπροσωπεύεται από τον Ιωσήφ. Σε αυτό προσθέτουν ότι σύμφωνα με τη διάταξη του Λεβιτικού για το γάμο, όταν ένας ανήπανδρος άνθρωπος παντρευτεί τη χείρα του αδελφού του, αν αυτός έχει αποθάνει άτεκνος, τότε το πρώτο παιδί το υπολογίζουν ως απόγονο του αδελφού, ενώ τα υπόλοιπα τα υπολογίζουν ως παιδιά του φυσικού τους πατέρα. Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις, οι γενεαλογικοί αυτοί κατάλογοι του Ματθαίου και του Λουκά έχουν τηρηθεί με διαφορετική σειρά. Ότι δε το κατά Λουκάν έδωσε το γενεαλογικό δέντρο της Θεοτόκου, αυτή η ερμηνεία μπορούσε να το κάνει πιθανότερο, γιατί αυτός είναι που μας παρουσιάζει πιο πολύ τη μητέρα του Κυρίου. Έχει χαρακτηριστεί ως το Ευαγγέλιο το οποίο αναφέρεται περισσότερο στο γένος των γυναικών. Δεν θα εξετάσουμε όμως εδώ πιο πολύ αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα. Πολλές σκέψεις μας έρχονται καθώς ακολουθούμε τη σειρά των ονομάτων στους γενεαλογικούς καταλόγους. Εκτός από το κύρος που τους δίνει ο Λόγος του Θεού, έχουν μέσα τους μια μεγάλη, θα λέγαμε, ακρίβεια. Οι αρχαίοι λαοί είχαν πολύ καλό μνημονικό. Εκτός αυτού όμως, τα γενεαλογικά δέντρα από τις ευγενείς οικογένειες τα κρατούσαν τότε στα αρχεία του ναού. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Ηρώδης είχε διατάξει να καταστραφούν τα παρόμοια αρχεία, γιατί ήταν απόγονος μιας ασήμαντης οικογένειας και ήθελε να εξαφανίσει τα πιστήρια για την ευγενική καταγωγή ορισμένων οικογενειών, ώστε να μην μπορούν αυτά τα αρχεία να συγκριθούν μαζί του με τη δική του καταγωγή. Πόσα έχουν να πούν αυτά τα ονόματα? Πρώτα εμφανίζονται μέσα στους μικρούς θαμπούς αιώνες οι μορφές της παμπάλαιας ιστορίας. Ο Αδάμ που περιβάλλεται από την νοσταλγία για τη χαμένη ευτυχία του παραδείσου. Ο Σιμ που γεννήθηκε αφού ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Ο Ενόχ που αναφέρεται πως περπατούσε μαζί με το Θεό και πως ο Θεός τον πήρε κοντά του. Κατόπιν εκείνο το παλαιό πρόσωπο του Μαθουσάλα. Ύστερα ο Νόε, που γύρω του ακούονται να σπάζουν τα φοβερά κύματα του κατακλυσμού. Έτσι ακολουθούν ο ένας πίσω από τον άλλον, σαν σημάδια πάνω στο δρόμο που ακολουθούν οι χιλιετίες από τον Παράδεισο μέχρι εκείνον που ο Θεός τον κάλεσε να φύγει από τη γη του και από τη συγγένειά του και να κάνει μαζί του τη Διαθήκη. Αβραάμ, Αβραάμ, ως επίστευσε και φίλος του Θεού εκλήθη, αυτός ο μεγάλος πατέρας της πίστεως, ο γενάρχης του Ισραηλιτικού λαού, εκείνος που έγινε υπόδειγμα πίστεως και προτύπωση του Ιησού Χριστού. Κατόπιν ο Ισαάκ, το παιδί του, που θαυματουργικά το πήρε και πάλι ξανά πάνω από το θυσιαστήριο. Ακόμη ο Ιακώβ, ο εγγονός του, που πάλεψε μαζί με τον άγγελο του Θεού. Αυτές οι μορφές ενσωματώνουν ό,τι ισχυρό υπάρχει ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη. Να ζουν πάνω στη γη και όμως να περπατούν κατ' ενώπιον του Θεού.
είναι 100% επίγειοι και υποτάσσονται απόλυτα στις δεσμεύσεις της ανθρώπινης ζωής. Ο Θεός όμως τους είναι τόσο κοντά, φαίνεται τόσο καθαρά στη ζωή τους, στην ύπαρξή τους, στα λόγια τους, στις καλές τους και στις άσχημες πράξεις τους, ώστε είναι πραγματικές αποκαλύψεις. Ο Ιούδας, το παιδί του Ιακώβ, συνεχίζει το γενεαλογικό δέντρο με τον Φαρές και τον Αράμ, μέχρι τον Δαβίδ, τον βασιλέα. Με αυτόν αρχίζει η μεγάλη ιστορία του λαού. Στην αρχή, οι ατέλειωτοι αγώνες. Πάμπολα χρόνια υπέρλαμπλης ειρήνης επί Σολομόντος. Ήδη στα τελευταία της χρόνια η βασιλική οικογένεια δεν μένει πιστή στο Θεό. Κατόπιν προχωρεί το δρόμο της που οδηγεί όλο και βαθύτερα στο πηχτό σκοτάδι. Πότε σηκώνεται και πότε πέφτει. Με πόλεμο, με δυστυχία, με εγκλήματα και κακουργήματα, μέχρι που καταστρέφεται το βασίλειο και μέχρι που μετικίζεται στη Βαβυλώνα. Εκεί σβήνει η λάμψη της γενιάς. Από εκεί και πέρα ζει φτωχικά και στο σκοτάδι. Ο Ιωσήφ, ο ανήρτης Μαρίας, είναι ένας εργάτης τόσο φτωχός που για τη θυσία του καθαρισμού δεν φέρνει ένα αρνί, αλλά μόνο ένα ζεύγος από νεαρά περιστέρια, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όλη η ιστορία του λαού του Θεού πηγάζει από αυτά τα ονόματα, όχι μόνο από εκείνα που αναφέρονται στους δύο γενεαλογικούς καταλόγους του Ματθαίου και του Λουκά, αλλά και από εκείνα που έχουν παραλυφθεί, γιατί το όνομα του Αχάβ και των δύο διαδόχων τα έσβησαν με τη σειρά, γιατί τους είχε καταραστεί ο προφήτης. Μερικά ονόματα από αυτές τις δύο γενεαλογίες μας προκαλούν ιδιαίτερες σκέψεις. Και πρόκειται για γυναίκες. Είναι γυναίκες που αναφέρονται έτσι πάρεργα και που τις έβαλαν, καθώς είπαν μερικοί ερμηνευτές, για να δείξουν την ατίμωση της βασιλικής τους οικογένειας και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν ίσως το στόμα των Εβραίων που κατηγορούσαν την μητέρα του Κυρίου. Δεν λέμε για τη Ρουθ, τη μαμή του Δαβίδ, για τον Εβραίο, τον πιστό στο Μωσαϊκό νόμο, το όνομά της ήταν ένα στίγμα στο βασιλικό γένος, γιατί η Ρουθ ήταν μία Μωαβίτισσα, δηλαδή όχι από τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ. Και από αυτήν είχε ο Δαβίδ μέσα στις φλέβες του ξένο αίμα, απαγορευμένο από τον νόμο. Αλλά σε μας η ύπαρξή της, γνωστή από το μικρό βιβλίο, το μόνιμο βιβλίο της Ρουθ, που φέρει το όνομά της, είναι πολύ κοντά στην καρδιά μας. Όμως και για τον Ιούδα, τον πρεσβύτερο ιό του Ιακώβ, αναφέρεται πως έκανε τον Φαρές και τον Ζαρά από τη Θάμαρ. Αυτή η Θάμαρ ήταν μια ετεροθαλής αδελφή του, πρώτα σύζυγος του μεγαλύτερου παιδιού του, που πέθανε πολύ νωρίς. Κατόπιν, σύμφωνα με τον νόμο, έγινε γυναίκα του αδελφού του, Αυνάν, και, αλλά παρά τη θέλησή του και χωρίς να αποδώσει τα δικαιώματά της, έτσι που ο Θεός οργίστηκε και τον θανάτωσε. Τότε ο Ιούδας της αρνήθηκε το τρίτο παιδί από φόβο μήπως τον χάσει και αυτόν. Γι' αυτό η Θάμαρ μια μέρα φόρεσε φορέματα μιας κοινής γυναίκας και περίμενε τον πεθερό της, καθώς θα πήγαινε για να κουρέψει τα πρόβατα σε ένα μοναχικό σταυροδρόμι. Τα δίδυμα Φαρές και Ζαρά ήταν και τα δύο παιδιά της. Ο Φαρές όμως συνέχισε το γένος του. Για τον Σαλμόν αναφέρεται πως από τη Ραχάβ γέννησε τον Βοόζ. Η Ραχάβ όμως ήταν εκείνη που στην Ιεριχώ είχε παραλάβει τους πληροφοριοδότες του Ιησού του Ναβί. Ήταν και αυτή μια γυναίκα ειδωλολάτρησα, όπως και η Ρουθ. Θα λέγαμε μια γυναίκα, μια κοινή γυναίκα. Οι λέξεις αυτές στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιούνται η μία για την άλλη. Και πάλι ο βασιλιάς Δαβίδ έκαμε το Σολομώντα με τη γυναίκα του Ουρία. Ο Δαβίδ ήταν αληθινός βασιλιάς.
Γύρω του είχε το φωτοστέφανο του ανθρώπου που τον είχε εκλέξει ο Θεός από την αιότητά του. Ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, ποιητής και προφήτης. Με μακροχρόνιους πολέμους είχε θεμελιώσει το βασίλειο του Ισραήλ. Είχε το μεγαλείο και το βάθος του πολεμιστού. Ήταν μεγαλόκαρδος, αλλά και σκληρός και αμήλικτος, όταν το θεωρούσε αναγκαίο. Το όνομά του όμως έχει ένα μαύρο στίγμα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το όνομα της Βηθσαδεέ, που ήταν γυναίκα ενός αξιωματικού του, του Ουρία, ενός γενναίου και πιστού ανθρώπου, που καθώς ήταν στη μάχη, ο Δαβίδ ατίμασε το γάμο του. Ο Ουρίας ήλθε πίσω για να αναφέρει πώς πήγαιναν οι μάχες για την πόλη Ραβάθ. Τότε ο βασιλιάς έπεσε με αγωνία και προσπάθησε με άτιμες πονηρίες να σκεπάσει τα γεγονότα. Αυτές όμως δεν πέτυχαν και έτσι έστειλε τον Ουρία πάλι στη μάχη με μια επιστολή. Τοποθετήστε τον Ουρία εμπρός, εκεί που γίνονται οι σκληρότερες μάχες, και τραβηχτείτε εσείς πίσω για να τον χτυπήσουν και να σκοτωθεί. Έτσι και έγινε. Ο Δαβίδ παντρεύτηκε κατόπιν τη γυναίκα του. Ο προφήτης Νάθαν το αποκαλύπτει την οργή του Θεού και ο Δαβίδ συνέρχεται, βρίσκοντας πάλι τον εαυτό του, νηστεύει και μετανοεί. Τιμωρήθηκε βλέποντας το παιδί του να πεθαίνει, κατόπιν όμως αναφέρεται πως σηκώθηκε, έλαβε τροφή και πήγε στη Βηθσαβεέ. Ο Σολομών ήταν το παιδί της. Ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Κύριο πως έγινε όμοιος σε όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία. Πήρε δηλαδή ο Κύριος ό,τι είναι ανθρώπινο. Οι σειρές, τα ονόματα του γενεαλογικού καταλόγου μας δείχνουν τι σημαίνει αυτό. Ο Κύριος μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με τις πτώσεις της και με την ενοχή της. Από τίποτα δεν κράτησε μακριά τον εαυτό του. Στα μακρά ήσυχα χρόνια της Ναζαρέτ, ασφαλώς ο Ιησούς θα είχε την ευκαιρία να σκεφτεί αυτά τα ονόματα. Πόσο βαθιά θα έπρεπε να είχε αισθανθεί αυτό που λέγεται ανθρώπινη ιστορία. Κάθε τι το μεγάλο μέσα σε αυτή, το δυνατό, το πολυτάραχο, το ελεηνό και το σκοτεινό, το κακό, που ο ίδιος γνώριζε από την ύπαρξή του, όλα αυτά τον πίεζαν να τα πάρει κατάκαρδα και να τα φέρει μπροστά στο Θεό, αναλαμβάνοντας εκείνος την ευθύνη. Έπρεπε με άλλα λόγια αυτός ο κόσμος να επιστρέψει στο πρωτόκτιστο κάλος. Έτσι λοιπόν η καταγωγή και η πρόγονη του Ιησού Χριστού είναι ένα θέμα το οποίο, σύμφωνα με τους τέσσερις Ευαγγελιστές, έχουμε μία διαφορετική τοποθέτηση, που ο μεν Ευαγγελιστής Ιωάννης ανάγει την αρχή του Κυρίου στην αιωνιότητα του Θεού Πατέρα, ο οποίος είναι ο λαλών, τα ρήματα της ζωής, ενώ ο Μάρκος ξεκινά με την ιστορία του Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ οι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, με γενεαλογικούς καταλόγους. Αυτό πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη

0: φωτεινά χέρια του Θεού και είχαν εγκατασταθεί από αυτόν ως Κύριοι στον Παράδεισο. Μια έφορη χώρα αιωνίου καλοκαιριού που όπως διαβάζουμε στη Γέννηση τη διέσχιζαν ποτάμια και όπου εκεί υπήρχαν οι καρποί της Ανατολής και μάλιστα όλη η γη ήταν, θα λέγαμε, μία ομορφιά ατελειωτή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι δύο πρωτόπλαστοι, οι οποίοι ζούσαν στον Παράδεισο, είχαν καθήκον να αγαπούν το Θεό και να αγαπιούνται μεταξύ τους. Και αυτή είναι η πρώτη διαθήκη. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η πρώτη δημιουργική πράξη του Θεού προς την ανθρωπότητα και από εκεί πλέον ξεκινάει αυτή η πορεία και κατόπιν η ιστορική πορεία του Ιωσήφ του Μνήστορος και της Παρθένου Μαρίας, από την οποία θα προέλθει κατά σάρκα ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι εύκολο κανείς να μιλάει για πράγματα τα οποία σε κάποια σημεία ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική. Σε κάποια σημεία ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει πέρα από κάποιο όριο. Θα λέγαμε τα όρια μεταξύ φυσικής και μεταφυσικής είναι εκείνο το οποίο αποτελεί το εμπόδιο για μία σύγχρονη κατά λέξη ιστορική αφήγηση του βίου του Ιησού Χριστού. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην αρχική Αποκάλυψη του Θεού, έχουμε εκείνα τα γεγονότα και εκείνους τους παράγοντες που θα διαμορφώσουν πλέον το περιβάλλον για τον ερχομό του Μεσσία. Ο Μωυσής, ο μεγάλος Μωυσής, δεν θα δει ποτέ τη γη της Επαγγελίας, Παράδεισο που θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Παλαιό. Όμως και με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται το σχέδιο του Θεού. Κατόπιν ο Ιησούς του Ναβί και οι άλλοι ήρωες διαβαίνουν τον Ιορδάνη, μπαίνουν στη γη Χαναάν και νικούν τους λαούς της. Τα τείχη των πόλεων γκρεμίζονται κάτω από τους ήχους σαλπίγκων. Η Δεβόρα μπορεί να αναμέλυψει την οδή του θριάμβου και ο λαός εκείνος φέρει μαζί του τον Θεό, ο οποίος μάχεται στις μάχες που κάνουνε, κρυμμένο πίσω από τα παραπετάσματα πάνω σε μια άμαξα που τις έρουν βόδια. Αλλά οι εχθροί είναι πολλοί και δεν το βάζουν κάτω. Οι Εβραίοι γυρίζουν από εδώ και εκεί, ποιμένες και ληστές, νικητές όταν τηρούν τις συμφωνίες του νόμου και ηττημένοι όταν αθετούν τη Διαθήκη του Θεού. Έτσι λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί, θα λέγαμε, την προετοιμασία, την προπαιδεία, όλο εκείνο το πλαίσιο για να μπορεί πλέον κάποιος να κατανοήσει από πού προέρχεται ο Ιησούς. Το ερώτημα το οποίο θέσαμε στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Ποιος είσαι, ποιοι είναι οι γονείς σου, από ποια φυλή κατάγεσαι. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σαφώς μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, στα τέσσερα Ευαγγέλια, με την προϋπόθεση όμως ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των Ιερών Ευαγγελίων. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

συναξάρι της εποχής μας. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Κείμενα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης

θεολόγος Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Επεισόδιο 51.

τους ασθενείς που τους ζητούσαν να προσευχηθεί για την υγεία τους. Ο Όσιος συνήθιζε να τους ρωτάει εάν πήγαν στο γιατρό και τι τους είπε. Τους συμβούλευε να κάνουν ό,τι γίνεται ανθρωπίνος και τα υπόλοιπα να τα αφήνουν στον Θεό. Προσπαθούσε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την υγεία της ψυχής με την μετάνοια, την εξομολόγηση και την μυστηριακή ζωή. Τους παρακινούσε να προσευχηθούν και οι ίδιοι για την υγεία τους ή για την θεραπεία των συγγενών τους και να κάνουν μία φιλότιμη θυσία για να βοηθήσει ο Θεός. Πολλούς τους συμβούλευε να σταματήσουν να εργάζονται τις Κυριακές και τις Αργίες ή να κόψουν το κάπνισμα για να γίνουν καλά τα άρρωστα παιδιά τους. Μια φορά, ένας πατέρας τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για το άρρωστο παιδί του. «Εγώ να προσευχηθώ», είπε ο γέροντας, «αλλά πρέπει να κάνεις κάτι κι εσύ». «Τι να κάνω», ρώτησε ο πατέρας. «Σκέψου τι ελαττώματα έχεις και κόψε κανένα ελάττωμα». «Καπνίζω», είπε εκείνος. «Αν κόψω το κάπνισμα φτάνει». «Φτάνει», είπε ο Όσιος. Ο άνθρωπος έκοψε το κάπνισμα και το παιδί του έγινε καλά. Ύστερα όμως από λίγο καιρό άρχισε πάλι να καπνίζει και το παιδί αρρώστησε πάλι. Ξαναπήγε λοιπόν στην Παναγούδα για να ζητήσει βοήθεια. Αλλά μόλις ο Όσιος τον είδε, του φώναξε από μακριά. «Εσύ, τι ήρθες? Την συνταγή την ξέρεις?» Άγνωστοι θα μείνουν οι μέχρι σέματος αγώνες που Όσιος Παΐσιος έκανε για να χαρίσει ο Θεός υγεία σώματος και ψυχής σε συγκεκριμένους αρρώστους. Και ενώ θερμά τον παρακαλούσε να κάνει το θαύμα του, παράλληλα τον παρακαλούσε να είναι και αισθητή η θεία του βοήθεια για να την καταλάβουν οι θεραπευμένοι και να τον δοξολογούν με ευγνωμοσύνη. Ιδάλλως έλεγε, «Ας μην τους βοηθήσεις, Θεέ μου, για να μην αυξάνουν το χρέος τους απέναντί σου». Στενοχωριόταν όταν κάποιος ασθενής δεν τον ενημέρωνε ότι έγινε καλά. «Δεν είναι για να μου πούν ευχαριστώ», έλεγε, «αλλά δεν πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να προσευχηθούμε και για κανέναν άλλον». Χάρη στις προσευχές του Οσίου Παϊσίου, πολλοί απέκτησαν την υγεία τους. Κάποτε ένας πατέρας τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για το παιδάκι του, που ενώ ήταν 6 ετών, δεν μιλούσε, αλλά μόνον έβγαζε άναρθρες κραυγές. Ο Οσίος του είπε, «Θα κάνω προσευχή, αλλά να προσευχηθείτε κι εσείς και θα μας ακούσει ο Θεός». Όσες ημέρες ο πατέρας ήταν στο Άγιον Όρος, προσευχόταν πολύ. Αλλά και η σύζυγός του έπαιρνε τα 4 παιδιά τους και τα έβαζε να προσευχηθούν. «Γονατίστε», έλεγε, «να κάνουμε προσευχή να μας ακούσει η Παναγία. Ο πατέρας σας πήγε στον γέροντα Παΐσιο για να μας βοηθήσει, να μιλήσει ο Ανδρέας». Όταν ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι, ο Ανδρέας έτρεξε πρώτος να τον υποδεχθεί και τον ρώτησε, «Μπαμπά, τι έκανε η Παναγίτσα για μένα?» Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις που είπε το παιδί και από τότε άρχισε να μιλάει κανονικά.

Ένας άλλος πατέρας πήγε στην Παναγούδα με το 10χρονο παιδάκι του, το οποίο από 8 μηνών έπασχε από βροχεκτασίες. Βρήκαν πολλούς να περιμένουν έξω από το φράχτη. Και μόλις ο Όσιος άνοιξε την πόρτα, ο πονεμένος πατέρας άφησε το παιδί και έτρεξε ανάμεσα στους άλλους για να του μιλήσει πρώτος. Ήθελε 4-5 βήματα να φτάσει κοντά του, όταν τον άκουσε να λέει «Τι έχει το παιδί?». Ο πατέρας του εξήγησε την δύσκολη κατάσταση και ο γέροντας ρώτησε «Τι είπαν οι γιατροί?». «Οι γιατροί λένε θα κάνουμε αυτή την θεραπεία, την άλλη θεραπεία, εγώ όμως λέω ό,τι πει ο Θεός», απάντησε με πίστη ο πατέρας. Γυρίζει τότε ο Όσιος προς τον κόσμο και καλεί το παιδί με το όνομά του. «Αλέξανδρε, έλα εδώ». Και στον πατέρα είπε «Περίμενε». Πήρε τον Αλέξανδρο στο εκκλησάκι και ύστερα από 1/4 βγήκαν μαζί έξω και τον παρέδωσε στον πατέρα του λέγοντας «Να πάτε στο καλό. Εγώ θα προσεύχομαι από εδώ και εσείς μη στενοχωριέστε. Το παιδί δεν έχει ανάγκη. Θα γίνει παλικάρι. Θα κάνει οικογένεια. Θα το καμαρώνετε. Μόνον ένα πράγμα χρειάζεται να κάνετε εσείς. Να το κοινωνάτε τακτικά. Η Θεία Κοινωνία είναι το καλύτερο φάρμακο». Ο πατέρας έδωσε τον λόγο του και έφυγε χαρούμενος. Ύστερα από 2 ημέρες πήγαν πάλι στο νοσοκομείο για να κάνουν βρονχοσκόπηση. Και ενώ τις προηγούμενες φορές οι γιατροί δυσκολεύονταν να κάνουν αυτή την εξέταση και μάλιστα την τελευταία φορά το παιδί κινδύνεψε να πάθει ανακοπή, αυτή την φορά η εξέταση έγινε εύκολα και έδειξε ότι οι πνεύμονες του παιδιού ήταν ολοκάθαροι, σαν να μην είχαν ποτέ πρόβλημα.

το περιστατικό αυτό, που υπερεύαινε τα δεδομένα της επιστήμης, καταγράφηκε ως σπάνια περίπτωση και συζητήθηκε σε 2 πανευρωπαϊκά ιατρικά συνέδρια.

Κάποτε πήγε στην Παναγούδα μία παρέα που είχε μαζί της ένα παιδί 14 ετών. «Έχουμε και τον Χρήστο μαζί μας», είπαν στον πατέρα Παΐσιο. Εκείνος τον αγκαλιάσε στοργικά και απευθυνόμενος προς όλους είπε: «Να ξέρετε ότι τα ορφανά παιδιά δέχονται διπλή βοήθεια από τον Θεό». Όλοι απόρρισαν, διότι κανένας δεν είχε αναφέρει στον γέροντα ότι το παιδί αυτό ήταν ορφανό. Όση ώρα κάθισαν εκεί, ο Όσιος ασχολήθηκε μόνο με τον Χρήστο, ο οποίος του ζήτησε να προσευχηθεί επειδή είχε ιγμωρίτιδα και σε 10 μέρες θα του έκαναν παρακέντηση. Ο Όσιος δεν είπε τίποτε, αλλά συνέχεια του χαϊδεύε το κεφάλι και το σταύρωνε. Φεύγοντας, ο Χρήστος ένιωθε καλύτερα και την επόμενη μέρα ήταν εντελώς καλά. Αν και δεν παρουσίασε ξανά τα συμπτώματα της ιγμωρίτιδας, πήγε για την προγραμματισμένη παρακέντηση και τότε οι γιατροί, κάνοντας νέα ακτινογραφία, διαπίστωσαν ότι η φλεγμονή είχε εξαφανιστεί. Δύο φίλοι είχαν προγραμματίσει να πάνε στον γέροντα Παΐσιο, αλλά ο ένας ξαφνικά παρουσίασε πρόβλημα με δυνατό πόνο στον αφιένα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε κάκωση σε έναν σπόνδυλο και ο γιατρός συνέστησε εγχείρηση. Η σύζυγός του όμως τον προέτρεπε να πάει στο Άγιον Όρος. «Πήγαινε», του έλεγε. «Μόνο που θα σε σταυρώσει ο πατήρ Παΐσιος μπορεί να γίνεις καλά». Με πολύ κόπο έφτασαν στην Παναγούδα και μόλις κάθισαν στα κούτσουρα, ο γέροντας πήγε και κάθισε δίπλα του. «Είμαι ο άνδρας της Χαρίκλειας που σας γράφει γράμματα», είπε ο άρρωστος. «Η γυναίκα μου επέμενε να έρθω». «Την ξέρω τη γυναίκα σου», είπε ο Όσιος. «Και εσύ τι έχεις? Δεν είσαι καλά?» «Όχι, γέροντα. Πονάω πολύ στον αφιένα. Δεν αντέχω. Υποφέρω». Τότε ο Όσιος τον χάιδεψε στον αφιένα, κάνοντας συγχρόνως και το σημείο του σταυρού και του είπε: «Κάνε υπομονή. Δεν θα σου περάσει τώρα αμέσως, αλλά θα σου περάσει». Εκείνο το βράδυ ο άνθρωπος πονούσε ακόμη. Το πρωί όμως που ξύπνησε, είπε στον φίλο του: «Δεν πονάω καθόλου. Μήπως είναι η ιδέα μου?» Και από τότε δεν ξαναπόνεσε στον αφιένα.

Μία Κυριακή των Βαΐων, ένας φοιτητής που πήγαινε συχνά στον πατέρα Παΐσιο, περίμενε στην πόρτα του φράχτη χωρίς να χτυπάει. Κάποια στιγμή βγήκε ο γέροντας βιαστικός και του είπε «Παναγιώτη, πες μου τι θέλεις». «Γέροντα», απάντησε εκείνος, «ξέρετε τι θέλω». Είχε ένα έξεμα που τον ταλαιπωρούσε 3 χρόνια, αλλά ντρεπόταν να το δείξει σε δερματολόγο και δεν το είχε πει σε κανέναν, ούτε βέβαια και στον γέροντα. Τότε ο Όσιος έκοψε ένα κλονάρι από μία δάφνη που ήταν έξω από τον φράχτη και τον χτύπησε με αυτό στο κεφάλι. Ήταν μάλιστα βρεγμένη η δάφνη επειδή ψυχάλιζε και οι σταγόνες της βροχής έπεσαν στο πρόσωπο του νέου. «Πήγαινε τώρα», του είπε ο Όσιος, «γιατί σε λίγο θα πιάσει μπόρα». Και έβγαλε το επανοφόρι του και του το έδωσε. Όταν ο φοιτητής επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, το έξεμα είχε εξαφανιστεί.

Το 1985 επισκέφθηκε τον πατέρα Παΐσιο στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μια καρκινοπαθής γυναίκα 36 ετών από την Θάσο. Ήταν σε κακή κατάσταση και οι γιατροί της είχαν δώσει ελάχιστο χρόνο ζωής. Ο γέροντας την σταύρωσε με τον σταυρό του, προσευχήθηκε για λίγη ώρα και αμέσως της είπε: «Μη φοβάσαι, έχεις να κάνεις πολλή δουλειά ακόμη. Είναι και ο Άγιος Παντελεήμων». Μαζί με την ευχή του, της έδωσε και έναν ξύλινο σταυρό λέγοντας: «Αυτόν θα τον έχεις πάντα μαζί σου και μη φοβάσαι». Όταν η γυναίκα γύρισε στην Θάσο, ανέβηκε στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, τον οποίο ευλαβεί του από μικρή, και τον παρακάλεσε θερμά. Είχε μέσα της την βεβαιότητα ότι αφού ο πατήρ Παΐσιος της μίλησε έτσι, τελικά δεν θα πεθάνει. Όπως και έγινε. Μέσα σε έναν μήνα άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις της και ένιωθε πολύ καλύτερα. Οι δικοί της επέμεναν να πάει στην Αγγλία, όπου είχε χειρουργηθεί, για να γίνουν νέες εξετάσεις. Εκείνη όμως είχε όλη την ελπίδα της στον Θεό και στον πατέρα Παΐσιο. Όταν τον επισκέφθηκε ξανά, τον ρώτησε: «Γέροντα, να πάω στην Αγγλία?» «Ξέρω», της είπε, «οι δικοί σου ανησυχούν. Αν θέλεις πήγαινε, αλλά μη φοβάσαι τίποτε». Και βλέποντας μέσα της κάποιον ενδιασμό, πρόσθεσε: «Μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις, θα νικήσεις τον θάνατο». Εκείνη ακριβώς την στιγμή η γυναίκα είδε το πρόσωπο του Οσίου να λάμπει, σαν να είχε φέξει επάνω του ένας δυνατός προβολέας. Από τότε ούτε ξανασκέφθηκε να πάει στην Αγγλία, ούτε εξετάσεις έκανε. Μόνον όταν ο πατήρ Παΐσιος έβγαινε από το Άγιον Όρος, τον επισκεπτόταν για να πάρει την ευχή του. Ένιωθε ότι επισκέπτεται τον καλύτερο γιατρό και τον ρωτούσε με τρόπο για την υγεία της: «Γέροντα, πώς με βλέπετε?» Εκείνος πάντα της έλεγε: «Μη φοβάσαι, είσαι καλά. Μη φοβάσαι, δεν υπάρχει τίποτε». Αυτό το επιβεβαίωσε και ο γιατρός από την Αγγλία, ο οποίος ήταν Έλληνας, και όταν βρέθηκε στην Θάσο και την συνάντησε, την ρώτησε έκπληκτος: «Τι έκανες και έγινες καλά?» Του απάντησε: «Πήγα στον πατέρα Παΐσιο, με βοήθησε και ο Άγιος Παντελεήμων».

Θεόσιος συνέχεια προσευχόταν για συγκεκριμένους αρρώστους, αλλά και για όλους τους αρρώστους γενικά, ενώ ο ίδιος ήταν μονίμως άρρωστος. Μετά την εγχείρηση της σκύλης, άρχισε να έχει αιμορραγίες από το έντερο, αλλά δεν έλεγε σε κανέναν τίποτε. Ύστερα από 3 χρόνια, το 1991, αυτές οι αιμορραγίες έγιναν πιο συχνές. Εκείνος όμως συνέχιζε το πρόγραμμά του κρύβοντας τους πόνους και την ταλαιπωρία του. Το μόνο που φρόντισε να κάνει ήταν να ανοίξει τον τάφο του την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1991. 2 φορές μέχρι σήμερα έχω ανοίξει τον τάφο μου, είπε. Μία στο Στόμιο και μία στον Τίμιο Σταυρό. Αλλά δεν πέθανα. Τώρα λέω να ανοίξω έναν ακόμη τάφο. Όταν κάποιος είναι μόνος του, πρέπει να είναι αποφασισμένος να πεθάνει για την αγάπη του Χριστού. Και γι' αυτό πρέπει να έχει ανοίξει και τον τάφο του. Αλλιώς, αν δεν είναι αποφασισμένος να πεθάνει, μόλις λίγο αδιαθετήσει, θα πει «Μόνος σου είσαι. Οικονόμησε λίγο τον εαυτό σου για να μην επιβαρύνεις και κανέναν άλλον». Ενώ όταν είναι αποφασισμένος να πεθάνει και έχει ανοιγμένο και τον τάφο, δεν έχει συζήτηση. Μπορεί να προχωρήσει. Έτσι, με πνευματική λεβενδιά, προχωρούσε ο γέροντας στην ασκητική του πορεία. Την ώρα που άνοιγε τον τάφο, πήγε ένας επισκέπτης και τον ρώτησε «Γέροντα, τι κάνεις εδώ?» «Κατά βολάδα θέλω να βάλω», του είπε γελώντας και συμπλήρωσε «Φτιάχνω το μόνιμο σπίτι μου. Αυτό που έχω τώρα είναι προσωρινό». Εξαντλημένος από τις αιμορραγίες, αγωνιζόταν να εφαρμόσει την εντολή που είχε λάβει από τον Θεό. «Παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μου».

Πολλές φορές, ενώ δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει, έφτανε με πολύ κόπο έως τον φράχτη. Στεκόταν εκεί, σχεδόν κρεμασμένο στα σύρματα, και έλεγε λίγα λόγια σε όσους περίμεναν. Το καλοκαίρι του 1991 είπε σε μια παρέα: «Παλικάρια, θα σας μιλήσω από εδώ, από τον φράχτη. Ελάτε πιο κοντά». Και άρχισε να τους λέει: «Να σας πω πώς είναι η κοινωνία σήμερα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που περπατάει σε έναν παγωμένο δρόμο και ξαφνικά πέφτει και σπάει το πόδι του. Φανταστείτε τι πόνους έχει αυτός ο άνθρωπος και μάλιστα αν δεν πηγαίνει στο γιατρό. Ας υποθέσουμε όμως ότι σηκώνεται και συνεχίζει τον δρόμο του. Ξαναπέφτει, σπάει το χέρι του. Ξανά τα ίδια. Περπατάει, ξαναπέφτει, σπάει και τ' άλλο πόδι. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος αυτός θα παραμορφωθεί εντελώς. Θα έχει στραβά πόδια, στραβά χέρια. Έτσι είναι και η κοινωνία σήμερα. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι θα πει η Εκκλησία, τι θα πει εξομολόγηση, τι θα πει Θεία Κοινωνία. Για να βρουν θεραπεία από τις μεγάλες αμαρτίες στις οποίες πέφτουν. Εσείς λοιπόν να έχετε τον πνευματικό σας, να εκκλησιάζεστε, να μην ξεχνάτε τον Θεό, για να έχετε την πνευματική σας υγεία».

Μια άλλη μέρα, τον Οκτώβριο του 1991, ενώ ο Όσιος άκουγε το καμπανάκι και το ινί να χτυπούν συγχρόνως, πολύ επίμονα, ένιωθε τόση εξάντληση που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Πήρε τότε την εικόνα του Αγίου Αρσενίου, την έβαλε επάνω στο στήθος του και είπε: «Άγιε Αρσένιε, τι θα γίνει?» Αμέσως αισθάνθηκε μία αγαλίαση και δύναμη θεϊκή. Η αιμορραγία δεν σταμάτησε, αλλά εκείνος ένιωσε ότι δυνάμωσε και έτσι μπόρεσε να δεχθεί τους επισκέπτες. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, η κατάστασή του χειροτέρευε. Τον Ιανουάριο του 1993, το πρόβλημα που είχε στο έντερο τον ανάγκαζε να βγαίνει έξω έως και 20 φορές σε μία νύχτα. Από το πολύ αίμα που έχανε, το μέρος εκεί ήταν σαν σφαγείο, όπως έλεγε. Και επειδή ήταν 20 μέτρα μακριά από το καλύβι, ταλαιπωρείτο να πηγαίνω έρχεται μέσα στο κρύο, μέσα στα χιόνια. Κάποιες φορές έπεσε λιπόθυμο στο χιόνι. «Έπεσα», έλεγε, «ως ασκός εν πάχνη». Όσοι ήξεραν την κατάστασή του ανησυχούσαν μην πάθει τίποτε και είναι μόνος. Εκείνος όμως έλεγε: «Τόσοι Άγιοι, τόσοι Άγγελοι, κάποιος θα συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη». Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του ομότιτλου βιβλίου Ιούνιος 2015 του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου».
2: Σήμερον, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επί της γης εαυτό προετοίμασεν. Ναι, αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέθλιο της Θεοτόκου. Είναι γνωστόν ότι γενέθλιος ημέρα θεωρείται η ημέρα στην αυγή της μεν το Άγιον Βάπτισμα, στη δύση της δε το Άγιον Τέλος κατόπιν αγώνων του βίου. Η βιολογική γέννηση δεν έχει σημασία για την Βασιλεία του Θεού, μόνο απλώς που δημιουργεί την ύπαρξη για την Βασιλεία του Θεού, προϋποθέσεις υπάρξεως. Έτσι, εις τους Αγίους έχουμε γενέθλιον ημέραν την ημέρα του θανάτου των, που είναι και η τελείωσή των. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Θεοτόκον. Εκείνη αποτελεί εξαίρεση, όχι γιατί είχε κάποια ξεχωριστή πρόνοια από τον Θεό, αλλά γιατί μόνη της έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου και φανέρωσε τον αληθή άνθρωπο. Αντιλαμβανόμεθα αυτήν την θέση, αγαπητοί, ότι έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Και βέβαια ο Θεός δημιουργεί τέλειες καταστάσεις. Τον άνθρωπο τέλειον τον έκανε, τέλειον άνθρωπον τον έκανε. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος, φθάνοντας εις το ύψος του Αδάμ και τον ξεπέρασε, έφτασε να φανερώσει τον αληθή άνθρωπον. Και όπως αναφέρεται, η βιολογική δημιουργία του Αδάμ, έτσι αναφέρεται και η βιολογική γέννηση της Θεοτόκου σαν παγκοσμίου χαράς προήμιον, όπως λέγει ο υμνογράφος. Όταν ήρθεν ο καιρός να λυτρωθεί η οικουμένη από την τυραννία των δαιμόνων, να εισαχθεί στη ζωή των θνητών η Αθανασία, να φυτευτεί στις ψυχές των ανθρώπων η αγγελική ζωή και γενικά να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, ο Θεός προετοίμασε το επίγειον κατάλημά του, που είναι η Θεοτόκος. Ήταν προαιώνιον σχέδιον του Θεού, το λέει η Αγία Γραφή, το αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, σαφέστατα μάλιστα. Όταν εδημιούργει τον άνθρωπο, εδημιούργει τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο Θεός Λόγος ήθελε να εξομοιωθεί με τη δημιουργία του και να φτάσει να γίνει κοινωνός από πολύ πολύ πολύ κοντά με τη δημιουργία του. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό? Θα έγινε το με το να έλθει στον κόσμο αυτόν εξομοιούμενος απολύτως ο αιώνιος Θεός Λόγος με τον άνθρωπο. Προς τούτο έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο κατάλημα. Και το κατάλημα αυτό θα ήταν η Θεοτόκος. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών: «Η σοφία, οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Η Σοφία, που είναι ένα όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα αυτό πλεονάζει, υπάρχουν και άλλα ονόματα της Σοφίας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλεονάζον το όνομα Λόγος, αλλά εδώ η Σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επαναλαμβάνω, οικοδομήδια των εαυτών της, λέγει οίκον, που είναι η Θεοτόκος, και υπήρησε στήλους 7 και στερέωσε αυτό της το σπίτι επάνω σε 7 στήλους. Δείχνει ότι το θεμέλιο της οικίας του Θεού Λόγου ήταν στερεότατον. Δεν μένει περιθώριο να πούμε τι σημαίνει αυτή η στερέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα στην πλεισμονή της, η στερέωση του οίκου της Σοφίας. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδομεί τον οίκον της, τον οίκον του, δηλαδή την ενανθρώπιση, και προετοιμάζει τα ούτως υπήν υλικά, τη λέξη τη βάζω μέσα στα εισαγωγικά, τα υλικά που είναι η αγιότητα, όπως σας είπα, που είναι η Θεοτόκος. Προς τούτο ετοιμάζονται και οι γονείς της Θεοτόκου, ο Ιωακείμ και η Άννα. Πώς προετοιμάζονται όμως οι γονείς της Θεοτόκου, διότι έχει πάρα πολύ σημασία το ποιοι στέκονται οι προγονείς σου. Σήμερα το λέμε αυτό κληρονομικότητα, που είναι κάτι το εσωτερικό, ή το λέμε επίδρασης, που είναι κάτι το εξωτερικό, δηλαδή κάτι που θα το λέγαμε παράδειγμα, να γεννηθεί και να μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ετήρησαν οι γονείς της Θεοτόκου φυσικοτάτη γέννηση της Θεοτόκου. Δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό. Η υπερφυσικότητα μόνο υπήρχε στο ότι ήταν περασμένης ηλικίας οι γονείς της Θεοτόκου, όπως και περασμένης ηλικίας οι γονείς του Ιωάννου. Για να δειχθεί ότι δεν ήταν η γέννηση των δύο αυτών προτύπων προσώπων, Ιωάννου και Θεοτόκου, καρπός επιθυμίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο ομώνυμο Ευαγγέλιο, δεν ήταν καρπός επιθυμίας ανδρός, αλλά εντολή του Θεού. Έδωσε εντολή ο Θεός εις τα δύο αυτά ζεύγη να συνέλθουν, παρότι ήταν περασμένη η ηλικία τους. Δεν έπρεπε να είναι η καρπή αυτή οι δυο καρπή επιθυμίας. Ετήρησαν λοιπόν τον νόμο ο Ιωακείμ και η Άννα, και ήσαν δίκαιοι, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περισσότερον από όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Και τούτο φαίνεται από την υψίστη τιμή να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκον. Το Ιερόν Ζεύγος δεν είναι το όργανο του Θεού, αλλά ήσαν συνεργή του Θεού, συνεργή του Θεού, που δείχνει την προσωπική συμμετοχή στο έργο του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Δαμασκηνός υμνεί το ζεύγος και λέγει «Ω μακαρία συνορής», συνορής θα πει ζεύγος, «Ω μακαρία συνορής Ιωακείμ και Άννα, υπόχρεος ημίν έστι πάσα εκτίσεις». Όλη η δημιουργία είναι υπόχρεοι άνθρωποι και οι άγγελοι, απέναντί σας. Γιατί διότι είμαι άνθρωποι θα εσώζοντο, όχι τον, όχι ο λιγότερον και οι άγγελοι. Πώς οι άγγελοι, με το να στερεωθούν εις την πίστη, διότι πώς έπεσε ένα μέρος των Αγίων Αγγέλων και είναι οι γνωστοί μας δαίμονες, γιατί δεν θα μπορούσαν και άλλοι και άλλοι, εφόσον ο αριθμός των αγγέλων είναι, ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός, πολύ μεγάλο πλήθος, δεν θα μπορούσαν κι άλλοι κι άλλοι να πέσουν. Όμως εστερεώθησαν με την αποκάλυψη του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Στερεώθησαν. Δεν υπάρχει πλέον ούτε μία περίπτωση πτώσεως των Αγίων Αγγέλων. Χάρις εις την Θεοτόκον, η οποία στάθηκε τόσο Αγία, ώστε να γίνει το κατάλημα, να γίνει το έδαφος, να έλθει να, επιτρέψω σε μια σύγχρονη λέξη, να προσγειωθεί ούτως υπήν αυτός ούτως ο Θεός. Το έδαφος επί του οποίου επάτησε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, εδανίσθη σάρκα από την Θεοτόκον. Πόσο Αγία πρέπει να ήταν για να φανερωθεί στον κόσμο αυτόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα αξία της Αγίας Ζωής των γονέων. Δεν μπορούσαν να υστερούν, δεν έφθαναν στο ύψος της Θεοτόκου, της κόρης των, αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να διατηρούσαν και να είχαν μια Αγία Ζωή, προκειμένου να φέρουν την Θεοτόκον εις τον κόσμο. Και γενικώς οι γονείς πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους, οι υποψήφιοι γονείς, να προετοιμάζουν τον εαυτό τους και να φέρουν παιδιά εις τον κόσμο όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εμείς πώς εννοούμε την προετοιμασία των νέων μας για τον γάμο? Κάνουμε λόγο για την πρίκα, κάνουμε λόγο για τη μόρφωση, για την ηλικία, για το επάγγελμα. Καλά είναι αυτά, δεν τα απορρίπτουμε. Αλλά χωρίς να τα παραβλέψουμε, αληθής προετοιμασία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Κατά πόσο δηλαδή βοηθούμε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αγιότητα? Οι άνθρωποι σήμερα είναι αισθησιακοί, αισθησιοκράτες. Σου λέει, θέλω εγώ να ικανοποιήσω τις αισθήσεις μου, κάνε το όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει τα παιδιά μας να ασκηθούν στην αγάπη, στην υπακοή, στην υπομονή, στη δικαιοσύνη, στην περιεκτική εγκράτεια. Περιεκτική θα πει εγκράτεια σε όλο της το φάσμα. Στη βαθιά πίστη στο Θεό και στη βαθιά πίστη εις την συζυγία. Σήμερα έχει ξεφρενιάσει η μοιχεία. Και αν δεν γίνεται αυτή καθεαυτήν η πράξη της μοιχείας, όμως σήμερα οι άνθρωποι φλέγονται από τον πόθο του τρίτου προσώπου της μοιχείας, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στην εποχή μας ίσως προβάλλεται το αρνητικό περιβάλλον έξω από το σπίτι. Αρκεί να θυμηθούμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα πώς μπορεί κανείς σήμερα να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό ύψος σε μια τέτοια εποχή που ζούμε? Αρκεί να θυμηθούμε το περιβάλλον της Ναζαρέτ, που δεν είχε καθόλου καλή φήμη, και η αρετή των Θεοπατώρων, η Ιωακήμ και Άνης, εξεδηλώθη σαν απόλυτη υπακοή στο Θεό. Όπως ο Απόστολος Πέτρος έριξε τα δίχτυα μόνο από υπακοή, χωρίς προσδοκία. «Κύριε, όλη τη νύχτα δεν βιάσαμε τίποτα», είπε ο Απόστολος Πέτρος. «Επειδή το ρήματί σου, επειδή όμως το είπες εσύ, θα ρίξω το δίχτυο». και έπιασαν πλήθος στη λίμνη Γενισαρέτ από ψάρια. Επειδή μόνο το είπες. Έτσι και εδώ οι γέροντες Ιωακήμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμιά σαρκική έλξη, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός από υπακοή. Έτσι Θεοτόκος είναι καρπός υπακοής και σοφροσύνης. Και σαν τέλειος καρπός και η ιδία ξεπέρασε τα μέτρα αγιότητος κάθε ανθρώπου προγενεστέρου της, συγχρόνου της και μεταγενεστέρου της. Και πράγματι ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου «Εαμαρτία ημών διιστώσιν αναμέσων εμού και ημών». Μας χωρίζουν, λέει, οι αμαρτίες σας. Μεταξύ εμού και ημών μας χωρίζουν οι αμαρτίες σας. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Θεοτόκο. Άρα η Θεοτόκος, προς την οποία ήλθε και ενίκησε, κατοίκησε, δηλαδή ο Θεός, λόγος, ή το χωρίς προσωπική αμαρτία. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό εύκολα. Προσπαθούμε να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, όταν όχι ποιητική αδεία, που λέμε, στο σχολείο το λέγαμε αυτό, ότι είναι υψηλωτέρα των ουρανών, πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ. Αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία, έτσι για να εξάρουμε, για να επενέσουμε, για να ανεβάσουμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά πραγματι και ουσία ή το υψηλωτέρα των ουρανών. Όπως ο Θεός είναι υψηλότερος των ουρανών και έχετε να κατοικήσεις τώρα εις αυτόν τον επίγειον, ας με επιτραπεί η έκφραση, ουρανών, την Θεοτόκο. Ποια πρέπει να ήταν η αγιότητα της Θεοτόκου? Δεν είχε προσωπικό αμάρτημα. Αδιανόητο. Μας λέει η ιδία, η Διαγραφή, ότι έστω και αν μία ημέρα είναι η ζωή του ανθρώπου, δεν στερείται αμαρτίας. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό, από αυτό, την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα σκηνώσει μέσα της αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν, αληθινό όντως θαύμα, ακατανόητο για την ανθρωπίνη νόηση. Γι' αυτό μέσω αυτής ο άνθρωπος γνωρίζει αληθινά των δημιουργών. Ούτε ο νόμος, ούτε η γλώσσα των προφητών, ούτε η ομορφιά της κτίσεως, ούτε οι άγγελοι μπόρεσαν να αποκαλύψουν τον Θεόν. Μόνον ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού, όταν φανερωθεί αυθεντικά, αποκαλύπτει τον Θεόν. Είναι αυτό που λέμε και είναι για μερικά πρόσωπα στην Αγία Γραφή. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Να πως αποκαλύπτει ο άνθρωπος των Θεών με την αγιότητά του. Και τέτοιος άνθρωπος, όπως σας είπα ήδη, σε ύψη δυσθεώρητα και σε αγγελικά ακόμη μάτια αγιότητος εστάθη μόνη η Θεοτόκος. Έτσι για πρώτη φορά η γη σήμερα έδωκε καθαρά τον καρπόν της, ενώ μέχρι τώρα έδινε αγκάθια και τριβόλια που ήσαν οι απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός ο καρπός θα επαναλάβουμε και θα επαναλάβουμε, είναι η Θεοτόκος. Έτσι Θεοτόκος ονομάζεται. Παίρνω από τα τροπάρια χαρακτηρισμούς, συγκεκριμένα των αποστήχων. Μήτυρ της ζωής, Αδάμ ανάπλασης, Εύα ανάκλησης, το κλίμα ήταν, δηλαδή ανακαλείται η Αδάμ, η Εύα, αυθαρσίας πηγή, φθοράς απαλλαγή, διείς δια της οποίας ημείς εθεώθημεν και θανάτου ελυτρώθημεν, ευλογίας αντίδοσης, κατάρας ανέρεσης. Αφαίρεση της κατάρας δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε υπεραγία και ηξιώθη να γίνει ο βασιλικός θάλαμος, όπως λέγει το δοξαστικό των αποστήχων, ο βασιλικός θάλαμος, ενώ εν το οποίο το παράδοξον της απορρίτου ενώσεως των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων ετελεσιουργήθη μυστηρίων. Τι μυστηρίων ετελεσιουργήθη μέσα εις των βασιλικών αυτών θάλαμων, των βασιλικών θάλαμων, τον νηφικό θάλαμο, η ένωση Χριστού θεότητος και ανθρωπίνης φύσεως. Αγαπητοί, η Θεοτόκος είναι το κοινόν αγαθόν, όπως λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, το κοινόν κτήμα ανθρώπων και αγγέλων και απάσης της κτήσεως, διότι δι' αυτής άπασα η νοερά και αισθητή κτήσης εγνώρισε τον Θεόν τελειότερα και ενώθη μετ' αυτού. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προήμιον της παγκοσμίου χαράς ότι θα έλθει ο Σωτήρ. Και ήλθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Και η οδός, η κλίμακα, η γέφυρα, η πύλη, σας θυμίζω τα αναγνώσματα εχθές της εορτής που αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκο, ή το η Θεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως, ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν, όσο δυνατόν, και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου». Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού με θέμα «Το γενέσιον της Θεοτόκου».
3: Να μιλήσουμε προς τα εκεί. Και τούτο είναι ότι σήμερα γεωτάζομαι το γενέσιο της κυρίας μας Θεοτόκου, κυρία Θεοτόκος. Δεν μπόρεσαν οι πατέρες, όχι με την φυσική ικανότητα που διέθεταν, αλλά με την επίδραση ολοκλήρου της χάρτους που ενικούσαν στην ψυχή τους. Δεν μπόρεσαν να την εμπίσουν, διότι είναι υπέρ. Ένα μόνο χαρακτηριστικό της Θεοτόκου, την αγάπη σας, διότι αν επιχειρήσω περισσότερο θα μειώσω την αγάπη σου, εκεί που δεν μπόρεσαν οι πατέρες να την αποδομήσουν. Αλλά έναν απλό συγκριτισμό για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε βαθύτερο το τι σημαίνει η θέση αυτής της κόρης. Μία ακτίνα πηλή και επιδρά σε ένα σημείο, το κάνει γεμάτο φως, το φωτίζει και γίνεται και αυτό φωτεινό. Μια ακτίνα της χάρητος επιδρούσε στα ψυχά του εκάστοτε δικαίου, είτε προφητών, είτε αποστόλων, είτε μαρτύρων, είτε οσίων, είτε ομολογητών, γενικά εν δικαιωμένων ανθρώπων, φύρων του Θεού, υγειασμένου. Ελαχίστη ακτίνα μόνο της χάρτος, τους ολοκλήρωνε για να γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας να μπουν στο γνώμο της Θεός, να γίνουν κατά χάρη τιμή. Σε αυτήν την κόρη δεν επέδρασε μια ακτίνα του ηλίου,

ούτε γεννήθη. Αλλά ούτε δημιουργήθη περιότερο πλάσμα. Πατέρες συγκρίνουν ότι κοντά στον Θεό, εάν βάλουμε όλα τα χτίσματα εις τη μια μπλάστηκα, επίγεια και υπέρβεια, υλικά και άλλα, ανθρώπινα και αγγελικά. Και αυτήν μόνο εις την άλλη, αυτήν τα ζητήμα. Λοιπόν, μετά από αυτήν την τελειότητα που περιείχε η αγιοτάτητη της ψυχή, εκκληρώμησε και την θέωση, γιατί εκατοίκησε μέσα στην ίση το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Και αυτό γιατί. Για να αποδειχθεί η υπεραγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ετοίμασε ένα αυτό σκεύος άξιο. Αυτή λοιπόν η κόρη είχε την δύναμη με το πλήρωμα της ολοκληρότητός της σαν πανίσχυρος μαγνήτης να ερκίσει από τους πατρικούς κόρπους το απάγγελμα της δόξης του πατρός και να του ενδύσει την ταπείνωση της ανθρωπίνης δυστυχίας και να το αναγκάσει με την ενάρτηση να το τραβήσει από τον φόρθμο του θανάτου και να το ανεβάσει εις τους κόρπους τους πατρικούς και να καυχάται ο ίδιος ότι ουκέντη καλό εμάς δούλους ότι φίλοι μου είστε. Και για να το αποδείξει στρέφει στον πατέρα του και λέει «Πάτερ θέρω, η ναό που είμαι εγώ, η ναόση και αυτοί για τους οποίους εδανίστηκα την πίστη τους από την πάνω του αυτού χώρου». Πέραν τούτου, κοντά στη σωρία όλων τούτων των τελειοτήτων, ερευνήθηκε ακόμα μια αυτή που συγχωρίζει κάθε καρδιά. Το κέντρο πάσης μητρότητος. Ποιος πόνος τώρα δεν βρίσκει παρηγοριά. Ποιος τεθλιμμένος τώρα ευρίσκεται υπό την πίεση της απογνώσεως. Εφόσον υπάρχει και ανήκει στην φύση μας το κέντρο πάσης μητρότητος. Υπήρχε το κέντρο της πατρότητος εις τον υπερφύσιν Θεό. Αλλά άφθαστον από μας, ανέγκυχτον, ακατάληπτον, απρόσιτον, αθεόλυτον. Αυτή λοιπόν η κόρη γύρκησαν από αυτόν όλη την ιδιότητα της πατρικής στοργής και έγινε εκείνη μητέρα του σύμπαντος, αλλά άνοιξε και τους κόρπους τους πατρικούς που εμείς αγνοούσαμε τώρα μέσα χωροματούμε, διότι είναι θα όμοιοι με αυτόν που φόρεσε τη δική μας φύση. Ούπο γάρτε φανέρωτε τι εσμέν λέει. Είδαμε δε όταν φανερωθεί δε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όμοιοι αυτό εσώματα. Δεν θα πω άλλα, γιατί φοβούμαι να μειώσω το μεγαλείο αυτής. Αλλά αισθανόμουν την μητρική επιστολή. Αποβάλλω κάθε αδυναμία και ενδύομαι το θάρρος ότι όλες μου οι αδυναμίες θα παραμεριστούν μέσα στους κόρπους της μητρικής της αγάπης. Θα την ενθυμίσουμε την αδυναμία της φύσεως μας, την οποία αυτή μεν δεν εγνώριζε κατά φύση για την τελειότητά της, την γνωρίζει όμως για τον νόμο της αρχιστίας, επειδή είναι μανούλα και γνωρίζει να πονάει για τα δικά της τα παιδιά. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποθέσουμε όλες μας τις αδυναμίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητάς της θα επιτύχουμε όλες τις επαγγελίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα

0: και εκεί θα αποκτήσουμε την βεβαιότητα της επιτυχίας. Γιατί αυτή, μόλις αφήρεσαν από την αγκαλιά της τον Θεό Λόγο και τον παρέδωσαν στο Σταυρό, να μας φραγίσει με τη θυσία του την αθρασία και την αιωνιότητα, εστάθηκε μεταξύ ουρανού και γης, και εφόσον δεν κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεό Λόγο, διότι αυτός προσεφέρθη και επίσης ενωπότερα εν, τα διεστώτα εις εν, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας, και αυτός συνεχώς ομολογεί ως της πιστέψεις σε μένα, δεν θα δοκιμάσει θάνατο, αλλά καν το δοκίμασε κι αν αποθάνει ζήσετε. Τώρα πλέον αυτοί, εις τα μέλη μεταξύ ουρανού και γης, τη μεν δεξιά την έχει πάντα την ευθύνη, και τώρα πάει καρνέ μου η τέχνη ανεσπαρνία εκεί έξω σε άλλα. Και την άλλη χείρα την έχει κάτω, εις τα άλλα της παιδιά, που δεν μπορούν από τις αδυναμίες, κάμπτονται, λυγίζουν. Τραβάει αυτή όμως από κάτω προς τα πάνω και συνδέει τα διαστώτα εις έντε. Ποιος τώρα θα απεπιστεί, ποιος τώρα θα κινδυνεύσει, ποιος τώρα έχει ερωτηματικά, κανείς απολύτως κανείς. Αλλά είπα, αν συνεχίσω θα μειώσω το μεγαλείο της. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο παράγοντα. Να ερμηνεύσω μια κατηγορία. Πέραν των μακαρίων ελπίδων που η Θεία Χάρη εμπνέει στις ψυχές μας, δεν μπορούμε να κρύψουμε την δυστυχισμένη παραφύση, την αμαρτωρότητά μας με την περιεκτικότητα των τόσων μας αδυναμιών. Σε έναν τέτοιο στάδιο και σε έναν τέτοιο κυκαιώνα των δυσκόλων τούτων ημερών που ζούμε, μοιάζομαι κι εμείς με μια αστήρα, η οποία αποθαρρύνεται πλέον ότι η καταφύση θα γίνει και αυτή η μητέρα. Αλλά εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της στήρας άνης, τα αδύνατα πάρα της ανθρώπης να γίνονται δυνατά παρά το Θεό. Να βλέπουμε ότι δια της χάριτος του Θεού οι στήρες, θυμάστε την οδύνη της άνης, ότι η στήρα είναι η έντρα και λεπτά και η πολύ εμπέκτη στις θέσεις. Βρίσκομαι στα μυστήρια της Παναγαθότητος του Ιησού μας, ο οποίος μας εκάλεσε, ανάπαθαστα μας εκάλεσε. Γίνεται πηγή με το Ευαγγέλιο. Πού είχα πες τη λεπτά στο γιον αυτού, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτός λοιπόν ο σωτήρ τον κόσμο, τον οποίον ήρκησε ένα εικόνι για τις αγιότητός της και τον ενόρκασε να κατέβει στην κεράδα του πλαθμόνος να βρει τα απολώτα, όχι από μακριά μέσω της θεοπρεπούς μου δυνάμεως, αλλά πρακτικά μέσω της ανθρώπινης φύσεως την οποία κατεδέχθηκε να φορέσει. Αυτός μας έδωσε θάρρος και μας είπε, μη φοβού των μικρών πύμνων ότι ευδόξησε ο πατήρ δουλεύει την βασιλεία. Τον κύριε αδερφές, κανείς να μην είχαμε το θάρρος. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε αναπηρίες. Έχουμε ύπουλο εχθρό. Ναι, αλλά έχουμε και παράδοχο σωτήρα. Αυτόν ο οποίος μας λέει τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι αδύνατα παρά το Θεό. Και εδώ λοιπόν ότι και οι στέρες μας ψυχές που με τους δικούς μας προγραμματισμούς φανταζόμαστε ότι δεν μπορούμε να άλλο πια, δεν τα καταφέρνουμε, δεν θα κακοφορήσουμε, δεν έχουμε ελπίδα. Έτσι λέγουμε όχι φυσιολογικά, αλλά από τον φόρτο και από το βάρος και από την αποθάρρυνση. Λοιπόν, γυρίσουμε την ελπίδα μας στην μακαρία ελπίδα με αυτού που είπεν. Ζούμε θυμώνει με πάσα στα σημεία σου. Πού καθίσω εμάς ορφανούς πόποτε. Και μαθαίνουμε από την πείρα ότι με την υπομονή και τη σωστή προς αυτόν πίστην και καρτερία και οι στήρες, οι ψυχές γεννούν. Και όχι μόνο γεννούν, αλλά γεννούν εκλογές. Όπως η στυράνια γέννησε μία, αλλά κατεξοχήν μία, υπεράνω όλων των άλλων αριθμών. Έτσι, με την υπομονή, όπως αναφέρει το Ιερό Λόγιο, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έξω. Επειδή βρισκόμεθα σήμερα σε αυτόν τον κυκαιώνα όπως τον περιγράψαμε και εξέλιπα η πραγματική οδηγή και μια μενοφανή χωρίς προσανατολισμό πρόβατα διέχουν ταπημένα σκληρός λόγος αλλά πραγματικό. Αισθανόμεθα την οφάνεια σαν καμιά άλλη μοιραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και από εκεί που πολλά της ελπίζουμε στήριγμα και από εκεί βρίσκομαι αντίθετη. Τώρα λοιπόν είναι λογικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να ισιοποιήσουμε μέσα μας την μακαρία ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας απρόσκοπτα και παίρνουμε μέσα βάση μας την εκλογή. Έκανα λίγο σε ένα επιλογό από το Ιερό Λόγιο του Παύλου. Αυτή ήταν αυτή που απόσπασε στο θανάτου ισχύτανε. Γιατί? Είναι αμοιόμεν με επιθόθεσε θεαυτής. Αλλά επί το Θεό. Τι είναι Θεό? Το εγείωτη και τους λεγούς. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, στον κάψωνα, πολλά δυσχάνομεν τον προσανατολισμό, πιεζόμενοι από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από τις αγνωσίες, από την γλύσσα του σατανά, γιατί πράγματι, ειδός λέει η Αποκάλυψη, ειδός ο δράκων, ότι η ολίγια εις είναι η μέρα του. Επέστρεψε και επίσης πόλεμο μετά τον υπολείπο του σπέρματος της γυναικός, της Εκκλησίας. Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι τόπον τεινά ποιο νίκησε. Αυτές είναι οι μέρες. Αλλά εμείς όμως δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, ότι μας ενίκησε. Μη γίνει το ποτέ. Πώς θα μας νικήσει, εφόσον η εκλογή ισχύει και την εκλογή δεν την έκανε ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός πατήρ. Ουδής αρχιέται λέει πρόσδε, ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτό. Το προσέξετε, ελκύσει, όχι καλέσει, όχι φωνάξει, όχι με κάποιον σύμβολο υλοποιήσει, αλλά ελκύσει. Άρα λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται σε εμάς πλήρως μετά από την κλίση που έγινε σε χρόνο και καιρό ότι πριν ακόμα γεννηθούμε μας προώρησε ο Θεός. Και γιατί? Να δει, ούς ο Θεός προώρησε που τους και κάλεσε και ούς εκάλεσε που τους και δικαίωσε και ούς δικαίωσε που τους και ενόξασε. Και πως τα αυτά τι έχουμε, ή ο Θεός με θυμών, τότε τι σου καθυμώ, ή ο Θεός ο δικαιών, τι σου κατακρίνω. Αυτές αδερφές μου είναι θέσεις, δεν είναι συμβολές, ούτε συμβουλές, είναι θέσεις πραγματικές, πάνω στις οποίες στέκουμε και συνεχίζουμε με θάμα. Δεν γίνονεθα μοναχοί, εάν δεν μας καλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε την πληροφορία σήμερα ως απόδειξη, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένας παράγων, είτε ανθρώπινος, είτε υπερφύση, και να μας πείσει ότι πρόκειται να μας τραγεί ο δρόμος. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ουδείς δεν αντιαρπάσε εκ της γεώσης του πατρός. Αυτός ο πατήρ, ο οποίος ήρκησε εμάς, ουδείς δεν αντιαρπήξει η λογή σου, η μία πνεύμα και δύο. το παράλληλο τους όνομα που κυλάει στα χείλη και στην καρδιά. Δεν είναι δική μας επίνοια. Είναι η ενέργεια ίσως της Θείας Χάριτος που μας πρόδεισε να ακολουθήσουμε ο πίσω αυτού ο οποίος λέει ο καθίσω εμάς ο φανούς αλλά δέχομαι να ετοιμάσω εμήν τόπον και πάλι ελέξουμε να παραλείψουμε εμάς είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είπε. Αυτό είναι τα μαθαίρια. Και οι αποδείξεις είναι περίτερες. Ποιος είναι εκείνος που μας έδωσε τη δύναμη να αναδεχθούμε την φύση, την οικογένεια, την πατρίδα, την γλώσσα, την φυλή, τα ιδανικά, την προσωπικότητα. Όποιος περιφρονεί ή καυγάται ας σκοπιάσει στον κύκλο. Μόνο το άκουσμα της ειδικής μας ζωής προκαλεί την φρίκινη στους κερίους που κατηγορούν. Σε εμάς όμως εξ αντιθέτου πάλι μέσα μας η συνείδηση μήπως σε βόχτασα πολύ, μήπως σε κοιμήθηκα παραπάνω, μήπως δεν αγρύπτουμε σε όσο έπρεπε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικοί νόμοι, είναι ενέργειες καθαρές της Θείας Χάριτος που μέσα στο βάθος της καρδιάς ενεργούν και ξεχυρούν από όξο και φαίνονται από που πηγάζουν. Αυτή είναι η πολύ Θεία Χάρις μας οδήγησε εδώ και παραμένει μαζί μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει κρατώντας εκ της χειρός της δεξιάς να μας οδηγήσει σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε προσωπικά για να ακούσουμε το «Εαρ δούλη αγαθή και πιστή» ο οποίος λοιπόν εμείνατε πιστή σε πολλά θα σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μια προσοχή. Από μέρους του Κυρίου μας δεν υπάρχει συζήτησης, διότι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Από εμάς όμως, από τη διεφθαρμένη μας φύση, δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει. Πότε, εάν νιστάξουμε, εάν καθυμίσουμε, εάν καταθέσουμε τα όπλα. Φυσικά, από μέρους της προαιρέσεων μας, λέμε όχι, αλλά εάν πρακτικά δεν κρατήσουμε αυτούς τους παράγοντες, αυτά τα μέσα που συντελούν είναι κίνδυνος να αποκτηθούν. Γι' αυτό και υπάρχουν και υπήρξαν μέσα στην δική μας τη ζωή και ναυάγια δυστυχώς. Γι' αυτό ας ανακτήσουμε τα σοσφία στερεοδοτημένα και τους λίγους και ωραίους με την συνεχή προθυμία όπως εκείνους που αναμένουν τον Κύριο τους πότε να αναλύσει να μας βρει στην άπαξη όταν θα έρθουμε στην καρακτουπίση να αποκριθούμε αμέσως «Ιδού Κύριε, άλλοι, ακούει η δούλη σου, αφήστε λίγο με κάλεστες, ακολούθη μου και βάλα τα πρόκια μου πίσω από το ειδικά σου λίχνη, δεν γυρίσω πίσω, σε περιμένω». Και αυτό θα το κάνουμε με υπομονή και καρτερία για να συνεχίσουμε την πορεία μας κρατούντες τις παραδόσεις των πατέρων μας. Φρόνημα ταπεινό. Βέβαια, εάν στους άντρες καμιά φορά δεν πάνε το ταπεινό φρόνημα, μπορεί να πει κανείς ότι ο χαρακτήρας ο ανδρικός τους αποπλανά. Διότι είναι γεγονός ότι βλέπεις ο Θεός κατεσκευάσει άντρα. Η γυναίκα κατεσκευάστηκε εξ υστέρων και εφορτίστηκε με όλα στα σαρδάς, ιδίως που υποταρτικού στοιχείου. Να είναι υπήκουη και άλλα τα πλήματα. Στο πρόσωπο μιας μοναχής βρίσκεται η ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της τελείας γυναικός. Το απέδειξε και χαριτωμένη μας δέσποινα που όταν ο Αρχάγγελος της είπε το μεγάλο Ευαγγέλιο, ξέρεις εσύ Μαρίτα, σε προώρησε ο Θεός να γίνει η μανούλα. Και δεν αφούσπωσε να πει, όσο λοιπόν εγώ θα είμαι η μητέρα του Θεού και η βασίλισσα του Θεού. Δεν είπε έτσι, αλλά είπε, «Ιδού η δούλη κυρίου, γέννη του νομή κατά το ίδιο σου». Να, αυτό είναι το πρότυπο της θεμελιοποιήσεως του πραγματικού αυσοβλήμου χαρακτήρους. Αυτό το δικαιούνται περισσότερο οι μοναχές. Εσκεφτείτε λοιπόν, εάν σε μια μοναχή σήμερα, ο Κρεμίδη, συναντά καλή σε εγωνισμό, ανταυσία, έτσι θελητισμό, παραπλή. Με συγχωρείτε να πούμε πόνο. Είναι η προσωποποίηση της διαβολοποίησης. Όπως ο αγιασμός είναι η προσωποποίηση της θεώσεως που ενδύεται κανείς στις θείες Ευαγγελίες. Γίνεται κάτι μονάχη ομοίωση. Έτσι και αυτό το αντάρτικο, το εγωιστικό, το πείσμονα είναι η προσωποποίηση της διαβολοποίησης. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να νιστάξουμε, γι' αυτό οι οσφίες περιεζωσμένες και η λίχνη και όλοι. Η προθυμία. Και αυτήν την προθυμία θα την ερευνήσει συνεχώς η μνήμη αυτής της κόρης, της κοινής μας μανούλας. Και το παράδειγμα του Ιού της, ο οποίος επροτείνσε να είναι πράος και ταπεινός την καρδία. Όχι το σχήμα του. Αλλά εγώ γύρω τώρα. Έφτασα κοντά της να χτυπήσω πάνω. Μη γέλασε. Γιατί είπα, καλά, να είναι ταπεινή άγγελη, να είναι ταπεινή αρχάγγελη, το έχει φύσει σου, γιατί έπεσα. Να είναι ταπεινή άνθρωποι, όσο μεγάλη και να. Να είναι ταπεινή χρήση στα στοιχεία, ναι, γιατί έχουν καταμετρηθεί το ίδιο. Να είναι ταπεινός ο θεολόγος. Μα που πάλι τα δι' αυτού εγένατο και χωρίς αυτού για να μου δένω γένω. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έκαμε αυτός και να μην το κρατάει. Και κοιτάξτε οι πρόγονοι μας, προσέλογοι μας, τι έκαναν. Έκαναν κλίματα και εστιχοκούσαν αυτά τα παιδιά. Και έλεγαν στον Θεό λόγο, ως μοχλός ο δάκτυλός σου, αν θελήσεις την γη ζει και το κύριο της γιός τους ωκεανούς εμβεί. Εν σου νεύμα μόνο κλίνει προς την γη τους ουρανούς και εν σου πνεύμα μόνο σβήνει τον αστέρα τους πανούς. Αυτός λοιπόν ελεύθερος λόγος. Και όταν τον ερώτησαν, ήθελα οι Απόστολοι από καιρό να τον ρωτήσουν, να τους πει επιτέλους τι είναι αυτός, τι φορά. Τρέπουνα. Αλλά αυτός ήξερε. Και μόνος του μια φορά, ταπεινά, ως πάρεσε. Λέει, μάθετε το αδερμό. Ποιος είναι ο πράγος και να ταπεινός στην καρδιά. Όταν το υπονομίζω, λόγω, σβήνω και κάθεται. Τι δουλειά έχει αυτό με την ταπεινούσα. Αυτός ο οποίος αυτή την ώρα είναι μέσα στα φύλλα των δέντρων. Είναι μέσα στους οργανισμούς των ζώων. Είναι μέσα στις μήτρες των γεννημένων. Είναι μέσα στους ρόες των αγγέλων. Είναι μέσα στις κινήσεις των αστέρων. Αυτός είναι παρόν. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αυτός που αρέσει να είναι ταπεινός. Και τώρα αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, είναι το θεμέλιο του ανακαιρισμού μας. Αυτός. Και μας προσκαλεί μέσω του Παύλου να γίνουμε μνημητέ του. Είδατε τον Παύλο. Μνημητέ μου γίνεστε καθώς καλούμενος που είναι. Λοιπόν τώρα, δεν τίθεται θέμα πλέον. Το θέμα της ταπεινώσεως και της υπακοής έφυγαν πλέον από το πλαίσιο της επιλογής. Ανέβηκαν εις το πλαίσιο του καθηγόντος. Δεν είναι από τις άρετες εκείνες τις οποίες έχουμε εξουσία να διαλέξουμε και να προτιμήσουμε. Όχι από αυτές. Είναι πλέον επιβεβλημένα καθήκοντα. Και ξέρετε, γιατί ακριβώς αυτά τα καθήκοντα είναι εκείνα που χρειάζουν ως ο ζωγράφος με το χρωστήρα. Όπως ο γλύπτης με τη σκύλα χρειάζουν τη μορφή της υπόδοσης. Αυτές λοιπόν οι άρετες είναι εκείνες που θα χαράξουν πάνω μας τον χαρακτήρα του πατέρα μας. Αυτού που έχουμε το επίκεντρο, λεγόμεθα χριστιανοί. Ο πρόγονος μας και πάνω μας το επίκεντρο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε, η πυρωή θα κοιτάξουν τον χαρακτήρα. Μοιάζουμε με τον πατέρα. Θα μας υποδεχθούν να πούμε. Εάν όμως ο χαρακτήρας λείπει, τότε δυστυχώς λάθαμε. Άρα νόθηκες μέρες και όχι. Γι' αυτό για εσάς είναι εύκολο. Για τους άνδρες, καμιά φορά ο ανδρισμός τους κάνει να κοπιάζουν. Αλλά η γυναίκα είναι καλωμένη να είναι στοιχείο νηποταρχικών. Επομένως, στο πρόσωπο της μοναχής ανήκει αυτός ο ολοκληρωτισμός του χαρακτήρα. Μοναχή που έχει μέσα της ανταρξία, εξυθελητισμό, εγωισμό και πείσμα και δεν τα διώθωνε, να με συγχωρείτε, αυτή ολοκληρώθηκε εις τη διαφοροποίηση. Είναι μερίς του Σατανά, διότι αυτό συμβολίζει τον ατομισμό. Αν αναλύσουμε τον Σατανά, τι είναι, είναι ακριβώς ατομιστής, ιδιωτερής. Τα θέλει όλα γι' αυτό, να είναι μόνον αυτός και κανείς άλλος δεν μπορεί. Αυτό σημαίνει πείσμα και εγωισμός και εξυφερνισμός και αυτό αρχίζει από το δικαίωμα. Μακριά από το δικαίωμα. Να πω κάτι, μη μεταλλαξίσετε. Τι να θα το πει δημιουργέως. Το μεγαλύτερο στοιχείο σε μια μοναχή είναι η συστολή και η κοσμιότητας. Αντίγνωμα να είναι τέτοια. Σκεφτείτε ο περιμήγινο του να συμβεί κάποτε να φανεί μια μοναχή σε ασχήμα θέση. Πόσο θα ντραπεί. Θα λυποθυμίσει. Κάτι τέτοιο να παθαίνετε όταν δείτε ότι μέσα σας λειτουργεί το δικαίωμα του εγωισμού. Και πραγματικά αυτό είναι τόση καταγωγή. Μη φοβηθείτε τον πόλεμο. Μη φοβηθείτε τη μάχη. Μη φοβηθείτε τους λογισμούς, τις σκέψεις, τις επιθυμίες. Αυτά δεν πρέπει. Αυτά πρέπει να έρθουν για να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε και με ποιους έχουμε να κάνουμε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Δατοπεδινού με θέμα «Το γενέσιον της Θεοτόκου».

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, εκεί όπου άνθησε ο μοναχισμός, χαρίζοντας σπουδαία μοναστήρια στις μοναδικές, σκληρές, αλλά τόσο ευλογημένες ερήμους του. Εδώ και αρκετό καιρό, νοερός και ραδιοφωνικός, επισκεπτόμαστε την Ιερά Λαύρα του Χοζεβά, το μοναστήρι που βρίσκεται μέσα στην Χαράδρα του Χοζεβά, στην έρημο της Ιουδαίας. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το βιβλίο «Μορφές του Χοζεβά», του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, από την πρώτη έκδοση που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021, αποσπάσματα, για να μάθουμε αυτές τις μεγάλες ασκητικές μορφές που έζησαν τα τελευταία χρόνια στην Λαύρα του Χοζεβά μετά την ανασύστασή της.

0: Από όσα είπε ο Άγιος Σάββας και διέσωσε η καθηγουμένη Θέκλα μοναχή της Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου, γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα και εκεί πια εγώ, αφού προσκύνησα τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα, πήγα στο Χοζεβά. Λέω εγώ, σημειώνει η μοναχή. Πώς αυτό, γέροντα? Ένας χήμαρος είναι, και στην πλευρά εκεί έχει σπηλιές. Βρήκα μια σπηλιά και έμεινα μέσα. Εκεί στη σπηλιά με πολλούς. Είχε πολλούς, λέω, σημειώνει η γερόντισσα. Πολλούς, πολλά πρόσωπα, πολλούς καλογύρους. Και τι κάνατε, γέροντα?
1: Ζωγράφιζα.
0: Έκανα 14 χρόνια εκεί στο Χοζεβά. Και πώς, τι τρώγατε, γέροντα?
1: Τι να τρώγαμε?
0: Σιτάρι βρεγμένο, σιτάρι. Μια κουταλιά μας έδιδε ο ηγούμενος. Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, αυτή ήταν η τροφή τους. Ενώ ο Άγιος έμεινε 14 χρόνια ως κοινοβιάτης εντός της Λαύρας του Χοζεβά και άλλα 9 επιπλέον έτη στη σκήτη της Αγίας Άνης, στα λεγόμενα κελιά του Χοζεβά, δηλαδή τα σπήλαια ασκητήρια της χαράδρας του χυμάρου Χωράθ. «Νερό?» ρώτησε η γερόντισσα. «Απ' το ποτάμι που έτρεχε. Έκανα 14 χρόνια. Κατόπιν ήρθαν οι Άραβες, μας λίστεψαν. Ήθελαν να μας σκοτώσουν. Φύγαμε. Διασκορπιστήκαμε. Έφυγα». Ο ηγούμενος του Χοζεβά Καλίνικος ήταν άνθρωπος δραστήριος και είχε με ζήλο και δυναμισμό αρχίσει την εκβάθρον ανοικοδόμηση των υπό των Τούρκων κατεστραμμένων κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής. Στην τεράστια αυτή και αργώδη προσπάθεια αρρωγός πολύτιμος ο 25χρονος δόκιμος Βασίλειος. Προσευχή, νηστεία, αγρυπνία και δουλειά. Οι πιο όμορφες ημέρες της εβδομάδας ήταν το Σάββατο και η Κυριακή. Όχι διότι εξεκουράζεται εκ του σωματικού κόπου, αλλά διότι τον συγκινούσε και τον ωφελούσε να συναναστρέφεται τους ερημίτες πατέρες που έρχονταν από τα κελιά του Χοζεβά, τη σκήτη της Αγίας Άνης και τα Πέριξ σπήλαια. Έρχονταν στην κυρίαρχο Μονή για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία και στην Κοινή Τράπεζα και μετά να επιστρέψουν και πάλι στις ασκητικές τους παλέστρες. Πρόσωπα ηλιοκαμένα, σμιλευμένα με την ευλάβεια και κυρίως με την υπακοή και την αυταπάρνηση. Ο ιερομόναχος Ιουστίνος, ο μοναχός Βαρσανούφιος, ο οποίος μάλιστα προ 7 ετίας, 18 Ιανουαρίου 1880, είχε κατά παραχώρηση Θεού ανακαλύψει το σπήλαιο κημητήριο της Λαύρας, πρόκειται για το σπήλαιο έξωθεν της Μονής, όπου φυλάσσονται έως σήμερα τα κροκοβαφία για λείψανα των Χοζεβιτών οσιομαρτύρων των υπό των Περσών σφαγιαστέντων το 614, ο ιερομόναχος Αλέξιος, ο μοναχός Αρσένιος, ο μοναχός Καλίστρατος. Όλες αυτές οι ασκητικές μορφές έπαιξαν μετά πολλών άλλων πατέρων σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της μοναχικής συνειδήσεως του νεαρού δοκίμου. Από τους παλαιούς πατέρες του Χοζεβά έμαθε τι θα πει η εκοπή θελήματος και υπακοή. Ειδικά σε αυτές τις δύο αρετές πολύ μεγάλη σημασία έδινε. Έγραφε αρκετές δεκαετίες αργότερα: «Μοναχός είναι εκείνος, ώστις το εδικόν του θέλημα ενέκρωσεν και το εν κυρίω διδασκάλο και πνευματικό αυτού πατρί την εαυτού επιμέλειαν και προστασίαν εκδέδωκεν, ότι ούτως εκ δεξιών του εσταυρωμένου σταθήσεται».

και ήρθε η ευλογημένη στιγμή μετά την πάροδο τριετίας να τελεστεί η μοναχική κουρά του. Το 1890 εκάρει μοναχός, Σάβας με το όνομα της. Διπλασίασε τότε τους μοναχικούς του αγώνες, τον κανόνα, την νηστεία. Είχε σε όλα μια ακρίβεια ο πατήρ Σάβας. Εκτός τραπέζης δεν έτρωγε ποτέ. Τη λαθροφαγία την πρόσεχε πολύ. Μία και μοναδική φορά υπεχώρησε και σφοδρός τον ήλεγξε η συνείδησή του. Διηγήτος συμβουλευτικός, ο ίδιος ο Άγιος σε μια δόκιμη μοναχή της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου. «Παιδί μου, τώρα που θα πάσεις στο μοναστήρι να κάνεις υπακοήν, ποτέ λαθροφαγία να μην κάνεις. Μετά εις το μοναστήριν, μια μέρα έπιασαν ρεβίθια και με φώναζαν. Έλα και εσύ Σάβα να φας. Εκείνη την ώρα, όταν έπιασα τα ρεβίθια, είχα έλεγχον, αλλά η φιλία με παρέσυρε και μόλις θέλησα να βάλω εις το στόμα μου, ενώ τα είχα ακόμη εις τη χούφτα, βλέπω απέναντί μου το διάβολο να μου λέει «Σε κατάφερα Σάβα». Τότε πήγα με τα ρεβίθια εις τον γέροντα και του είπα «Γέροντα, όχι ότι με έβαλαν οι αδελφοί, αλλά η κακιά μου συνήθεια με παρέσυρε να κάνω αυτό το πράγμα». Από τότε δεν έκανα λαθροφαγία. Λοιπόν, παιδί μου, με την ευχή μου αυτό θα κάνεις. Να ζήσεις στο μοναστήρι. Λοιπόν, τα άσπρα άσπρα και τα μαύρα μαύρα, αν θέλεις να ζήσεις. Αγαπούσε πολύ την ησυχία του κελιού του και απέφευγε τους γέλωτες. Το κελί του βρισκόταν πλάι στον μικρό ναό του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Για την ακρίβεια, μεσοτυχία με τον τάφο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Άνωθεν της παραστάδος, στην πόρτα του, υπήρχε η εξής επιγραφή. «Ω κελίον μου, κελίον σήμερον εμού και αύριον εταίρου και ουδέποτε ουδενός».

Την περίοδο εκείνη οι Ρώσοι αγιογράφοι υπό του διδασκάλου αγιογραφίας Διονυσίου βρίσκονταν στο Χοζεβά και αγιογραφούσαν το Καθολικό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε ο πατήρ Σάβας για την τέχνη αυτή. Τόσο ώστε ζήτησε και έλαβε ευλογία να συμμετάσχει ως βοηθός τους, ώστε να πάρει τις πρώτες βασικές αρχές. Ο ηγούμενος Καλίνικος, εφήσος ήταν, αμέσως αντελήφθη το τάλαντο του μοναχού του. Ως εκ τούτου, τον επόμενο χρόνο, το 1894, τον έστειλε στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, με σκοπό να μαθητεύσει ενδελεχώς την αγιογραφία. Μαζί του έστειλε και τον ιερομόναχο Άνθιμο, κατά σάρκα ανιψιό του Καλίνικου, διότι τον καταζητούσαν οι Τούρκοι. Το έτος 1897, ο πατήρ Σάβας επανήλθε στη μετάνοιά του και στα γνωστά του καθήκοντα. Οι δεκαετίες εκεί χαρακτηρίζονταν από αστάθεια και αβεβαιότητα, τόσο πολιτική όσο και εκκλησιαστική, την οποία προκαλούσε ο τουρκικός ζυγός. Καταπάγια τακτική, τα έτερα δόγματα χρημάτιζαν τη φθήνουσα τουρκική εξουσία με απότερο στόχο να τους παραχωρηθούν επιπλέον δικαιώματα επί των Παναγίων προσκυνημάτων. Το 1901 συνέβη ένα σοβαρό και ιδιαζόντως βίαιο περιστατικό. Συγκεκριμένα, το τάγμα των παπικών Βενεδικτίνων, εν γνώση των Τούρκων, είχε σχεδιάσει να καταλάβει τον ναό της Αναστάσεως εκδιώκοντας τους Ορθοδόξους. Ο Θεός μερίμνησε να έλθει το ύπουλο σχέδιο εις γνώσιν του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου, ώστε να ενεργήσει τα δέοντα. Μυστικός σήμανε συναγερμός. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλοι οι αγιοταφίτες μοναχοί, τόσο της Αγίας Πόλεως, όσο και οι κοινοβιάτες των εκτός Ιεροσολύμων μονών, έλαβαν σαφείς οδηγίες υπό του Πατριαρχείου. Την ορισμένη ημέρα κατά την οποία είχαν πληροφορία πως οι παπικοί θα επιχειρούσαν την εισβολή και κατάληψη του Παναγίου Τάφου, άπαντες συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό μοναστήριο της Αδελφότητος, στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεταξύ αυτών και οι Χοζεβίτες πατέρες, φυσικά και ο πατήρ Σάβας. Επί του λιθοστρώτου Δρομίσκου έμπροσθεν της πύλης του Πατριαρχείου, διέρχονταν πλέον των χιλίων Βενεδικτίνων, συνοδεία Τούρκων στρατιωτών. Οι αγιοταφίτες του Τάγματος των Σπουδαίων, πρόκειται για το μοναχικό τάγμα των αγιοταφιτών, το οποίο έχει την αρχή του το 326 και οι μοναχοί του ασχολούνταν νυχθημερών, εσπούδαζαν δηλαδή στις ακολουθίες στο ναό της Αναστάσεως. Οι αγιοταφίτες λοιπόν, αν και πολύ λιγότεροι αριθμητικώς, περί τους 150, είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Οι μισοί μετέβησαν στον Πανάγιο Τάφο και οι υπόλοιποι παρέμειναν στα Πατριαρχεία με σκοπό να εξορμήσουν εκ της κάτωθεν θύρας, η οποία οδηγεί απευθείας στην Αγία Αυλή. Το σχέδιο ήταν να κυκλώσουν τους εισβολείς. Μια τρίτη παράταξη, οι ηλικιωμένοι μοναχοί, παρέμειναν εντός του αύλιου χώρου του κεντρικού μοναστηριού ως αμυντική οπισθοφυλακή. Σε κάποια εκ των δύο πρώτων παρατάξεων είχε ταχθεί και ο πατήρ Σάβας ο Χοζεβίτης. Η συμπλοκή άρχισε στην Αγία Αυλή απροκάλυπτα από πλευράς των παπικών και έληξε, συν Θεώ, υπέρ των αγιοταφητών πατέρων.

Το 1902 έφτασε η ώρα να τεθεί ο λίχνος επί της λιχνίας. Ο πατήρ Σάβας όλα αυτά τα χρόνια είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των πατέρων, τόσο των χωζεβιτών όσο και των λοιπών αγιοταφητών. Ευρισκόμενος ήδη στην όριμο ηλικία των 40 ετών, κατόπιν εισηγήσεως του ηγουμένου Καλλινίκου προς τον μακαριότητο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρό Δαμιανό τον Πρώτο, χειροτονείται στον Πανάγιο Τάφο διάκονος και εν έτος μετά, του 1903, ιερεύς υπό του Αρχιεπισκόπου Διοκεσαρίας κυρού Νικοδήμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Λίδης Νικόδημος κατά κόσμον Νικόλαος γεννήθηκε στο Όβατσικ της Μικράς Ασίας το 1846. Το 1863 μετέβη στα Ιεροσόλυμα. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1878 και πρεσβύτερος το 1884. Διετέλεσε ηγούμενος εν Γεθσημανή και εν Ιώπη και σε 9 Φεβρουαρίου 1998 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Διοκεσαρίας. Στις 19 Αυγούστου 1908 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Λίδης και εκοιμήθη στις 29 Οκτωβρίου του 1932. Επιδεικνύοντας λοιπόν εξαιρετική φυλακολουθία, αμέσως αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερίου στη Μονή της Μετανοίας του μετά των άλλων χωζεβιτών ιερομονάχων, ο Άγιος Σάββας. Η χαρά του είναι μεγάλη, διότι πλην της πνευματικής ανατάσεως και ευλογίας εκ της Θείας Λειτουργίας, ο πατήρ Σάββας είναι πλέον σε θέση να ξεκουράσει και να ανακουφίσει τους ηλικιωμένους λειτουργούς πατέρες. Ο καιρός περνούσε. Οι πνευματικοί αγώνες και η φήμη του Αγίου Ανδρός άρχισε να υπερβαίνει των ορίων της Μονής, σε βαθμό ώστε ο σχολάρχης της σπουδαίας θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού των Ιεροσολύμων, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα καθηγητής Πανεπιστημίου και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, να υποβάλει επίσημο αίτημα στον μακαριότατο Πατριάρχη με θέμα τον διορισμό του πατρός Σάββα Χωζεβίτου ως πνευματικού της σχολής. Σοφά σκεπτόμενος ο σχολάρχης, ήθελε να τοποθετηθεί στη λεπτή αυτή θέση ένας ιερομόναχος με εκκλησιαστική συνείδηση, βιωματική άσκηση, αρετές μοναχικές. Κάποιος, ο οποίος θα αποτελούσε πρότυπο για τους φοιτητές της σχολής, τα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Είχε λοιπόν πιστεί περί της αρετής και του πνευματικού του επιπέδου. Και μάλιστα, πολύ αργότερα, ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ενώ ο Χωζεβίτης Ιερομόναχος ήταν ακόμη εν ζωή, είχε πει σε κοινό γνωστό: «Να ξέρεις ότι ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος άνθρωπος». Ένα έτος αργότερα, το 1907, ο πατήρ Σάββας επέστρεψε στη Μονή της Μετανοίας του. Το είχε ζητήσει ο ίδιος, διότι το πρόγραμμα της σχολής και ο συγχρονισμός με τους ανθρώπους του στερούσε την πολυπόθητη ησυχία την οποία επιζητούσε. Την ησυχία αυτή τη βρήκε με τα πλήστης ανακουφίσεως στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί τον έστειλε ο ηγουμένος Καλλίνικος στα λεγόμενα κελιά του Χωζεβά για να τον αναπαύσει. Με την πολύτιμη βοήθεια των λοιπών σπηλαιωτών χωζεβιτών πατέρων επισκέβασε στοιχειωδώς ένα ασκητήριο σπήλαιο και εκεί εγκαταστάθηκε.

Μόνο όποιος έζησε τη ζωή της ερήμου μπορεί να αντιληφθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επέλεξε να ζήσει ο πατήρ Σάββας, ο μετέπειτα Άγιος Σάββας ο Νέος. Στην έρημο της Ιουδαίας, η θερμοκρασία από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο σκαρφαλώνει στους 50 βαθμούς Κελσίου την ημέρα και μετά βίας κατεβαίνει στους 31 βαθμούς τη νύχτα. Και αυτό δεν θα ήταν ίσως τόσο τραγικό αν δεν προστίθετο και η υγρασία που δεν σε αφήνει καν να αναπνεύσεις. Κατά συνέπεια, όλα γίνονται με μεγαλύτερη προσπάθεια, με μεγαλύτερο κόπο και δυσκολία. Κάθε πνευματική άσκηση λογίζεται εις διπλούν. Για παράδειγμα, οι 100 μετάνοιες έχουν τον αγώνα των 200. Η πρωινή ακολουθία βιώνεται ως ολόκληρη αγρυπνία. Διπλούς ο αγών, μα και διπλούς ο στέφανος του ασκητού ερημίτου, όπως ο πατήρ Σάββας. Εργοχειρό του ήταν η αγιογράφηση φορητών εικόνων, με την οποία ασχολούνταν μετά την πρωινή ακολουθία, όσο ήταν λίγο δροσερά ακόμη. Τις εικόνες του τις διέθετε στο μοναστήρι ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες διαφυώσεως των πατέρων και συντηρήσεως της μονής εν γέννη. Στα μέσα της εβδομάδος, εάν υπήρχε εορτή Μεγάλου Αγίου, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στο παράπλευρο του δικού του σπήλαιο, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο προς τιμήν της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άννης. Η Αγία Άννα είχε εγκαταβιώσει στο χώρο αυτό μετά την αφιέρωση της Θεοτόκου στο ναό, ασκητικός βιώσασα μετά συνοδείας 12 νεανίδων. Σήμερα ονομάζεται στην αραβική Der Penat, το οποίο σημαίνει μοναστήριον κορασίδων. Ενώ κάθε Σάββατο βράδυ, όπως από τις εποχές ακόμη του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του κτήτορος συνηθιζόταν τον 6ο αιώνα και έως τη σήμερον τηρείται, όλοι οι σπηλαιώτες ανέβαιναν στη Μονή, συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και μετά την Κυριακάτικη Κοινή Τράπεζα επέστρεφαν στα ασκητήριά τους, εφοδιασμένοι με ένα καλάθι έκαστος περιέχον τις λιτές εβδομαδιαίες προμήθειες. Χουρμάδες, όσπρια, σιτάρι και αλεύρι. Όλα σε μικρές ποσότητες. Με το αλεύρι ζύμωναν ψωμάκια που τα έψιναν σε αυτοσχέδιους μικρούς φούρνους εντός των σπηλαίων ασκητηρίων. Τα όσπρια και το στάρι τα έβρεχαν και τα έτρωγαν ομά. Ήταν το κατεξοχήν έδεσμα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κατά μαρτυρία του ίδιου του Αγίου Σάββα, τα έβρεχαν στο νερό του καναλιού εκ των πηγών του Ενών. Αυτό διερχόταν στην απέναντι πλευρά της Χαράδρας σε απόσταση περί τα 30 μέτρα. Αποτελούσε και το πόσιμο είδωρ τους. Ο τρόπος ζωής και ασκήσεώς τους ήταν πράγματι μια αγιώνυμος πολιτεία που τέριαζε σε επιγείους αγγέλους. Ασφαλώς, ο αγώνας τους προσήλκυε τα βέλη του πονηρού και ανθρωποκτόνου. Τα προσκόμματα και οι πειρασμοί που τους έβαζε ήταν πολλά. Μια μέρα, ο πατήρ Σάββας στην προσπάθειά του να κάνει κάποιες εξωτερικές εργασίες στη σκήτη, έπεσε στον χύμαρο Χωράθ. Κατρακύλησε στον γκρεμό και έσπασε το πόδι του. Πονούσε ανυπόφορα και οι συνασκητές του αποφάσισαν να προστρέξουν για βοήθεια στο μοναστήρι. Καταλάβαιναν ότι έπρεπε να τον μεταφέρουν σε γιατρό και ο μόνος τρόπος ήταν επάνω σε κάποιο γαϊδουράκι. Πήγαν μέχρι τη Μονή να φέρουν το μεταφορικών μέσων. Μα όταν γύρισαν, αντίκρισαν ένα παράδοξο θέαμα. Ο πατήρ Σάββας τους υποδέχθηκε όρθιος και μάλιστα μπορούσε να περπατήσει. Στην τεράστια απορία τους, εκείνος απήντησε με φυσικότητα. «Σημείωσα επάνω στο πόδι μου το σημείο του σταυρού». Το γεγονός αυτό διηγήθηκε μάλιστα

ήταν προφανώς το καλωσόρισμα του Αγίου Σάβα προς τους αδελφούς του Χοζεβίτες. Συγκεντρώθηκαν έκπληκτες οι αδελφές και οι επισκέπτες μοναχοί διηγήθηκαν στη γερόντισσα το προαναφερθέν περιστατικό.

τουρκικός ζυγός είχε γίνει ανυπόφορος. Οι Τούρκοι καταδυνάστευαν και αυθαιρετούσαν ασυστόλως. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλορροούσε και οι στρατιώτες της προσπαθούσαν να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν, καταληστεύοντας, λαιλατώντας Άραβες και Εβραίους, εγκληματώντας εναντίον τους. Οι κοινωνικές αδικίες απερίγραπτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσπήρωση των εντοπίων και την εξέγερσή τους εναντίον των κατακτητών. Η επανάστασή τους όμως απέτυχε και τα αντίπεινα ήταν σκληρά. Οι Οθωμανοί θανάτωσαν πολλούς. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω έκρηξη και καχυποψία φοβερή των Αράβων εναντίον όλων όσοι δεν ήταν εντοπίοι. Όλους τους αλλοδαπούς τους θεωρούσαν επικίνδυνους. Αν προσθέσουμε μάλιστα τη φτώχεια και την εξαθλίωση, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είχε γίνει ζωφερή. Ομάδες Αράβων άρχισαν να περνούν όλο και πιο συχνά από τα ασκητήρια και να πετούν πέτρες στους πατέρες. Οδηγούσαν τα εγωπρόβατά τους εκεί. Η φασαρία από τα ζώα και τις φωνές των βοσκών ήταν επίσης δυνατή. Σταδιακώς άρχισαν και να απειλούν τους ασκητές. Ζητούσαν χρήματα. Λες και οι πάμπτωχοι πατέρες είχαν κάτι παραπάνω από τα χιλιομπαλωμένα ρούχα τους. Ο κλοιός στένευε. Πολλοί πατέρες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το μέρος. Ο πατήρ Σάβας κατάλαβε ότι η πολυπόθητη ησυχία απομακρυνόταν από εκείνον. Έγραφε ο ίδιος. Κατόπιν ήρθαν οι Άραβες. Μας λίστεψαν. Ήθελαν να μας σκοτώσουν. Φύγαμε. Διεσκορπιστήκαμε. Έφυγα. Με βαριά καρδιά, είναι η αλήθεια, το αποφάσισε. Θα έφευγε για την Ελλάδα, οριστικός αυτή τη φορά. Κάπου θα βρισκόταν γι' αυτόν μια γωνίτσα κάτω από τον ουρανό της ευλογημένης Ελλάδας. Πήρε λοιπόν τον δρόμο της επιστροφής. Προορισμός του τώρα, η νήσος της Αποκαλύψεως, η αγιασμένη Πάτμος. Βρισκόμαστε στο έτος 1916. Εγκαταστάθηκε σε ένα κάθισμα, ένα ίδρυο με 2-3 κελιά δηλαδή, εκείνο της Παναγίας του Γραβά. Έμεινε 2 χρόνια και μάλιστα αγιογράφησε 2 τοιχογραφίες στο καθολικό του Καστρομονάστηρου της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και την εφαίστειο εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Κάμπο Πάτμου. Ήταν αναπαυμένος ψυχικά στο ευλογημένο νησί του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αλλά τελικώς φάνηκε ότι η περιπλάνηση δεν είχε τελειώσει ακόμη. Ένας βοσκός που είχε νοικιάσει τα κτήματα του καθίσματος τον θεώρησε απειλή. Νόμιζε ότι στο άμεσο ή απότερο μέλλον ο καλόγερος θα του στερούσε τα βοσκοτόπια. Άρχισε να τον ενοχλεί συστηματικώς. Λιθοβολισμοί, απειλές, βιοπραγίες. Ο πατήρ Σάβας δεν είχε σκοπό να μπει σε περιπέτειες, διακυβεύοντας

Μα πού να πάει, σε ποιο πνευματικό καταφύγιο? Στο νου του ήρθε αμέσως το Άγιον Όρος, όπου και προσωρινώς μετέβη. Κάτι ως ένα μεταβατικό στάδιο, ώσπου να βρει μόνιμο τόπο ασκήσεως. Ένα έτος αργότερα, το 1919, μετέβη στην Ύδρα και στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, αναζητώντας τόπο διαμονής. Εν τέλει επέστρεψε στον Πειραιά και κατευθυνόμενος προς Αθήνα για να προμηθευτεί υλικά αγιογραφία, στο δρόμο είχε μια απρόσμενη συνάντηση. Διηγήτω στη γερόντισσα Θέκλα της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου, ο ίδιος ο Άγιος Σάββας. Στο δρόμο με βρίσκει ένας γνωστός μου, υποτακτικός του Πενταπόλεως Νεκταρίου, πρόκειται περί του Κωνσταντίνου Σακοπούλου. Μου λέει, το ξέρεις ότι ο Άγιος Πενταπόλεως είναι στην Αίγινα? Ναι, το έμαθα. Τον άκουσα που είπε, ο πατήρ Σάββας πρέπει να έρθει εδώ. Να πάω. Σηκώθηκα λοιπόν και πήγα εκεί. Έμεινα μαζί του χρόνια. Εγώ τον περιποιήθηκα. Εγώ τον μαγείρευα. Εγώ ερχόμουν σε επαφή με τον Άγιο Πενταπόλεως. Εγνώρισα την αρετή του. Εγνώρισα τη μαρτυρική ζωή του. «Δεν μας λες κάτι?» ρώτησε η γερόντισσα. Και μας είπε όλα αυτά όσα γράφει το βιβλίο του. Το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Τις οικοφαντίες, κατατρεγμούς, όλα αυτά μου τα διηγήθηκε. Τον θάνατό του που μύρισε το δωμάτιό του, του νοσοκομείου, που έτρεξε από το μέτωπό του μύρο και έτρεχαν οι νοσοκόμες να πάρουν. Τα θαύματά του μου διηγήθηκε. Στην Αίγινα έμεινε ο πατήρ Σάββας έως το 1925, 6 συναπτά έτη. Εκεί γνωρίστηκε μία των ημερών με τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, τον κτήτορα της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Ο Άγιος Αμφιλόχιος, νεαρός διάκονος τότε, συνόδευε τον μοναχό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, πατέρα Αντίπα Κάπου. Ο δεύτερος είχε συγγράψει θεολογικό πόνημα με θέμα «Ερμηνεία της Αποκαλύψεως». Θεώρησε λοιπόν πολύ σημαντικό να ζητήσει και να λάβει την άποψη του εγνωσμένης αξίας θεολόγου και ιεράρχου. Ο Άγιος Νεκτάριος, αφού άκουσε τον λόγο της επισκέψεως, απήντησε με περίσκεψη. «Εγώ δεν τολμώ καν να σκεφτώ τη λέξη ερμηνεία». Περί του υποτακτικού του, πατρός Σάββα, ο Άγιος Πενταπόλεως μίλησε με πολύ καλά λόγια στους επισκέπτες, χαρακτηρίζοντάς τον ως άγγελο με γενιάδα. Μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, ο κόσμος άρχισε να σειραίει στη Μονή Αγίας Τριάδος και ο πατήρ Σάββας έχασε και πάλι την πολυπόθητο ησυχία. Διηγούνταν ο ίδιος στη γερόντισσα Θέκλα. Κατόπιν πέθανε. Ερχόταν κόσμος, όχλος. Δεν μπορούσα να κάνω. Σηκώθηκα, πήρα τον οδηπορικό σάκο, ήρθα στην Αθήνα να δω πού θα με βάλει η Αθήνα. Με βρήκε ο Γεράσιμος, ο Ζερβός, στον δρόμο και μου λέει. Ο Γεράσιμος Ζερβός είναι ο άνθρωπος στον οποίο είχε πει ο σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ότι ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος. Πάλι ο ημερολογήτης είσαι και γυρίζεις και προπαγανδίζεις. Όχι, δεν είμαι. Πέθανε ο γεροντάς μου. Και ποιος ήταν ο γεροντάς σου? Ο Άγιος Πενταπόλεως της Αιγίνης, ο Δεσπότης. Έλα στην Κάλυμνο που πέθανε ο γέροντας. Πρόκειται περί του εναρέτου και ασκητικού ιερομονάχου, πατρός Ιεροθέου Κουρούνη, κτήτορος της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου, ο οποίος μάλιστα είχε προείπει τον ερχομό του Αγίου Σάββα. Έμεινε μια ωραία μονή. Σηκώθηκα και ήρθα.

Το 1926 λοιπόν φιλοξενείται στην οικία του Καλυμνίου Γερασίμου Ζερβού, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω του προναφερθέντος πατρός Αντίπα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Κατόπιν προτροπής εκείνου μεταβαίνει στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου. Το γυναικείο αυτό μοναστήρι είχε ιδρύσει ο οσιακός βιώσας ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης, ο οποίος με το προορατικό χάρισμα που διέθετε είχε πει πρώτης κοιμήσεώς του ότι με το λίγον θα έλθει ανώτερός μου. Με την ολοπρόθυμη συγκατάθεση της ηγουμένης Θέκλης Μοναχής εγκαθίσταται σε ένα φτωχικό κελάκι ο πατήρ Σάβας. Όμως και πάλι θεωρεί ότι έχει πολύ θόρυβο για τον ησυχαστικό τρόπο ζωής του. Αποφασίζει να δοκιμάσει στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης, στην περιοχή Αρβανίτης Βοθινών, στον Άγιο Νικόλαο Χαλής και για λίγο στον ναό του Βουβαλίου Νοσοκομείου. Τελικώς επιστρέφει οριστικός στους Αγίους Πάντες, παραδεχθείς ότι είναι θέλημα Θεού να μείνει και να πεθάνει εκεί. Με την πολύτιμη βοήθεια του Γερασίμου Ζερβού, κτίζει τα επάνω κελιά και εγκαθίσταται. Ευλογημένη μορφή υπήρξε η σύζυγος του Γερασίμου Ζερβού Άννα, η μετέπειτα Μόνικα μοναχή της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάθμου. Διάγει άκρος ασκητική διωτή, η οποία ταιριάζει απολύτως στον ερημίτη των σπηλαίων της ερήμου της Ιουδαίας. Άκρα ταπείνωση, ησυχία, αυστηρά νηστεία. Τελεί τη θεία λειτουργία με περίγραπτο προσήλωση και κατάνοιξη. Βιώνει καταστάσεις χάριτος και θεοπτίες. Προτρέπει προς τον μοναχισμό. Καθοδηγεί με το προορατικό και διορατικό του χάρισμα. Αγιογραφεί, εξομολογεί, συμβουλεύει, βοηθά τα ορφανά και κάθε ευρισκόμενο εν ανάγκη άνθρωπο. Ο ίδιος παραμένει ανάργυρος και πτωχός και κυρίως παραμένει σταθερός και αμετακίνητος στις ορθόδοξες θέσεις. Απόδειξη τούτου αποτελεί η στάση του πατρός Σάβα στο θέμα του δίθεν αυτοκεφάλου της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας. Το 1935 οι Ιταλοί κατακτητές είχαν καταστρώσει ένα καταχθόνιο σχέδιο. Συστηματικώς προπαγάνδιζαν την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου. Απότερος σκοπός τους ήταν η αποκοπή από τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και η προσάρτησή της στον παπικό θρόνο. Ο πατήρ Σάβας αμέσως αντελήφθη την παγίδα και μαζί με πολλούς άλλους ιερείς της Καλύμνου αποφάσισαν να κλείσουν όλους τους ναούς της νήσου. Ο ίδιος τελούσε κρυφίως κάθε βράδυ τη Θεία Λειτουργία στο Μοναστήρι των Αγίων Πάντων. Εκεί έψαλαν οι γενναίες διδασκάλισσες και μετέπειτα μοναχές της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου, Καλλιόπη Γούναρη, Ευστοχία Μοναχή και Πρώτη Ηγουμένη, Ερασμία Νικολαίδου, Εμέλεια Μοναχή, Μαρία Οικονομίδου, Μακρίνα Μοναχή, Εκατερίνη Κουτρούλη, Φιλοθέη Μοναχή και Γεθσημανή Κουρουλάκη, Γεθσημανή Μοναχή. Οι αδελφές αυτές είχαν την ευλογία να ζήσουν εκ του σύνεγγης τη σκληραγωγία και την άσκηση του πατρός Σάβα. Τον έβλεπα να τρώει σκέτο κουρκούτι, να φορά τρίχινα ρούχα. Αισθάνονταν συχνά μάλιστα μια ευωδία να εκπέμπεται από εκείνον. Για τη στάση του αυτή φυλακίστηκε στη Ρόδο από τους Ιταλούς, από που θαυματουργικώς ελευθερώθη. Το κλείσιμο των ναών διήρκησε επί τριετίαν. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια ο πατήρ υπομένει οδυνηρές ασθένειες, κύλη και προστάτη, με αξιοζήλευτη υπομονή. Μεγάλη σημασία έδινε στην υπακοή. Από υπακοή και μόνο δέχθηκε να μεταβεί στην Αθήνα το 1938, παρά την απαγόρευση των Ιταλικών αρχών κατοχής, με σκοπό να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Με τη χάρη του Θεού, στις 7 Μαρτίου 1948, συνέβη ένα γεγονός το οποίο τον χαροποίησε τα μέγιστα. Επετεύχθη η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα και λύθηκε οριστικώς το εκκλησιαστικό ζήτημα της πολυπάθου τοπικής εκκλησίας.

Ακριβώς ένα μήνα αργότερα, στις 7 Απριλίου 1948, σήμανε η ώρα της αναχωρήσεώς του από αυτή τη γη. Με το παλαιό ημερολόγιο ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τις 3 προηγούμενες ημέρες δεν είχε δεχθεί κανέναν. Εννοών το τέλος, συγκέντρωσε τις αδελφές με προεξάρχουσα τη γερόντισσα Θέκλα και άφησε τις τελευταίες υποθήκες του. Υπακοή, ομόνοια και αγάπη. Η ώρα προχωρούσε και οι δυνάμεις του φάνηκαν να λιγοστεύουν. Εύνης, μπροστά στα δακρυσμένα, έκπληκτα μάτια των μοναζουσών, χτύπησε με χαρά τα χέρια του αναφωνών. «Ο Κύριος! Ο Κύριος! Ο Κύριος!» Και με τρόπο ησύχιο και γαλήνιο εξέπνευσε. Η εξαγνισμένη ψυχή του, παραληφθήσα υπαγγέλων, ανέβη στον θρόνο του υψίστου. Μετά από περίπου μία δεκαετία, την 7η Απριλίου 1957, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καλύμνου κυρίου Ισιδώρου, έγινε η ανακομιδή του Τιμίου Λιψάνου του. Στο επίσημο έγγραφο της 11ης Μαΐου 1957 προς την αυτή Θεοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Αθηναγόρα τον πρώτο, έγραφε ο Επίσκοπος περί του Σεπτού Σκηνώματος. Ευρέθησαν εν το τάφο τελείως συναρμολογημένα τα οστά και αδιάλυτα τα άμφια του αημνίστου ιερομονάχου. Εκ του τάφου δε αυτού ανεδίδετο η διάζουσα ευωδία. Η Αγία Βιωτή και η διαγωγή του Αγίου Σάβα, τα ευρήματα επί του Σεπτού Σκηνώματός του και τα πλήστα θαύματα τα οποία επιτελούσε και επιτελεί, τον είχαν καταξιώσει στη συνείδηση του λαού ως αληθινό Άγιο. Απέμενε μόνον η επίσημη πράξη αγιοκατατάξεως του, γεγονός το οποίο έλαβε χώρα την 7η Φεβρουαρίου 1992. Η μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σάβα του Χοζεβίτου, του εν Καλύμνο οσιακός τελειοθέντος, εορτάζεται την 7η Απριλίου, ως αναφέρεται στην Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη Αναγνωρίσεως. «Όθεν και θεσπίζομεν συνοδικός και εν Αγίω διακελευόμεθα πνεύματι, όπως ο ηρημένος Όσιος Σάββας, ο νέος, ο εν Καλύμνο, συναριθμείται της σωσίης και αγίης της Εκκλησίας, τιμόμενος κατέτος τη 7η Απριλίου, ημέρα της προσκύριον εκδημίας αυτού». Μελχισεδέκ Χοζεβίτης. Ο κατακόσμων Εμμανουήλ Σουλίδης γεννήθηκε το 1875 στα βουρλά της Μικράς Ασίας. Για την οικογενειακή του κατάσταση και την παιδεία του δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τίποτα. Η εξέλιξή του όμως και η εν γέννη πορεία του βίου του είναι θαυμαστή και μεστή καρπών πνευματικών. Αντιλαμβανόμενος την μοναχική του κλίση και διακατεχόμενος υπό εντόνου ευλαβίας και θρησκευτικότητος, έφτασε στα Ιεροσόλυμα το έτος 1907. Βάσει του μοναχολογίου της Ιεράς Λαύρας του Χοζεβά, έφερε ήδη την μοναχική ιδιότητα, τριχοκουρία, Μελχισεδέκ καλούμενος. Κατόπιν ευλογίας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κ. Δαμιανού του Πρώτου, υπετάγει στην του Χοζεβά Λαύρα υπό του καθηγουμένου Καλινίκου Μοναχού. Η μεν διαγωγή του άριστος, οι δε πνευματικές του αρετές αδιαμφισβήτητες. Υπακοή, νηστεία, απουσία αργολογίας, φυλακολουθία. Με ιδιαίτερα προθυμία και εργατικότητα συμμετείχε στις οικοδομικές εργασίες προς ανασυγκρότηση της μονής. Καμία αντιλογία δεν ακουγόταν από το στόμα του. Σε ιονδήποτε διακόνημα του ανέθεταν. Αγαπούσε πολύ την προσευχή και την νηστεία, στην οποία έδινε μεγάλη σημασία και τηρούσε απαρεγκλήτως. Τον βοηθούσε ασφαλώς η γερή του κράση και η καλή υγεία. Το πρόγραμμά του λίαν ασκητικό. Μάλιστα, τηρούσε και μόνωση κατά τα μέτρα του κοινοβίου ασφαλώς. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή όλοι οι πατέρες έβγαιναν στην έρημο για να ασκηθούν και να επιστρέψουν πρώτης Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος στο Χοζεβά. Στο σακούλι τους είχαν μόνο σιτάρι,
και λίγο παξιμάδι. Ο καιρός κυλούσε ήρεμα, ώσπου κατά τραγική συγκυρία το νήμα της επιγείου ζωής του ηγουμένου Καλλινίκου εκόπη το έτος 1909. Το μοναστήρι δεν έμεινε ακέφαλο για πολύ. Το Πατριαρχείο διόρισε ως ηγούμενο έναν ιερομόναχο εκ της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, Νικόλαο ονόματι. Ο νέος ηγούμενος πολύ εκτίμησε την μοναχική συνείδηση του Μελχισεδέκ και αναγνωρίζοντας την αξία του, υπέβαλε αίτημα προς την Ιερά Σύνοδο με θέμα την εις διάκονον χειροτονία του. Το αίτημα ενεκρίθη παμψηφή και την 29η Απριλίου 1915 χειροτονείται διάκονος στον πανίερο ναό της Αναστάσεως υπό του Αρχιεπισκόπου Γάζη Σοφρονίου. Ο κατακόσμων Σωτήριος Τράγος γεννήθηκε στο Μαυρίκιο της Πελοποννήσου το 1857. Το 1876 μετέβη στα Ιεροσόλυμα και διέμενε αρχικά στην Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Τον Οκτώβριο του 1881 εκάρι μοναχός. Διάκονος χειροτονήθηκε τον Αύγουστο του 1882 και πρεσβύτερος τον Σεπτέμβριο του 1884. Υπηρέτησε ως εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Ιεροσολύμων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και το 1894 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου και κατόπιν υπηρέτησε ως ηγούμενος στο Κάρακ, ηγούμενος στη Γεθσημανή και Πατριαρχικός Επίτροπος Βιθλέμ. Το 1907 ανέλαβε την ανέγερση του Ιερού Ναού στο Φρέαρ του Ιακώβ στη Σαμάρια. Στις 20 Αυγούστου 1908 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Γάζης. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1925. Ακολούθως, την Δευτέρα Μαΐου τελείται η εις πρεσβύτερον χειροτονία του. Ο πατήρ Μελχισεδέκ τελούσε καθημερινώς την Θεία Λειτουργία κατά την τάξη, μόνο που τώρα είχε διπλασιάσει τον ασκητικό του κανόνα. Έφτασε το έτος 1916. Ο τουρκικός ζυγός είχε γίνει ανυπόφορος. Οι Τούρκοι καταδυνάστευαν και αυθαιρετούσαν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλορωούσε και οι στρατιώτες της προσπαθούσαν να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν, καταληστεύοντας, λαιλατώντας Άραβες και Εβραίους, εγκληματώντας εναντίον τους. Οι κοινωνικές αδικίες απερίγραπτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσπήρωση των εντοπίων και την εξέγερσή τους εναντίον των κατακτητών. Η επανάστασή τους όμως απέτυχε και τα αντίπεινα ήταν σκληρά. Οι Οθωμανοί θανάτωσαν πολλούς. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω έκρηξη και καχυποψία φοβερή των Αράβων εναντίον όλων όσοι δεν ήταν εντόπιοι. Οι ομάδες τους άρχισαν να περνούν όλο και πιο συχνά από τα ασκητήρια και τα μοναστήρια και να πετούν πέτρες στους πατέρες. Τους απειλούσαν με τη ζωή τους. Ζητούσαν χρήματα, λες και οι πάμπτωχοι μοναχοί είχαν κάτι παραπάνω από τα χιλιομπαλωμένα ρούχα τους. Η πολυπόθητη ησυχία είχε πια χαθεί. Πολλοί εκ των ασκουμένων πατέρων αποφάσισαν με βαριά καρδιά να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο ηγούμενος Νικόλαος ήταν ένας από αυτούς. Επέστρεψε στη Μονή της Μετανοίας του, τη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Άλλοι κατευθύνθηκαν στην Ελλάδα όπως ο Άγιος Σάββας, ο Χοζεβίτης, ο οποίος κοιμήθηκε στις 7 Απριλίου 1948 στην Ίσο Κάλυμνο. Ο πατήρ Μελχισεδέκ, μεθενός των συνασκητών του, Πολυκάρπου ονόματι, κατευθύνθηκαν προς τα σπήλαια της Νεκράς Θαλάσσης στην έρημο της Ιουδαίας, επιδιδόμενοι σε υπέρμετρο άσκηση, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Δέον να ληφθεί υπόψη ότι στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Καύσωνας, βασανιστική λειψιδρία, έντομα και ζωήφια επικίνδυνα. Σιγά σιγά η υγεία του άρχισε να κλονίζεται όσο ήταν φυσικό. Δεν ήταν πια εύκολο να νηστεύει. Κατά μαρτυρία του μακαριστού γέροντος Σεραφείμ Αγίου Σαββαΐτου, κάποτε επιχείρησε να τηρήσει ασιτία επί τεσσαρακονθήμερων. Όμως κατά την 33η ημέρα αδιαθέτησε και τον πήγαν σε ιατρό στην Ιεριχώ. Εκείνος τόνισε ότι στην κατάστασή του δεν έπρεπε να λάβει απότομα τροφή, διότι θα τον έβλαπτε. Του συνέστησε να πίνει αλατόνερο με ψυχία άρτου και με το λίγον διάστημα, όταν το στομάχι θα επαναλειτουργούσε,
να ελάμβανε ελαφρά τροφή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από ετέρα πηγή, από τον μακαριστό πατέρα Ιωακίμ Σπετσιέρη, ο οποίος την 12η Δεκεμβρίου 1929 συνείδησε τον γέροντα Μελχισεδέκ στη Μονή των Καστελίων. Πρόκειται περί μονής την οποία έκτισε ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος αποκλειστικά για τους ηλικιωμένους μοναχούς του. Έγραφε ο πατήρ Ιωακίμ: «Εις τα Καστέλια συνείδησα και τον ιερομόναχον Μελχισεδέκ, ώστις είναι τα μάλα αγωνιστής και πάνη ασκητικότατος. Τον πλείστον χρόνων διατρίβει εν τη ερήμο της νεκράς θαλάσσης. Ενώ δε διέτριβεν εν τη ερήμο, απεφάσισε να νηστεύσει τεσσαράκοντα ημέρας από τετροφής και ύδατος. Ενίστευσε 33 ημέρας χωρίς να φάγει ολοτελώς τροφήν, ούτε να πει ίδωρ, μόνο έπλαινε το στόμα του διείδατος, διότι ως συνήθως το στόμα του νηστευτού έχει αποφοράντινα. Μετά την νηστείαν των 33 ημερών ήλθεν εις την Ιεριχώ και εκεί συνείδησε των ιατρών του Πατριαρχείου και των μηχανικών. Ως δε με διηγήτω ο μηχανικός του Πατριαρχείου, είπεν ο ιατρός προς τον ιερομόναχον Μελχισεδέκ να μη φάγει τίποτε φαγητόν επί την άση ημέρας, αλλά να τρίβει ψυχία άρτου εντός ύδατος και να πίνει το ίδωρ με τα ψυχία, έως ότου ο στόμαχος επαναλάβει την κανονική αυτού λειτουργία. Και επίησε εν τότε ούτως ο ρηθής ιερομόναχος, αλλά εξακολουθεί έτη την ασκητική ζωή με τα αυταπαρνήσεως. Ότε συνείδησα αυτόν εις τα Καστέλια, μη προξένησε βαθίαν εντύπωση. Το σώμα αυτού ή το κατάξυρον, ως σκελετός καλυπτόμενος υποδέρματος. Οι δε λόγοι αυτού ήσαν ολίγοι και μεταχάριτος».

0: Στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται για σήμερα, θα πρέπει να διακόψουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, το διπορικό μας. Τις ιερές μας αποδημίες που μας μετέφεραν στην Ιερά Μονή Χοζεβά, στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, έτσι όπως βρίσκεται γαντζωμένη εκεί στην πλαγιά του Χυμάρου. Σήμερα διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, «Μορφές του Χοζεβά». Και από το σημείο που σήμερα σταματήσαμε, θα συνεχίσουμε το διπορικό μας την επόμενη φορά. Να ευχηθούμε λοιπόν, αν και νοερό και το σημερινό μας ραδιοφωνικό διπορικό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.